Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπαν ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

Αγίων δυνάμενα σωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Χριστός Ανέστη, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητές του: «Πυρ ήλθον βαλήνη στην γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη». Το λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχος 49. Και πραγματικά από πολλές πλευρές βγήκε αληθινός ο λόγος του. Μια από αυτές τις πλευρές ήταν η επαναστατική αλλαγή που έγινε στη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τη γυναίκα από τον Άδη που βρισκόταν κοινωνικά και την ανέβασε στον ουρανό. Για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε με συντομία πώς έβλεπαν τη γυναίκα οι προχριστιανικοί λαοί και οι σύγχρονοι του Κυρίου. Η γυναίκα μέχρι την εποχή του Ιησού Χριστού δεν είχε προσωπικότητα. Ήταν ένα αντικείμενο του σπιτιού, ένα εργαλείο εξυπηρετήσεως και ικανοποιήσεως του ανδρός. Ήταν κυριολεκτικά σκλάβα πάνω στην οποία ο άνδρας είχε δικαιώματα ζωής ή θανάτου, ακόμα και στις πιο πολιτισμένες κοινωνίες, όπως των Ρωμαίων ή των Ελλήνων. Στην Κίνα η γυναίκα δεν είχε όνομα. Στις Ινδίες ή και στην Αίγυπτο την θάβανε ζωντανή μαζί με τον πεθαμένο άντρα της. Αλλού ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον άνδρα να ξεσπάει το θυμό του δέρνοντας τη γυναίκα του. Αλλού επιτρεπόταν η πολυγαμία χωρίς ο άντρας να έχει καμιά υποχρέωση προς τη γυναίκα του. Αλλού η γυναίκα νοικιαζόταν ή πουλιόταν. Γράφανε την τιμή της σε μια ταμπέλα στο μέτωπο και την εκθέτανε. Η τιμή δεν ξεπέρναγε την τιμή μιας αγελάδας. Ο ίδιος ο μεγάλος ποιητής Ευρυπίδης ονόμαζε τη γυναίκα αθλειότατον φυτών. Από αυτή την αθλειότητα ο Χριστός έβγαλε τη γυναίκα αλλά και την ανύψωσε. Η Ανάσταση του Κυρίου ήταν και μια Ανάσταση της γυναίκας. Στην Ανάσταση της γυναίκας είναι αφιερωμένη και η Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η λεγόμενη Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Πήρε ο Κύριος την Σαμαρίτιδα από το χαμηλό ηθικά επίπεδο που βρισκόταν και την ανέδειξε μεγαλομάρτυρα και εις Απόστολο. Με τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο άλλαξε άρδιν και η θέση της γυναίκας μέσα στον κόσμο. Γυναίκα υπήρξε αιτία της σωτηρίας μας, η Θεοτόκος. Έπαψε η γυναίκα να είναι ένα αντικείμενο και έγινε προσωπικότητα που είχε μέσα της την πολύτιμη ψυχή που δεν συγκρίνεται σε αξία μαζί της όλος ο κόσμος. Έπαψε να είναι δούλη του ανδρός και έγινε ίση προς αυτόν, κατά το ρητό της γραφής «Ουκ ένι άρσεν και θύλη ενώπιον του Θεού». Υποχρέωση δεν έχει μόνο αυτή προς τον άνδρα, να τον φοβείται όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή να τον σέβεται, αλλά και ο άνδρας προς αυτήν, να την αγαπά και να την σπροκαλεί έτσι την διάθεση να τον σέβεται. Έγινε η γυναίκα συνδημιουργός με το Θεό, γεννώντας παιδιά, και συνεργάτης του στη δημιουργία νέων χριστιανών, εφόσον ανατρέφει χριστιανικά τα παιδιά της. Η γυναίκα από απρόσωπο όν και αφανές ανέλαβε και δημόσια ακόμα δράση. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται όχι λίγες γυναίκες που ήταν αφοσιωμένες στο Χριστό και τον διακονούσαν κατά τη δημόσια δράση του, όπως ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου, η Ιωάννα, η Μάρθα και η Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου, η Σαλόμη και άλλες πολλές. Μάλιστα αποδείχθηκαν γενναιότερες των ανδρών μαθητών του Κυρίου, καθώς ακολούθησαν τον Κύριο μέχρι το Σταυρό και τον Τάφο. Γι' αυτό και αξιώθηκαν να ακούσουν πρώτες το «Πορευθήσε, απαγγείλατε τις μαθητές» και το «Χαίρετε» που τους είπε ο Κύριος. Αλλά και στην πρώτη χριστιανική εκκλησία οι γυναίκες ανέλαβαν πολλές υπηρεσίες, διακονίες. Παρίσταντο στο βάπτισμα των γυναικών, οι διακόνισες ασχολούνται με την περιποίηση των ασθενών, των αδυνάτων και άλλων. Μια από τις σπουδαιότερες διακονίες που προσέφεραν οι ευλογημένες εκείνες χριστιανές της πρώτης εκκλησίας ήταν να παραχωρούν τα σπίτια τους, αν ήταν μεγάλα, για να γίνονται εκεί οι καθημερινές λειτουργικές συνάξεις των χριστιανών. Όπως μαθαίνουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, οι πρώτοι χριστιανοί πήγαιναν καθημερινά στο ναό για προσευχή και μετά πήγαιναν σε κάποιο χριστιανικό σπίτι, όπου τελούσαν οι Απόστολοι τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν όλοι οι πιστοί. Το λέει αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 46. Εκεί γινόταν και το κήρυγμα. Αυτά τα σπίτια λέγονταν κατοίκων εκκλησίες και υπήρχαν από ένα τέτοιο σε κάθε πόλη. Στην Καινή Διαθήκη μνημονεύονται αρκετές τέτοιες κατοίκων εκκλησίες. Του Ακύλα και της Πρίσκυλα στην Έφεσο, του Φιλίμονος στις Κολοσσές, του Νυμφά, του Ονησιφόρου και άλλες. Η πιο γνωστή και σπουδαία κατοίκων εκκλησία ήταν το σπίτι της μητέρας του Ευαγγελιστού Μάρκου που λεγόταν Μαρία. Βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα και κατά την παράδοση ήταν το υπερό όπου έγινε ο μυστικός δείπνος και όπου μαζεύτηκαν οι φοβισμένοι μαθητές μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου τους, πιθανότατα δε και ο τόπος όπου έγιναν και άλλες εμφανίσεις του Αναστάντος καθώς και η Πεντηκοστή. Επίσης είναι πολύ πιθανόν ότι εκεί μαζεύτηκαν οι μαθητές και εξέλεξαν το Ματθία σε αντικατάσταση του Ιούδα ο οποίος αυτοκτόνησε. Εκεί προσευχήθηκαν για την απελευθέρωση του φυλακισμένου από τους φανατικούς Ιουδαίους Πέτρου. Εκεί τέλος γίνονταν και οι καθημερινές θείες λειτουργίες των Ιεροσολυμητών πιστών. Καταλαβαίνουμε από αυτά πόσο σπουδαία ήταν η προσφορά αυτής της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου, μέσα στην εκκλησία και πόση τιμή για αυτήν ήταν να γίνεται καθημερινά στο ευλογημένο σπίτι της η Θεία Λειτουργία και να είναι παρόν ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα συνεχώς εκεί. Αυτά που είπαμε σήμερα δείχνουν πόσο σημαντική είναι η θέση των χριστιανών γυναικών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και πόσο σπουδαία πράγματα μπορούν να κάνουν σαν χριστιανές. Τις έχει αξιώσει ο Θεός να είναι συνεργάτηδες του στο έργο της δημιουργίας και της ανατροφής νέων μελών της Εκκλησίας του. Τις έχει πρικίσει με την αθάνατη ψυχή, της οποίας η σωτηρία πρέπει να είναι το σπουδαιότερο μέλημα κάθε χριστιανού. Τις έχει δώσει ακόμα σαν αποστολή ο Χριστός να κάνουν η κάθε μια το σπίτι της μια κατοίκον εκκλησία όπου θα ακούγεται ο Λόγος του Θεού και θα δοξάζεται με λόγια και έργα ο Κύριος. Αυτό ας βάλουν σαν στόχο όλης τους της ζωής οι χριστιανές γυναίκες. Να γίνει το σπίτι τους μια κατοίκον εκκλησία. Να μην ακούγονται εκεί λόγια άσχημα αλλά μόνο λόγια σοφίας, λόγια του Θεού. Να μην δοξάζεται εκεί η ύλη και τα εφήμερα αγαθά, αλλά μόνο ο Θεός με την προσευχή, με τη μελέτη, με τη χριστιανική ζωή. Να γίνει το σπίτι τους λιμάνι, όπου θα βρίσκει καταφύγιο η φτώχεια και η δυστυχία του πλησίον, η κούραση του συζύγου, η ανησυχία και τα προβλήματα των παιδιών. Να γίνει το σπίτι τους το εργαστήρι, όπου θα φτιάχνονται χριστιανικοί χαρακτήρες και η πηγή που θα τροφοδοτεί την εκκλησία με ζωντανά και άγια μέλη. Να γίνει το σπίτι τους εκκλησία μικρά και καταγόγιων Αγίων. Ο Κύριος λοιπόν εξύψωσε τη γυναίκα και της έδωσε τη θέση που της έπρεπε μέσα στην κοινωνία και στην εκκλησία. Ήρθαν όμως οι αιρέσεις οι οποίες άλλαξαν τη θέση αυτή σαν να μην ήξερε η κεφαλή της εκκλησίας ο Χριστός πώς να ρυθμίσει τα του οίκου του τα της εκκλησίας. Έγιναν έτσι οι αιρετικοί, παρόλο που συνεχώς αραδιάζουν ρητά της Αγίας Γραφής για να δείξουν ότι πιστεύουν στο Χριστό, βασιλικότεροι του Βασιλέως Χριστού. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η αίρεση του παπισμού πρώτα. Αυτή δεν αρκέστηκε στη μακραίωνη πίστη της Εκκλησίας ότι η Παναγία εξυψώθηκε πιο πολύ από κάθε άλλον και αναδείχθηκε τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ λόγω του ότι έγινε Θεοτόκος, αλλά πήγε ο παπισμός το πράγμα πιο πέρα. Σχεδόν θεοποίησε την Παναγία. Έτσι στον παπισμό δεν υπάρχει μόνο η τιμητική προσκύνηση της Θεοτόκου όπως στην Ορθοδοξία, αλλά η μαριολατρεία. Μάλιστα λέγεται ότι σε ορισμένες περιοχές όπου επικρατεί ο παπισμός υπάρχει η τάση να ενσωματωθεί η Παναγία στην Αγία Τριάδα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μόνο το αρσενικό γένος στην Αγία Τριάδα, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, αλλά και το θηλυκό στοιχείο, και η Παναγία δηλαδή, και έτσι να μιλάμε πια για Αγία Τετράδα, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα και Θεοτόκος. Αυτοί που τολμάνε και λένε τέτοια, σε τι διαφέρουν από τους ειδωλολάτρες που είχαν θεοποιήσει τα κτίσματα και τους ανθρώπους? Αλλά μήπως και η εξύψωση του Πάπα σε απόλυτη κεφαλή της Εκκλησίας και η ανακήρυξή του ως αλαθήτου δεν ισοδυναμεί με θεοποίηση ενός ανθρώπου? Μια άλλη αίρεση πάλι, εκείνη των Αγγλικανών, θεώρησε ότι ο Κύριος δεν ρύθμισε ικανοποιητικά τα πράγματα όταν διάλεξε μόνο άνδρες για αποστόλους του και εν συνεχεία μόνο άνδρες για κληρικούς διαδόχους των αποστόλων, γιατί έτσι υποτίμησε τις γυναίκες. Οι Αγγλικανοί λοιπόν, βασιλικότεροι του Βασιλέως Χριστού, χειροτονούν και γυναίκες ιέριες. Η πράξη τους αυτή είναι βλάσιμη, διότι αν ο Κύριος με το να διαλέξει μόνο άνδρες για αποστόλους του υποτίμησε τη γυναίκα, αυτό σημαίνει ότι υποτίμησε και τη Θεοτόκο ακόμη, την ευλογημένη εγγυναξή στην οποία δεν έδωσε ιεροσύνη. Ας κάνουμε μια μουσική διακοπή και επανερχόμαστε.

Είπαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εξύψωσε τη γυναίκα, η οποία όχι μόνο κατά τα προχριστιανικά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, σε χώρες με άλλες θρησκείες, όπως ο Ισλαμισμός, ή σε κοινωνίες όπου δεν υπάρχει χριστιανικό πνεύμα, ήταν και είναι υποβιβασμένη και καταπιεσμένη. Ένα στοιχείο που δείχνει το πόσο εξύψωσε τη γυναίκα ο Κύριος είναι ότι και σε γυναίκες αποκάλυψε ύψιστες αλήθειες περί Θεού. Στη Θεοτόκο Μαρία Λογουχάριν αποκάλυψε ότι ο Υιός του Θεού και Θεός θα γινόταν άνθρωπος με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και συνέργεια δική της. Στη Σαμαρίτιδα δε που την τιμάμε σήμερα, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, είπε «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Με τα λόγια αυτά ο Κύριος ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο της αντιλήψεως για το Θεό και τη λατρεία Του που είχαν μέχρι τότε τόσο οι ειδωλολάτρες όσο και οι Ισραηλίτες που πίστευαν στον αληθινό Θεό. Οι ειδωλολάτρες είχαν ηλιστική αντίληψη για το Θείο. Πίστευαν ότι οι θεοί κατοικούν σε ορισμένο τόπο, παραδείγματος χάρη στον Όλυμπο. Πίστευαν ότι οι θεοί έτρωγαν τροφή σαν τους ανθρώπους. Οι θεοί του Ολύμπου, παραδείγματος χάρη, έτρωγαν την αμβροσία και έπιναν τον νέκταρ. Αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ότι σε ένα είδωλο, τον Βίλ, οι πιστοί του έφεραν κάθε μέρα ποσότητες από εκλεκτές τροφές για να φάει το άγαλμα. Πίστευαν ακόμα οι ειδωλολάτρες ότι οι θεοί τους είχαν και αυτοί αδυναμίες όπως οι άνθρωποι, ότι ερωτεύονταν, θύμωναν, μάλωναν, στενοχωριούνταν. Παρόμοια αντίληψη έχουν και σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Γράφουν στα έντυπά τους ότι ο Θεός έχει σώμα και κάπου κατοικεί στον ουρανό. Σας διαβάζω μερικές χαρακτηριστικές περικοπές από το βιβλίο της Σκοπιάς των Μαρτύρων του Ιεχωβά με τίτλο «Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον Παράδεισο στη Γη». Στη σελίδα 36 λέει «Όπως καταλαβαίνουμε, εκεί που υπάρχει νοημοσύνη υπάρχει και διάνοια. Και ξέρουμε ότι εκεί που υπάρχει διάνοια υπάρχει εγκέφαλος σε ένα σώμα συγκεκριμένου σχήματος. Γι' αυτό λοιπόν η μεγάλη διάνοια που είναι υπεύθυνη για όλη τη δημιουργία ανήκει στη μεγάλη προσωπικότητα, τον παντοδύναμο Θεό. Αν και δεν έχει υλικό σώμα, έχει πνευματικό. Ένα πνευματικό πρόσωπο έχει σώμα? Ναι, γιατί η Βίβλος λέει υπάρχει σώμα ζωικών και σώμα πνευματικών». Και συνεχίζει «Επειδή ο Θεός είναι ένα πρόσωπο με πνευματικό σώμα, κάπου πρέπει να μένει». Θεός φυλάξει. Η Βίβλος μας λέει ότι η ουρανή είναι ο τόπος της κατοικήσεως του Θεού. Στη σελίδα 49 του ίδιου βιβλίου διαβάζουμε «Επομένως είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ο Ιεχωβά από το μέρος που βρίσκεται πολύ μακριά στους ουρανούς μπόρεσε να κατευθύνει τους ανθρώπους να καταγράψουν τις πληροφορίες που ήθελε να μάθει η ανθρώπινη οικογένεια. Ώστε ο Ιεχωβά είναι στο σπίτι του πολύ μακριά στους ουρανούς. Στη σελίδα 105 του ίδιου βιβλίου λέει «Και το σημαντικότερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ζείτε επηρεάζει τον Ιεχωβά Θεό. Μπορεί είτε να τον κάνει να χαρεί είτε να τον κάνει να λυπηθεί». Ώστε λοιπόν κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά ο Θεός λυπάται ή χαίρεται σαν να είναι άνθρωπος. Στη σελίδα 108 «Πώς νομίζετε ότι αισθάνθηκε ο Ιεχωβά με την πιστή πορεία του Ιώβ? Αισθάνθηκε πολύ ευτυχισμένος». Να λοιπόν που ο Θεός έγινε ευτυχισμένος εξαιτίας του Ιώβ. Και στην σελίδα 109 λέει «Όταν οι Ισραηλίτες στασίαζαν ενάντια στο Θεό, εκείνος πονούσε, δηλαδή αισθανόταν πληγωμένος». Αν είναι δυνατόν οι ανθρώπινες αδυναμίες και τα ανθρώπινα πάθη να πληγώνουν το Θεό.
Αν για το Θεό λοιπόν η εταιρεία Σκοπιά έχει τέτοιες ειδωλολατρικές και ηλιστικές αντιλήψεις, σκεφτείτε πόσο ηλιστικά αντιμετωπίζουν άλλα πνευματικής φύσεως θέματα. Παραδείγματος χάριν, ακούστε πώς βλέπουν τη Βασιλεία του Θεού, για την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε ότι στη Βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι θα είναι ως άγγελοι εν ουρανό. Ας ακούσουμε τι λένε γι' αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Από το ίδιο βιβλίο που σας διάβασα προηγουμένως, διαβάζουμε κάτι από τη σελίδα 115. Είναι αυτή η Βασιλεία για την οποία προσεύχονται οι χριστιανοί μια πραγματική κυβέρνηση? Μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί ότι είναι, αλλά πράγματι είναι. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο βασιλιάς της βασιλείας. Και όλη η γη θα είναι η εδαφική επικράτεια πάνω στην οποία θα κυβερνάει. Πόσο όμορφα θα είναι όταν οι άνθρωποι δεν θα χωρίζονται σε πολλά εχθρικά έθνη, αλλά θα είναι όλοι ενωμένοι με ειρήνη κάτω από την κυβέρνηση της βασιλείας του Θεού. Να λοιπόν, που ο Θεός έχει και κυβέρνηση, έχει και εδαφική επικράτεια. Ακούστε τι λένε για άλλο για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει πια κανείς που τα οικονομικά του να μην του επιτρέπουν να έχει άφθονη τροφή και άνετο σπίτι. Όσο στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε πολύ φαΐ και άνετο σπίτι. Η ανεργία, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν θα υπάρχουν πια. Τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις οικογένειες σήμερα δεν θα υπάρχουν πια. Επίσης, παρακάτω λέει, ο Θεός θα ευλογεί όλες τις προσπάθειές τους. Αυτόν δηλαδή που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα παρέχει το σωστό είδος των κλιματολογικών συνθήκων για να αναπτύσσονται οι σοδιές και να εκτρέφονται τα ζώα και θα επιβλέπει ώστε να προστατεύονται από τις ασθένειες και από τη βλάβη. Θα έχουμε και ζώα λοιπόν τότε να τα τρέφουμε, θα έχουμε και καλλιέργειες. Σε τι διαφέρει επομένως η Βασιλεία των Ουρανών από την γη αυτή και τη ζωή αυτή? Και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Μετά τον Αρμαγεδόνα, λένε σε σελίδα 164, ένα άλλο θαύμα θα προσθεθεί στις παραδεισιακές συνθήκες. Ζώα όπως τα λιοντάρια, οι τίγρεις, οι λεοπαρδάλεις και οι αρκούδες, που τώρα μπορεί να είναι επικίνδυνα, θα γίνουν ειρηνικά. Ώστε λοιπόν στη Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχουν και λιοντάρια και τίγρεις και καμιλοπαρδάλεις. Αφήνουμε αυτές τις γελοιότητες και για να επανέλθουμε να πούμε ότι όχι μόνο οι αντιλήψεις περί Θεού των ειδωλολατρών στα αρχαία χρόνια ήταν χονδροειδείς και ηλιστικές, αλλά και η λατρεία των ειδωλολατρών προς τους θεούς τους, όπως και η λατρεία των Ισραηλιτών, παρόλο που πίστευαν στον αληθινό Θεό, είχε ηλιστικό χαρακτήρα. Πρόσφεραν στους θεούς θυσίες ζώων και καρπών. Λάτρευαν τους θεούς τους σε ορισμένους τόπους, τους ναούς, γιατί εκεί ήταν το άγαλμα του Θεού. Αλλά και οι Ισραηλίτες που πίστευαν στον αληθινό Θεό, υλικά πράγματα πρόσφεραν στο Θεό εν είδη λατρείας, και μάλιστα σε ορισμένο τόπο. Στην εποχή του Κυρίου οι Εβραίοι ήταν διηρημένοι σε δύο βασίλεια, το βόρειο με κέντρο τη Σαμάρια και το νότιο με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Οι Σαμαρίτες θεωρούσαν ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται στο όρος Γαριζίν και οι Ιουδαίοι στο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό η Σαμαρίτισσα, που την τιμάμε σήμερα, ρώτησε τον Κύριο ποιο είναι το σωστό. Και εκείνος, ανεβάζοντας το επίπεδο της αντίληψης για το Θεό και τη λατρεία του, της είπε «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν». Το ίδιο είπε αργότερα και ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους που ήταν ειδωλολάτρες. «Ο Θεός ούκεν χειροποιεί της ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρωπίνων θεραπεύεται προς δεόμενος τεινός». Δηλαδή ο Θεός δεν κατοικεί σε ναός που τους φτιάχνουν άνθρωποι, ούτε εξυπηρετείται από ανθρώπινα χέρια σαν να χρειάζεται κάτι. Ας έρθουμε τώρα και σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε ορισμένους τόπους και ούτε έχει ανάγκη τίποτα από μας.
Γιατί όμως τον λατρεύουμε σε ορισμένους τόπους, τους ναούς? Όχι γιατί εκεί κατοικεί, αφού σαν πνεύμα ο Θεός είναι πανταχού παρών, αλλά γιατί στο ναό μπορούμε να μαζευόμαστε και να τον λατρεύουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και το ναό τον λέμε εκκλησία, διότι εκεί μαζεύεται ο πιστός λαός, η εκκλησία, για την κοινή λατρεία του Θεού. Έπειτα, γιατί του προσφέρουμε υλικά πράγματα, το ψωμί και το κρασί? Όχι γιατί τα έχει ανάγκη ο Θεός, αλλά πρώτον για να μας τα επιστρέψει αλλαγμένα σε σώμα και αίμα του Χριστού, να τα φάμε και έτσι να έρθουμε σε στενή κοινωνία μαζί του. Και δεύτερον, για να του προσφέρει λατρεία όχι μόνο η ψυχή με την προσευχή, αλλά και το σώμα. Εδώ όμως πρέπει να παραδεχτούμε το λυπηρό ότι πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στις εκδηλώσεις λατρείας του σώματος και παραβλέπουν τη λατρεία της ψυχής που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Κάνουν σταυρούς, ανάβουν κεριά, φέρουν αρτοκλασίες και πίτες και πρόσφορα και λάδια, λιβανίζουν, προσκυνάνε τις εικόνες, κάνουν στάρια, αλλά δεν προσεύχονται με την ψυχή τους. Αυτό όμως κυρίως θέλει ο Θεός. Συμβαίνει με αυτούς εκείνο που λέει σαν παράπονο ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή: «Ο λαός ούτως τις χείλες ή με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Δηλαδή ο λαός αυτός με τιμάει με το στόμα, η καρδιά τους όμως είναι πολύ μακριά από μένα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, με αφορμή αυτά που είπαμε, να ανεβάσουμε το επίπεδο της λατρείας μας προς το Θεό. Να προσπαθούμε να μην μένουμε στις εκδηλώσεις του σώματος, αλλά η ψυχή μας να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε σήμερα, η διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έδωσε στη γυναίκα τη θέση που θα έπρεπε να έχει στην Εκκλησία και την κοινωνία. Δυστυχώς όμως οι σχετικές ευαγγελικές διδαχές δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη, με αποτέλεσμα οι καταπιεσμένες γυναίκες να αρχίσουν αγώνα. Έγιναν πολλοί αγώνες από πλευράς των γυναικών για νομική και οικονομική εξίσωση ανδρών και γυναικών, καθώς και για μορφωτική, πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών. Όπως έχει παρατηρηθεί, η τυραννική εξουσία του ανδρός αφέντη πάνω στη γυναίκα σκλάβα, που είχε ο άνδρας το δικαίωμα να την δέρνει όσες φορές ήθελε, ο κοινωνικός παραγωνισμός της, η γυναίκα άλογο κάτω από το χαλινάρι, βόδι κάτω από το ζυγό, κύμα κάτω από την έλικα, η γυναίκα του αγρού που δουλεύει σκληρότερα από τον άντρα, μόλο που είναι πολύ ασθενέστερος ο οργανισμός της, ο άνδρας που πηγαίνει καβάλα στο χωράφι του και ακολουθεί πεζή η γυναίκα με το μωρό στην αγκαλιά, η γυναίκα του χαρεμιού, η γυναίκα που έμενε στα σκοτάδια της αμορφωσιάς και της αγραμματοσύνης από φόβο μήπως ανοίξουν τα μάτια της και αντικρίσει το φως και την αλήθεια, όλα αυτά και άλλα τόσα ήταν δίκαιο να φουσκώνουν τη γυναικεία ψυχή από αγανάκτηση και να της εμπνέουν την προσπάθεια να βρει και η γυναίκα τη θέση της στη ζωή. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν έμεινε πάντα στη σωστή της βάση, αλλά ξεπέρασε σαν φεμινισμός τα όρια της αληθινής αγάπης προς τη γυναίκα και παίρνοντας ένα σφοδρό αντιχριστιανικό χαρακτήρα εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια ανατροπής μιας όλος διόλου φυσικής τάξεως που διέπει τη ζωή των δύο φύλων σε τρόπο που τελικά να οδηγεί αντί σε απελευθέρωση τη γυναίκα σε υποδούλωσή της. Καθώς φαίνεται, ο σύγχρονος φεμινισμός, προβάλλοντας την ισότητα των δύο φύλων σε επίπεδο κυρίως οικονομικό, μένει ευχαριστημένος με το να βάλει τη γυναίκα μέσα στο κύκλωμα της παραγωγής, βγάζοντάς την ταυτόχρονα από το σπίτι και πείθοντάς την ότι δεν καταξιώνεται σαν οικοδέσποινα, αλλά μόνο σαν εργαζόμενη. Με δύο λόγια, μιλώντας για απελευθέρωση, οι φεμινιστές και οι φεμινίστριες εννοούν βασικά την οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας. Αλλά μια τέτοια θεώρηση του ζητήματος της μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ισότητος, εκτός του ότι απέχει πάρα πολύ από την αδαμάντινη βάση του χριστιανικού φεμινισμού για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, δεν λύνει καν το πρόβλημα της ισότητας, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αποβαίνει σε βάρος των ίδιων των γυναικών. Διερωτάται κανείς εύλογα, πότε είναι αληθινά απελευθερωμένη μια γυναίκα? Όταν χτυπάει τη γραφομηχανή της ή το κομπιούτερ σε ένα γραφείο επί 8 ώρες την ημέρα, ή δουλεύει σε ένα εργοστάσιο κάτω από το άγρυπνο μάτι του εργοδότη της, ή όταν υπό ορισμένες προϋποθέσεις παραμένει στο σπίτι σαν οικοδέσποινα? Είναι καλύτερα τώρα που συχνά έχει στους ώμους της και το σπίτι και το εργοστάσιο ή το γραφείο? Υπολογίσαμε ποτέ το κόστος σε βάρος της ανατροφής των παιδιών και του οικογενειακού εισοδήματος ακόμη από την απουσία της γυναίκας μητέρας σε κρίσιμες ώρες για τη ζωή του παιδιού της? Μήπως δηλαδή αλλού αποβλέπει η θρυλούμενη απελευθέρωση και όχι στο να ανασάνει η γυναίκα από το νέφος των προκαταλήψεων σε βάρος της που τη δηλητηρίαζαν και την είχαν μεταβάλει σε υποστατικό του σπιτιού και της κοινωνίας? Μήπως με άλλα λόγια η τέτοιας λογής απελευθέρωση είναι μια άλλη μορφή δουλείας, πιο επώδυνη και αβάσταχτη από την πρώτη? Μήπως η γυναίκα του καιρού μας, ακολουθώντας τα συνθήματα για χειραφέτηση και ανεξαρτησία, πέφτει από τη σκύλα της περιφρονήσεως στη χάριβδη της απονιάς και της σκληρότητας, ενώ αυτή έχει περισσότερη ανάγκη από αγάπη και κατανόηση? Ας δούμε όμως εμείς την ορθόδοξη διδασκαλία περί ισότητος των δύο φύλων, γιατί αυτή μόνο τοποθετεί το όλο πρόβλημα πάνω σε νέα βάση και αποδίδει τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα
αξιολογική ισότητα, βασισμένη στην ιδιότητά του σαν προσώπων, που είναι οι επίγειες εικόνες του Θεού. Η Αγία Γραφή τοποθετεί το θέμα της ισότητας των δύο φύλων στο επίκεντρο του σχεδίου του Θεού περί δημιουργίας και προορισμού του κόσμου και του ανθρώπου. Για τη θέση του ανδρός και της γυναικός διαβάζουμε στις πρώτες κιόλας γραμμές της βίβλου, όπου λέει για τον άνθρωπο σαφώς και περιφράστος ότι κτίστηκε από το Θεό Δημιουργό σε δύο εκδόσεις, σε άρσεν και θήλη. Πιο συγκεκριμένα για τον Αδάμ, η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, λέει «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης», τον έκανε από πυλό, «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και εγένε το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Του μετέδωσε δηλαδή την ψυχή και έγινε ο άνθρωπος διτός και ζωντανός. Για την Εύα στη συνέχεια η Αγία Γραφή λέει «Είπε ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος, ο Αδάμ, μόνος του. Να του δημιουργήσουμε μια βοηθό ίδια με αυτόν». Και κοίμησε ο Θεός τον Αδάμ και πήρε μία από τις πλευρές του και την συμπλήρωσε με σάρκα. Και οικοδόμησε έτσι ο Θεός την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σε γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Όταν την είδε ο Αδάμ είπε «Αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ σαρκός μου». Αυτή θα ονομαστεί γυναίκα, διότι ελήφθη από τον άνδρα της. Χάρη σε αυτήν θα αφήσει κάθε άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σάρκα μία. Ο Μωυσής λοιπόν που έγραψε τη Γένεση λέει ότι ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ, χωρίς να έχει καμιά σημασία πόσο καιρό ο Αδάμ ήταν μόνος του, μας επιτρέπει να εννοήσουμε ότι για ένα διάστημα ο Αδάμ ήταν μόνος. Αλλά μια και όλα τα έργα του Θεού ήταν καλά αλίαν, δεν ήταν δυνατόν να υστερεί ο άνθρωπος το εκλεκτό του κτίσμα, το μόνο δημιούργημα που του μοιάζει, που μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, αφού είναι λογική ύπαρξη. Αποφάσισε λοιπόν να του κάνει ένα σύντροφο και βοηθό όμοιο και ίσοτο. Αυτό σημαίνει η φράση «βοηθών κατά αυτόν». Σημαίνει να τον κάνει στα μέτρα του. Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Δεν πήρε πάλι χώμα, δεν φύσηξε πάλι πνοή ζωής. Αυτά έγιναν μια φορά στον πρώτο άνθρωπο και κληρονομήθηκαν έπειτα εξίσου και στη γυναίκα και σε όλους τους ανθρώπους. Όπως αν ανάψουμε μια λαμπάδα με σπίρτο, δεν ξανανάβουμε άλλο σπίρτο για τη δεύτερη ή την τρίτη λαμπάδα, αλλά τις ανάβουμε από την πρώτη και έχουν όλες την ίδια φωτιά, έτσι και ο Θεός. Κοίμησε τον Αδάμ, του αφαίρεσε μια πλευρά και έκανε τη γυναίκα και του την έφερε. Την παρουσίασε με τον ίδιο τρόπο και σκοπό που παρουσίασε και τα ζώα στον Αδάμ για να τα ονομάσει. Και εκείνα τα ζώα όταν τα πήγε ο Θεός δεν έκαναν καμιά ιδιαίτερη εντύπωση στον Αδάμ. Μόλις όμως είδε τη γυναίκα είπε «Τώρα μάλιστα, αυτή είναι ίδια με μένα. Είναι κομμάτι από τον εαυτό μου, ο κατάλληλος σύντροφος με τον οποίο μπορώ να επικοινωνήσω. Αυτή θα την ονομάσω ανθρωπίνα κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι ένα κομμάτι που πάρθηκε από άνθρωπο». Δεν υπάρχει αυτή η λέξη ανθρωπίνα, αποδίδει όμως το νόημα. Λέει το κείμενο «αύτη κληθήσετε γηνή», ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη. Στη γλώσσα μας την ελληνική η λέξη γηνή ούτε παράγεται από τη λέξη ανήρ, ούτε έχει με αυτή τη λέξη κάποια ετυμολογική σχέση. Στη γλώσσα όμως την εβραϊκή η λέξη που σημαίνει γηνή, γυναίκα, παράγεται από τη λέξη που σημαίνει άνδρας, όπως όταν πούμε άνθρωπος και ανθρωπίνα, λέον και λέενα. Γι' αυτό μια αρχαία μετάφραση της Γενέσεως λέει στο σημείο εκείνο ανήρ και ανδρής, αντί δηλαδή γηνή λέει ανδρής, αν και η λέξη ανδρής δεν υπάρχει στα ελληνικά, όπως δεν υπάρχει και η λέξη ανθρωπίνα που είπαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δημιουργία του ανδρός και της γυναικός η Γένεση λέει «και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού, άρσεν και θήλη επίησεν αυτόν».
Λέγοντας άνθρωπο εννοεί τον άνδρα και τη γυναίκα μαζί, σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και λέγοντας κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, εννοεί ότι έπλασε τόσο τον άνδρα όσο και τη γυναίκα εξίσου λογικούς και ελεύθερους και τους πρίκησε με τη δυνατότητα να φτάσουν σε θείο ύψος αρετής και τελειότητος, κάνοντας χρήση των δύο αυτών χαρισμάτων, της λογικής και της ελευθερίας. Από τη σύντομη ανάλυση της σχετικής εξιστορήσεως της γενέσεως βγαίνει το συμπέρασμα ότι η γυναίκα έχει την ίδια φύση με τον άνδρα, την ανθρώπινη φύση, ότι έλαβαν τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα από τον δημιουργό τις ίδιες προϋποθέσεις για την τελείωσή τους, δηλαδή το κατ' εικόνα και το καθομοίωσιν, και είναι ίση απέναντι του δημιουργού. Είναι αναφισβήτητο λοιπόν ότι στην πρώτη πτώσεως κατάσταση υπάρχει ισότητα και ισοτιμία ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα. Η πτώση όμως των πρωτοπλάστων άλλαξε αυτή την ισότητα και ισοτιμία. Γι' αυτό και μετά την πτώση είπε ο Θεός προς την Εύα: «Προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει». Η λέξη αυτή κυριεύση σημαίνει ότι ο άνδρας θα ασκεί κυριαρχική εξουσία επάνω σου, ενώ εσύ θα έχεις υποτακτική και εξαρτησιακή σχέση προς αυτόν. Επομένως η πτώση των πρωτοπλάστων έφερε ανισότητα μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η νέα αυτή σχέση της γυναίκας προς τον άνδρα είναι εντολή του Θεού, είναι νέα νομοθεσία η οποία ήρε την πρώτη και ως εκ τούτου είναι γεγονός αναντήρητο και αξεπέραστο. Όπως δεν μπορεί να ξεπεράσει ή να καταργήσει ή να τροποποιήσει ο άνθρωπος τον νόμο της βαρύτητος ή τους άλλους φυσικούς νόμους που έβαλε ο δημιουργός, έτσι και δεν μπορεί να ξεπεράσει ή να αγνοήσει ή να καταργήσει την ανισότητα που έφερε η απερισκεψία της γυναίκας. Εκείνος ο οποίος και μόνος μπόρεσε να άρει αυτή την ανισότητα ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε για να άρει την ανισότητα και να κάνει την γυναίκα ίση προς τον άνδρα. Ορισμένοι βέβαια σπέβδουν σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, για να στηρίξουν τη γνώμη ότι τάχα ο χριστιανισμός υποτιμά και υποβιβάζει την αξία της γυναίκας αφού τοποθετεί τον άνδρα πάνω από το κεφάλι της. Όμως αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου δεν κάνει τον άνδρα εξουσιαστή της γυναίκας, αλλά είναι απλώς μια ρύθμιση διαδικασίας και μια πρόβλεψη προστασίας. Επομένως, η μορφή της εξαρτήσεως της γυναίκας από τον άνδρα δεν έχει δουλικό και υποτιμητικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον τονίζει την αμοιβαιότητα του σχήματος, γιατί με τη σειρά του και ο άνδρας εξαρτάται από τη γυναίκα. Είναι γνωστή επίσης και η άλλη φράση του Αποστόλου Παύλου: «Η γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα». Για κάθε άσχετο η φράση αυτή είναι απόδειξη της ανισότητας μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όμως παραβλέπουν αυτοί ότι πριν πει ο Απόστολος Παύλος αυτή τη φράση, είπε και τις υποχρεώσεις που έχει ο άνδρας απέναντι στη γυναίκα. Ο άνδρας καλείται να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπά την ίδια του τη σάρκα. Και έτσι εκείνη, ανταποδίδοντας αυτή την αγάπη, οφείλει να σέβεται και να εκτιμάει τον άντρα της. Αυτό σημαίνει το να φοβείται τον άντρα. Άλλωστε, όπου υπάρχει αγάπη, δεν έχει θέση ο φόβος, αλλά η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ας δούμε και δύο λίγων πώς βλέπει τη γυναίκα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να πούμε προηγουμένως ότι από την ημέρα που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ευαγγελίστηκε στη σεμνή κόρη της Ναζαρέτ ότι θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου, το πνεύμα της τιμής προς την ενάρετη και σόφρονα γυναίκα διαποτίζει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και ανεβάζει την πιστή γυναίκα στο αρχαίο κάλος της, το
πρώτης πτώσεως. Μπορεί βέβαια η διδασκαλία του Κυρίου, όπως εκτίθεται στα Ευαγγέλια, να μην εξετάζει άμεσα το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων, αλλά αν προσέξει κανείς το πνεύμα των λόγων και ενεργειών του Κυρίου, βρίσκει δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται η τιμή που αποδίδει στη γυναίκα. Μερικές φορές η προτίμηση της γυναίκας έναντι των ανδρών είναι ίση ή και ανώτερη από εκείνη των ανδρών. Ας αναφέρουμε μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις. Με όση ευκολία ο Κύριος ονόμαζε τους άνδρες αδελφούς, με την ίδια ευκολία ονομάζει και τις γυναίκες αδελφές. Παραδείγματος χάρη, λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχο 50, «Εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς, αυτός θα μου είναι και αδελφός και αδελφή». Επίσης, όπως οι άνδρες Ιουδαίοι ονομάζονταν τέκνα του Αβραάμ, με μεγάλη ευχέρεια ο Κύριος χαρακτήρισε και την συγκύπτουσα γυναίκα που αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο, θυγατέρα του Αβραάμ. Όσον αφορά τη φιλανθρωπία, πάλι οι γυναίκες στα Ευαγγέλια έχουν προτεραιότητα, και μάλιστα οι φτωχές γυναίκες, όπως εκείνη η Χήρα που έριξε το δίλεπτο στον κορβανά, δηλαδή όλες τις οικονομίες της. Γυναίκες εξέλεξε ο Κύριος για να δημιουργήσει πολλές από τις παραβολές του, όπως την παραβολή της απολεστήσης δραχμής, της ζύμης, των 10 παρθένων και άλλες. Ακόμη ο Κύριος γυναίκα εγκομιάζει για τη μεγάλη πίστη της. Είπε στη Χαναναία, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης». Ας μην ξεχνάμε ότι τη σπουδαιότερη αποκάλυψη που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Θεός είναι πνεύμα, και την άλλη αποκάλυψη ότι αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας, δεν την έκανε στους μαθητές του, αλλά σε μια γυναίκα με άτακτη ζωή όπως ήταν η Σαμαρίτιδα. Δύο ακόμα παραδείγματα δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει διάκριση των φύλων, αλλά όταν είναι δίκαιο να επενέσει τη γυναίκα, την επενεί. Όταν πήγε εκείνη η αμαρτωλή γυναίκα και έριξε το μύρο στα πόδια του Χριστού και του σκούπισε μετά με τα μαλλιά της τα πόδια, ο Κύριος είπε για αυτήν, «Όπως βλέπεις, αυτή η γυναίκα αγάπησε πολύ, γι' αυτό και τη συγχωρήθηκαν τα αμαρτήματά της». Στο περιστατικό αυτό εμφανίζεται ο Κύριος δίκαιος αλλά και θερμός υπέρμαχος της γυναίκας. Ποιος μπορεί να αγνοήσει ακόμη την τόλμη και γενιοψυχία των μυροφόρων γυναικών σε αντίθεση με τη δειλία και τον διασκορπισμό των μαθητών του Ιησού. Παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν, οι μυροφόρες γυναίκες στάθηκαν πρώτα κάτω από το σταυρό, όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές απομακρώθεν θεωρούσε». Οι ίδιες αυτές γυναίκες, όταν θαύτηκε το σώμα του Ιησού, τόλμησαν και πήγαν στο μνήμα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου με μοίρα. Γι' αυτό και ο Κύριος πρώτα σε αυτές εμφανίστηκε αναστημένος. Συμπεραίνουμε λοιπόν από αυτά ότι πριν την πτώση η ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα ήταν νομοθετημένη από το Θεό. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, μαζί με όλη τη διαταραχή της φύσεως, διαταράχθηκε και η ισότητα των δύο φύλων. Με νέα νομοθεσία του Θεού ορίστηκε η γυναίκα να εξαρτάται από τον άνδρα και να υπακούει σε αυτόν. Το καθεστώς αυτό ίσχυσε μέχρι της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Από την ενανθρώπιση του Χριστού και μετά, μέχρι και τη συντέλεια, με τη χάρη της σταυρικής θυσίας του Χριστού γίνεται αποκατάσταση της ισότητας των δύο φύλων μόνο ηθικά και όχι φυσικά. Με τη χάρη της σταυρικής θυσίας του Χριστού για τους χριστιανούς συζύγους μέσα στην φυσική ανισότητα πραγματοποιείται η ηθική ισότητα. Όπως τα δάχτυλα του χεριού είναι μεταξύ τους άνισα, αλλά μέσα στην ανισότητά τους πραγματοποιείται η αρμονία και η ισότητα, ενώ αν με ένα μαχαίρι τα ευθυγραμμίζαμε θα ήταν ίσα μεν φυσικά αλλά δεν θα είχαν αρμονία, ισότητα και χρησιμότητα, έτσι και μέσα στο χριστιανικό γάμο υπάρχει ανισότητα των συζύγων ως προς τη φύση
δηλαδή τη μυϊκή δύναμη, την αποστολή, τη συναισθηματικότητα, αλλά μέσα στην ανισότητα ανθεί η αρμονία των σχέσεων και η συμφωνία κατά πάντα, ώστε η συζυγία από συζυγική ζωή να μετατρέπεται σε μουσική συμφωνία. Οι προσπάθειες των φεμινιστικών οργανώσεων που συνήθως στηρίζονται στον ορθολογισμό τότε μόνο θα τελεσφορήσουν όταν θα εμβολιαστούν με το χριστιανικό πνεύμα και θα υιοθετήσουν την επί του θέματος αυτού διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Αλλιώς θα ματαιοπονούν και θα δέρνουν τον αέρα. Θα ζητούν θεραπεία στο πρόβλημα, αλλά εφόσον δεν παίρνουν το φάρμακο της πίστεως θα βρίσκονται συνεχώς μακριά από την ποθητή θεραπεία, ζώντας το ταλάντιο δράμα. Η ισότητα των δύο φύλων είναι υπόθεση πίστεως στο Χριστό. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και αρχίζουμε πάντοτε, όπως πάντα μάλλον, τα σχόλιά μας με τον Απόστολο. Οι πράξεις των Αποστόλων, ενώ φαίνεται ότι είναι βιβλίο ιστορικό και περιγράφει τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, τη δράση και την επέκτασή της, ουσιαστικά είναι βιβλίο θεολογικό, όπως όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι καθαρά λόγος του Θεού, χωρίς να πάβει να είναι και ιστορικό βιβλίο. Δείχνει την επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Περιγράφει την διάδοση του Ευαγγελίου και την επέκταση της Εκκλησίας. Αυτό όμως δεν ήταν απλώς ανθρώπινη πράξη και ενέργεια, ούτε μόνο θεία, αλλά θεανθρώπινη. Σαφώς γράφεται ότι «και ειν χείρ Κυρίου μεταυτών». Ο Θεός δια των προφητών μεταμορφώνει την ιστορία και επεκτείνει τη βασιλεία του. Από τα τόσα ονόματα, προσωπικότητες που μνημονεύονται, θα ήθελα να σταθούμε σε δύο, στον πρωτομάρτυρα Στέφανο και στον Απόστολο Παύλο, που είναι δύο φυσιογνωμίες, δύο μεγάλες φυσιογνωμίες της Αποστολικής περίοδου, όπως και τον Άγιο Απόστολο Βαρνάβα. Απλώς θα ήθελα να δούμε τις δύο αυτές μορφές και να δούμε συγχρόνως πώς γίνεται και η Ιεραποστολή. Οι Άγιοι που έχουν πολύ χάρη μπορούν να γίνουν πραγματικοί Ιεραπόστολοι. Την Ιεραποστολή την εξασκούν οι Απόστολοι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει «Ημένουν διασπαρέντες από τη συλλήψεως της γενωμένην επιστεφάνω». Είναι γνωστά τα γεγονότα που οδήγησαν στο μαρτύριο τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και ξεσήκωσαν το διωγμό εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή όμως η θλίψη έγινε αφορμή για να εξαπλωθεί περισσότερο η Εκκλησία. Ο διωγμός είναι η δόξα της Εκκλησίας. Πράγματι, ο κανόνας της πνευματικής ζωής είναι το μαρτύριο. Μια Εκκλησία που διώκεται φανερώνει τη γνησιότητά της στην αλήθεια και στη ζωή. Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία της προσωπικότητος του Αγίου Στεφάνου. Το πρώτο είναι ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος ήταν εκλεγμένος από το λαό και χειροτονημένος διάκονος από τους Αποστόλους και μάλιστα πρώτος εν διακόνης. Στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται ως άντρας πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Ήταν γεμάτος Άγιο Πνεύμα πριν ακόμη χειροτονηθεί από τους Αγίους Αποστόλους. Αυτό δείχνει ότι και τα χαρακτηριζόμενα ως ταπεινά αξιώματα μέσα στην Εκκλησία πρέπει να κατέχονται από χαρισματούχους, δηλαδή από ανθρώπους που χαριτώνονται από το Πανάγιο Πνεύμα. Οι θέλοντες να λάβουν το αξίωμα της ιεροσύνης δεν πρέπει να αποβλέπουν απλώς στο να λάβουν Άγιο Πνεύμα κατά την ώρα της χειροτονίας και έπειτα από αυτήν, αλλά να έχουν ήδη το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή τους. Να έχουν το βασιλικό αξίωμα που λαμβάνουν με το Άγιο Βάπτισμα, οπότε τότε το ιερατικό αξίωμα ενεργεί αποτελεσματικά. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι μέσα από και από ανάξιους ιερείς δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά ότι οι ίδιοι δεν ωφελούνται αν δεν καλλιεργούν την δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος αξιώθηκε της μεγάλης ευλογίας να δει τον Θεό, όντας μέσα στο συνέδριο, εν μέσω των φανατικών Ιουδαίων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αντικρούοντας την άποψη των συγχρόνων φιλοσόφων αιρετικών, που ισχυρίζονταν ότι ο άνθρωπος είναι δυνατόν να αποκτήσει γνώση Θεού με τη λογική και τις αισθήσεις, χρησιμοποιεί αυτή την περίπτωση του πρωτομάρτυρος. Γράφει ότι ο Άγιος Στέφανος είδε τον Χριστό και τον Πατέρα ατενίσας εις τον ουρανό. Εκτός των άλλων, στο κείμενό μας μνημονεύεται και μια άλλη κορυφαία μορφή της πρώτης Εκκλησίας.
για την οποία υποχρεωτικά θα αρκεστούμε σε μερικές τηλεγραφικές, θα έλεγα, λέξεις. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος είναι πράγματι κορυφαία μορφή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Οι επιστολές του δείχνουν πως δεν υπάρχει νόημα πνευματικό που δεν το συνέλαβε. Ο νους του εχμαλωτίστηκε στο νου του Χριστού. Αξιώθηκε να δει τον Χριστό τη στιγμή που τον πολεμούσε. Περιέστραψεν αυτόν φως από του ουρανού και πεσών επί την γην ήκουσε φωνή λέγουσα αυτό «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος εδίωκε την Εκκλησία και ο Χριστός του λέει «Τι με διώκεις». Όσοι πολεμούν την Εκκλησία πολεμούν τον Χριστό που είναι κεφαλή της. Επίσης, άξιο υπογραμμίσιος είναι ότι με τη θεωρία του Χριστού τυφλώθηκε, γιατί όπως επεξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ήταν πρώτου βαπτίσματος. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν οι οφθαλμοί του, χωρίς τη χάρη, να αντέξουν αυτό το φως του Χριστού. Εκτιμούμε πολύ τον Απόστολο για τη μετάνοια που έδειξε στην έρημο της Αραβίας και που τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Στις επιστολές του φαίνεται καθαρά η ταπείνωση και το ύψος της μετανοίας του, που είναι αληθινό στοιχείο ζωής. Εκτιμούμε τον Απόστολο γιατί μετά την επιστροφή του επισκέφθηκε στα Ιεροσόλυμα τους μαθητάς του Χριστού, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση που την είχε ανάγκη. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πρέπει να ζητούμε να λαμβάνουμε τη διαβεβαίωση από Αγίους για την πνευματική μας ζωή, μια που ο δρόμος της σωτηρίας μας είναι τόσο μεγαλειώδης που δεν τολμά να βγει κανείς μόνος του σε αυτόν. Να δύο μορφές που είδαν τον Χριστό, τον ομολόγησαν και ενώθηκαν μαζί του. Ο πρώτος μέσα στο συνέδριο, στην τόση μανία, και ο άλλος στο δρόμο προς τη Δαμασκό, ενώ πολεμούσε τον Χριστό. Εμείς συνήθως ισχυριζόμαστε ότι ζώντας μέσα στον κόσμο με την τόση φασαρία δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες εμπειρίες θεώσεως και θεοπτίας. Ή ισχυριζόμαστε ότι η εμφάνιση του Θεού είναι για τους απλούς ανθρώπους, αλλά για αυτούς που έχουν γερό μυαλό και φιλοσοφικά στήθη. Αυτό είναι λάθος. Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει ή να δεσμεύσει την επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος ή την έκχυση της δωρεάς του Χριστού. Με τέτοιες σκέψεις κλείνουμε τη ζωή μας σε χαμηλό πνευματικό επίπεδο που συνιστά τον ηθικισμό και διακατεχόμαστε από νόθη ταπείνωση. Ας έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες των δύο αυτών μεγάλων Αγίων. Ήθε να βαδίσουμε κι εμείς την ίδια οδό, να τους μιμηθούμε μυστηριακά.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν γύρω μας ειδωλολάτρες στη θρησκεία από τους οποίους πρέπει να ξεχωρίσουν οι χριστιανοί. Σκεφτήκαμε τι υποχρεώσεις, τι ευθύνες, τι έννοια κρύβει αυτό το όνομα χριστιανός. Υπάρχουν όμως ειδωλολάτρες στη ζωή που φέρουν ατυχώς το χριστιανικό σήμα και είναι αυτοί βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Στις ημέρες μας δυστυχώς ξεθόριασε το χριστιανικό όνομα. Προδόθηκε και είναι ανάγκη οι χριστιανοί να ενθυμηθούν πάλι την ιδιότητά τους. Στις σημερινές σκέψεις μας πρέπει να παρουσιάσουμε απλά και καθαρά μερικές όψεις της ζωής του γνήσιου χριστιανού. Πώς τον θέλει ο Χριστός, πώς πρέπει να είναι. Θα μας βοηθήσει ίσως να καταλάβουμε πόσο ψεύτικοι και ελαττωματικοί είμαστε στην εποχή μας σήμερα. Δεν είναι πίστη να συμφωνείς απλώς ότι υπάρχει Θεός. Αυτό και οι δαίμονες το παραδέχονται και μάλιστα τρέμουν εμπρός του. Πίστη στα πείνα καίει μέσα στην καρδιά, να κοχλάζει από εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον Θεό, να μην αγωνιά οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω μας, να είναι ο άνθρωπος ήρεμος και στη μεγαλύτερη φουρτούνα, να μην ρωτά εν αγώνια το γιατί, αλλά να δέχεται ειρηνικά του Κυρίου τις αποφάσεις. Πιστός είναι εκείνος που έχει μια ψυχή καμίνη μέσα στον οποίο κονιορτοποιούνται και χάνονται αμφιβολίες, αγωνίες και προβλήματα. Ένα καμίνι στο οποίο καίγονται για πάντα τα πάντα πλην του Χριστού και όσα θέλει ο Χριστός. Η λέξη «καίγονται» είναι μια έκφραση που λέει πολλά. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να είναι γεμάτος χαρά και αισιοδοξία. Ο αληθινός χριστιανός ξέρει να χαίρεται και να γελάει. Δεν έχει βέβαια γέλια ηχηρά και θορυβώδη, όμως είναι πάντοτε γελαστός και ευχαρίστος. Μπορεί να μην διαθέτει τίποτα από εκείνα που ο κόσμος θεωρεί πηγή χαράς. Δεν αποκλείεται να είναι ένας άσημος και πτωχός. Κι όμως ο χριστιανός είναι πλημμυρισμένος από απέναντι ικανοποίηση και ευτυχία. Χωρίς τύψεις συνειδήσεως και εφιαλτικές νύχτες. Να χαίρεται μέσα στο περιβάλλον του. Να απολαμβάνει τα δώρα του Θεού, στα οποία διακρίνει την αγάπη του Θεού. Και αυτή τη χαρά που είναι πηγαία και γλυκιά δεν τη χάνει ούτε μπροστά στα δραματικότερα γεγονότα της ζωής του. Και τότε ακόμη βασιλεύει ηγεμονικά και πλούσια μέσα του η αισιοδοξία, το φωτεινό χαμόγελο. Εκπληκτικά πράγματα και ασυνήθιστα για τους πολλούς εμφανίζει ο ζωντανός χριστιανός. Είναι το αποτέλεσμα της μυστικής του επαφής με τον παντοδύναμο Κύριο. Ένας άνθρωπος με τέτοια αισθήματα είναι αδύνατον να σταματήσει σε μια πίστη ανεμική και άγωνη. Η πίστη, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Θα σκορπίσει από εσωτερική πλέον ανάγκη γύρω του την αγάπη, τη στοργή, το ενδιαφέρον. Θα τρέξει, θα προσπαθήσει για τα προβλήματα των άλλων, θα κλάψει μαζί τους, θα θυσιάσει χρήμα, ανάπαυση, προσωπικές του ευχαριστήσεις, θα γίνει η βακτηρία των κλονισμένων, η δροσερή πηγή των διψασμένων, ο προστάτης των εγκαταλελειμμένων, χωρίς θορύβους και δημοσιεύσεις. Άλλοι γύρω του ίσως δεν θα έχουν ανάγκη υλικής βοήθειας. Θα πονούν αυτοί ψυχικά, θα έχουν άλλης φύσεως δράματα. Και εκεί ακόμη θα σπεύσει ο χριστιανός. Αγαπά και ευεργετεί με απλότητα, με σπατάλη θα έλεγα, χωρίς να θίγει, χωρίς να πληγώνει.
έχει ως σύνθημα και ως ευχή «Θεέ μου κάνε τους κακούς ανθρώπους καλούς και στους καλούς κάνε όμορφη την καλοσύνη τους». Τι θα ήταν η ζωή μας αν υπήρχαν γύρω μας πολλοί τέτοιοι χριστιανοί που να μιμούνται στο θέμα της αγάπης στον Χριστό. Ώστις διήλθεν ευεργετών τη ζωή του, αξίζει να προσέξουμε κάποια έννοια που λέγεται ειλικρίνεια. Τρομερή πληγή στις ημέρες μας η ανειλικρίνεια. Όλος ο κόσμος φοράει προσωπίδες και κρύβει τα πραγματικά του αισθήματα. Ζούμε σε φαύλο κύκλο. Υποψιαζόμαστε τους πάντες. Φοβούμαστε και τους δικούς μας ανθρώπους ακόμη. Πού είναι όμως η χριστιανική ευθύτητα? Πού πήγε η τιμιότητα και η φιλαλήθεια? Καλά οι άλλοι, οι ξένοι προς την Εκκλησία, αλλά και εμείς που υποτίθεται ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Έπρεπε να είμαστε κρίσταλο και γάργαρο νερό. Μια κουβέντα, αλλά να είναι χρυσάφι. Καθόλου σκουριά και περιτά στοιχεία. Να μπορείς να στηρίζεσαι στα λόγια του άλλου. Να μην ζεις την αβεβαιότητα και την αγωνία. Και σκέπτομαι, τι θα γίνουμε αν χαθεί από τον κόσμο η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους του Χριστού? Εάν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε? Αν οι χριστιανοί χάσουν την ειλικρίνειά τους, τότε με τι θα συγκρατηθεί η σύψη της κοινωνίας? Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι άλλο είναι η ταπεινοφροσύνη και άλλο η αξιοπρέπεια και η δύναμη στη ζωή. Η ταπείνωση βέβαια είναι η κεντρική αρετή για τον χριστιανό και χωρίς αυτή νοθεύεται η γνήσια έννοια της κατά Χριστώ ζωής. Θα παραδέχεται λοιπόν ότι είναι αμαρτωλός, αδύνατος, ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. Θα ζητεί το έλεος και τη χάρη του Κυρίου, αλλά δεν θα δίνει την εντύπωση ενός πλάσματος αποτυχημένου, φοβισμένου, απόκοσμου, που κλαίει διαρκώς τις αμαρτίες του. Ο χριστιανός είναι προνομιούχος ύπαρξη. Γι' αυτόν υψώθηκε ο Σταυρός του Γολγοθά. Γι' αυτόν ο Θεός έκανε τον Παράδεισο. Γι' αυτόν εγγράφει «Ούγαρε εδώ και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Και αντί να καταγίνεται διαρκώς με ταπεινολογίες και αυτοεξευτελισμούς, ο χριστιανός αγωνίζεται να είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος στη ζωή, ισορροπημένος, που δεν ζει στα σύννεφα. Αγαπά βέβαια όλο τον κόσμο, όμως δεν πιστεύει ότι όλος ο κόσμος είναι καλός και άξιος της εμπιστοσύνης του. Ο ίδιος ως άτομο μπορεί να είναι κοινός τύπος ανθρώπου. Ως χριστιανός όμως έχει την εν κυρίω καύχηση και δεν ανέχεται αυτή του ιδιότητα να εμπέζεται από ανοήτους. Δεν καυχησιολογεί ποτέ. Από όπου όμως περνάει αφήνει την εντύπωση ανωτέρου ανθρώπου, του ολοκληρωμένου, του ζηλευτού, που ξέρει γιατί ζει, τι επιδιώκει, ποια είναι η γραμμή του στη ζωή. Μόνο με τέτοιους χριστιανούς είναι δυνατό να γίνει αλλαγή του κόσμου και η σωστή θεμελίωση του πολιτισμού. Αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ λίγοι. Υπάρχει και μια άλλη έκφραση. Πρέπει να είμαστε ακέραιοι και λευκοί. Είναι και αυτά ένας χρυσούς κρίκος στην όμορφη αλυσίδα του χριστιανού. Ακέραιος και λευκός. Ο σύζυγος, ο πατέρας και μητέρα, ο έμπορος, ο υπάλληλος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ηγείτορ, ο εμπνευστής και αρχηγός. Ακέραιος και λευκός στο θέμα της ηθικής υπό τη στενή έννοια. Αγνός δηλαδή και καθάριος, αλλά ακέραιος και στην υπόθεση της δικαιοσύνης. Να μην θυσιάζει κανείς το δίκαιο στο συμφέρον του. Ακέραιος σε όλη την αναστροφή
και λευκό σε όλες τις εκδηλώσεις του. Τέλειη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη, κατά την ωραία έκφραση του θείου Ιακώβου. Ένα διαμάντι, με άλλα λόγια, που ακτινοβολεί από όλες τις μεριές. Τι μεγαλειώδες αλήθεια πράγμα είναι ο σωστός χριστιανός. Δύσκολα πράγματα θα πούν αρκετοί από μας. Ασφαλώς δεν είναι εύκολα. Η χριστιανική ζωή στη βάση της δεν είναι παρά ένα κατόρθωμα που δεν επιτυγχάνεται μόνο με τις φυσικές, τις ανθρώπινες δυνάμεις. Θα χρειαστεί κατά ανάγκη και το υπερφυσικό στοιχείο, η Θεία Χάρις και δύναμης. Και αυτή δίνεται μόνο δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μόνο μέσα στη συγκίνηση της προσευχής, μόνο μέσα στην κατάνοιξη της εξομολογήσεως, μόνο μέσα στη Θεία Κοινωνία. Ο αγωνιστής χριστιανός οπλίζεται, εγγυάζεται, ανεβαίνει ψηλότερα από τη λάσπη της γης και γίνεται Χριστού ευωδία και τύπος των πιστών, εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Αυτός είναι ο χριστιανός, φως των εν σκότη και άλλας της γης, πόλης σε πάνω όρους κειμένη, οδηγός τυφλών, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος. Είμαστε όμως τέτοιοι χριστιανοί? Κρατάμε τόσο ψηλά τη σημαία που μας δίνει αυτό το τιμημένο όνομα που φέρουμε όλοι μας από τη βάπτισή μας και πέρα? Αναφέρει η ιστορία ότι ένα απόγευμα επιθεωρούσε τις στρατιωτικές του μονάδες ο Μέγας Αλέξανδρος κάπου στην Ασία. Ξαφνικά εκεί που βάδιζε είδε μέσα σε κάποιο χανδάκι πεσμένο ένα μεθυσμένο στρατιώτη του. Στάθηκε, τον κάλεσε να πλησιάσει. Ήρθε τρομαγμένος. «Πώς λέγεσαι?» τον ερώτησε αυστηρά. «Αλέξανδρος», απάντησε εκείνος φοβισμένα. «Άκουσε να σου πω», συνέχισε ο στρατιλάτης, «ή θα γίνεις καλύτερος ή να αλλάξεις όνομα». Είναι ανάγκη να προσέξουμε. Φέρουμε ένα τιμημένο όνομα εμείς οι χριστιανοί. Το όνομα αυτό μας επιβάλλει ορισμένα καθήκοντα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το μολύνουμε. Δεν μπορούμε να το ατιμάζουμε. Λύση βέβαια δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να γίνουμε καλύτεροι. Άξιοι του μεγάλου και τιμημένου ονόματος. Και η κοινωνία το ζητάει σήμερα αυτό περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο Χριστός το απαιτεί, να γίνουμε καλύτεροι. Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο, συνεχίζουμε με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή του Παραλίτου, είδαμε τον Κύριό μας να θεραπεύει ένα άρρωστο σώμα. Και την Κυριακή, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, όπως λέγεται, βλέπουμε τον Χριστό μας να θεραπεύει μια άρρωστη ψυχή. Ψυχοσωματικά βλέπει η Εκκλησία τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται για όλη του την ύπαρξη. Μια αμαρτωλή γυναίκα ήταν η Σαμαρίτιδα, για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός έρχεται κατάκοπος για να σώσει την αμαρτωλή αυτή γυναίκα. Έρχεται το μεσημέρι στο Φρέαρ Σιχάρ, όπου θα έρθει η γυναίκα να πάρει νερό, και αρχίζει με αυτήν ένα ωραίο διάλογο. Ο διάλογος αρχίζει από τα χαμηλά και φτάνει στα υψηλά. Αρχίζει από τα υλικά και διαβαίνει στα πνευματικά. Με αφορμή το υλικό νερό, ο Χριστός μιλάει στη Σαμαρίτιδα για ένα άλλο πνευματικό ζωντανό νερό που δεν στερεύει ποτέ, και όποιος το πίνει του γίνεται μέσα του πηγή που τρέχει πάντα και του παρέχει αιώνια
ζωή. Ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι εκείνο που παριστάνεται και ως φωτιά και ως νερό. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός είναι ο λόγος που διαβάζεται τώρα την περίοδο μετά το Πάσχα η περικοπή αυτή της Σαμαρίτιδος. Γιατί μετά το Πάσχα προχωράμε για την εορτή της Πεντηκοστής, την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα, όπως είπα, παριστάνεται με νερό. «Όποιος πιστεύει σε μένα», είπε ο Κύριος, «θα τρέξουν ποτάμια νερό από την ψυχή του». Και όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής, αυτό το είπε για το Άγιο Πνεύμα, που επρόκειται να λάβουν όσοι θα πίστευαν σε Αυτόν. Το νερό καθαρίζει. Και στην προσευχή μας προς το Άγιο Πνεύμα παρακαλούμε, «Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Είναι ακάθαρτη η ψυχή μας, ακάθαρτη από τα αμαρτήματά μας, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με αυτό το θείο νερό, πλένονται, σβήνονται τα αμαρτήματά μας και καθαρίζεται η ψυχή μας. Στο μυστήριο της κάθαρσης της ψυχής μας, την Ιερά Εξομολόγηση, λέει στο τέλος ο Πνευματικός Πατέρας στον αμαρτωλό, «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος έχει σε λελειμμένον και συγκεχωρημένον». Το νερό ποτίζει τους αγρούς και φέρνει καρποφορία. Και μόνο οι ψυχές που ποτίζονται από τη χάρη του Θεού, μόνο αυτές καρποφορούν την αγιότητα. Τίποτε το καλό δεν μπορούμε να πετύχουμε μόνοι μας. Προσευχή λοιπόν στο Άγιο Πνεύμα να μας δώσει τη χάρη Του, για να φυτρώσουν λουλούδια αρετής στον αγρό της ψυχής μας. Μόνο με το Άγιο Πνεύμα θα πετύχουμε τον αγιασμό μας, που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Γι' αυτό και μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής έχουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ήρθε η βροχή του Αγίου Πνεύματος, ας το πούμε έτσι, και άνθησε η αγιότητα. Χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει αγιότητα, αυτή η πνευματική καρποφορία. Το νερό ξεδιψάει. Διψάει ο άνθρωπος. Διψώσα μου την ψυχή, είπαμε στο σωτήρα μας τη Μεσοπεντηκοστή. Διψάει χαρά, γαλήνη ψυχής. Διψάει εκείνη τη ψυχική ζεστασιά της αγάπης. Και στη δίψα μας αυτή ο κόσμος τι μας προσφέρει? Αντί για χαρά μας προσφέρει πίκρα και θλίψη. Με το σταγονόμετρο ο κόσμος μας δίνει τη χαρά και με τον κρουνό την πίκρα. Αντί για γαλήνη ψυχής ο κόσμος μας προσφέρει άγχος και ταραχή. Και αντί για ζεστασιά αγάπης μας προσφέρει την παγωνιά του μίσους και της έχθρας. Δεν είναι ζωή αυτή. Αυτό είναι μαρτύριο δίψας. Πού θα βρω αυτά που διψάει, αυτά που λακταράει η ψυχή μου? Μόνο το Άγιο Πνεύμα, αυτό το νερό για το οποίο θα μιλήσει αύριο ο Κύριος μας, μόνο αυτό μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή μας από αυτούς τους πόθους της. Υπάρχει ένας διάλογος του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ με ένα πνευματικό του παιδί, τον Μοντοβίλοφ. Ο Άγιος Σεραφείμ αποκάλυψε σε αυτόν ότι σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι απλώς να κάνουμε καλά έργα. Αυτά είναι μέσα. Σκοπός της πνευματικής ζωής, λέει αυτός ο Άγιος, είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και πώς γνωρίζουμε ότι έχουμε το Άγιο Πνεύμα? Με το να γευόμαστε τους καρπούς του. Με την προσευχή του Αγίου Σεραφείμ, ο Μοντοβίλοφ ένιωσε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του. «Τι αισθάνεστε?» τον ρώτησε ο Άγιος. «Ησυχία και ειρήνη ανέκφραστη», απάντησε εκείνος. «Και τι ακόμη αισθάνεστε?» τον ξαναρώτησε ο Άγιος. «Να γεμίζει η καρδιά μου από άρρητη χαρά», είπε ο Μοντοβίλοφ. «Τι αισθάνεστε ακόμη, φιλόθεε?» τον ερώτησε για τρίτη φορά ο Άγιος Σεραφείμ. «Ανέκφραστη θερμότητα», απάντησε εκείνος. Βλέπετε,
ότι αυτά που λακταράει η ψυχή μας, αυτά που διψάμε, μόνο το Άγιο Πνεύμα μας τα δίνει σε πληρότητα. Γι' αυτό αγώνα πρέπει να κάνουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ από την έρημό του βαθιά μας φωνάζει ότι σκοπός της πνευματικής μας ζωής είναι να αποκτήσουμε Άγιο Πνεύμα, να πιούμε δηλαδή από αυτό το νερό που θα μας πει, που θα πει μάλλον αύριο ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Και αυτό το νερό το παίρνουμε μόνο στην Εκκλησία. Το πίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για τη Θεία Κοινωνία. Τη δε Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Πραγματικά, με τη Θεία Κοινωνία παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Ευχαριστία είναι μια διαρκής πεντηκοστή της Εκκλησίας. Αφού ο ιερέας κάνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο την ένωση του Αγίου Σώματος και Αγίου Αίματος του Χριστού, χύνει έπειτα μέσα σε αυτό βραστό νερό λέγοντας «Ζέσης Πνεύματος Αγίου». Γιατί? Γιατί όπως ερμηνεύει ο Ιερός Καβάσιλας, αυτό το ζεστό νερό συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, που λέγεται και νερό, και εμφανίστηκε σαν φωτιά στους μαθητές του Χριστού την Πεντηκοστή. Ο λειτουργός ιερέας, κρατώντας στα χέρια του το Άγιο Ποτήριο, κρατάει πηγή πνεύματος. Και όταν κοινωνάμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πλησιάζουμε το στόμα μας στη θηλή του πνευματικού ποτηρίου και γεμίζουμε από πνευματική φωτιά. «Δώσ' μου από αυτό το νερό», είπε η Σαμαρίτιδα στον Χριστό, «για να μην ξαναδιψάσω ποτέ». Και εμείς φωνάζουμε στην Εκκλησία. «Δώσ' μας, Αγία του Χριστού Εκκλησία, από αυτό το νερό που μόνο εσύ έχεις. Δώσ' μας με τα Θεία σου μυστήρια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας καθαρίζει, που μας ποτίζει, που μας ξεδιψάει, που μας θεώνει. Έχουμε όλοι μας ανάγκη Πνεύματος Αγίου για να νικήσουμε τα πάθη μας, αυτά τα άθλια πάθη που ασχημίζουν τη ζωή μας, και να γευθούμε την ομορφιά της πνευματικής ζωής και την ένωσή μας με τον Θεό».

Συνεχίζουμε τα σχολιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χριστός μίλησε ιδιαίτερα με αμαρτωλή γυναίκα. Κι άλλες φορές είχε δεχθεί περιποιήσεις και γεύματα από διάφορους αμαρτωλούς ανθρώπους. Γενικότερα ο Χριστός διασπούσε το ανώνυμο πλήθος, τη μάζα, και επικοινωνούσε με το κάθε πρόσωπο χωριστά. Τον κάθε άνθρωπο τον έβλεπε και τον βλέπει σαν ένα ιδιαίτερο παιδί του και αδελφό του. Οι φιλόσοφοι, οι νομικοί, οι ιστορικοί και άλλοι επιστημονικοί και πολιτικοί παράγοντες βλέπουν τον άνθρωπο σαν άτομο, σαν βιολογική ή νομική ύπαρξη. Γι' αυτό και εφαρμόζουν γενικά μέσα αγωγής. Αδύνατο να συλλάβουν τον άνθρωπο σαν πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πρόσωπο. Έχει τις δικές του προσωπικές σχέσεις με το περιβάλλον του και το Θεό. Τη δική του ψυχοσύνθεση, που δεν είναι απόλυτα ίδια με κανενός άλλου ανθρώπου μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να έχει εντελώς προσωπική σχέση με τον κάθε άνθρωπο. Από τη στιγμή που θα χάσει ο άνθρωπος αυτή την ιδιαίτερη προσωπικότητα, γίνεται μάζα, ρουτίνα, πλήθος, χωρίς όνομα. Τα πάντα διαστρέφονται. Αμβλύνεται η λογική του, η ελευθερία του, η θέλησή του, το αίσθημα της ευθύνης. Χαρακτηριστικά της εικόνας του ανθρωπίνου προσώπου είναι η λογική, η θέληση και η ελευθερία. Μόλις ο άνθρωπος γίνει μάζα και παρασυρθεί από τα ρεύματα, τη μόδα, τις τεχνικές συνθήκες, τα οικονομικά συστήματα, τα ήθη και έθιμα, τότε γίνεται ένα άβουλο αντικείμενο υποδουλωμένο στις δυνάμεις των διαφόρων ρευμάτων της μάζας και παραλογίζεται συνέχεια. Χάνει κάθε δυνατότητα έρευνας και βίωσης της αλήθειας. Χάνει την αληθινή του υπόσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εναρμονίζει πάντα την ελευθερία του προσώπου με την ενότητα του συνόλου. Μόνο η αληθινή ορθόδοξη πορεία δημιουργεί ελεύθερες συνειδήσεις και πρόσωπα τέλεια που μπορούν να αντιταχθούν στη σύγχυση και στο χάος. Η ορθόδοξη πνευματικότητα φωτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου με θείο φως, το οποίο αποκαλύπτει όλα τα βάθη και πλάτη του προσώπου μας. Αν θέλουμε να έχουμε σωστή αγωγή, τότε πρέπει να ακολουθήσουμε την αλάθητη μέθοδο του Χριστού προς τη Σαμαρείτιδα. Να σεβόμαστε το πρόσωπο του άλλου. Ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα του ανθρώπου είναι ο διάλογος. Είναι η φυσική απόρρια της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Πρώτος χρησιμοποίησε το διάλογο ο Θεός. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, προτού φτιάξουν τον άνθρωπο, σκέφτηκαν μεταξύ τους. «Ποιήσομεν άνθρωπον», είπαν. Ο άνθρωπος είναι καρπός, δηλαδή διαλόγου. Ο Θεός διαλέγεται με τους πρωτοπλάστους. Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί το διάλογο για να αποκαλύψει την αλήθεια του. Διαλέγεται με τους προφήτες, τους ηγέτες του λαού και με τον ίδιο ακόμη το λαό. Αλλά και η νέα περίοδος της Καινής Διαθήκης που ζούμε όλοι εμείς αρχίζει πάλι με διάλογο. Διάλογο κάνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με την Παναγία. Ο Χριστός σαν άνθρωπος υπήρξε αποτέλεσμα διαλόγου της Παναγίας με τον Αρχάγγελο. Διάλογο κάνει και ο Χριστός με τους μαθητές του. Διάλογο κάνει και με τους αντιρρησίες συζητητές του. Διάλογο κάνει και με το λαό. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που έκανε ο Χριστός μας και με τη Σαμαρείτισσα του Ευαγγελίου. Στην αρχή έσπαυσε το φράγμα της απαγορεύσεως να διαλέγονται δημόσια άντρες και γυναίκες. Σε αυτό το σημείο οφείλει πολλά η γυναίκα και γενικά ο πολιτισμός στον Χριστό. Ο Χριστός έκανε διάλογο υποδειγματικό με τη γυναίκα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης υπάρξεως και οδήγησε τη Σαμαρείτισσα
από τα φυσικά στα μεταφυσικά, από τα γήινα στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα. Ο Χριστός, σαν άριστος παιδαγωγός, είχε άριστα αποτελέσματα με το διάλογό του. Η Σαμαρίτισσα μεταβλήθηκε, φωτίστηκε και αγιάστηκε. Αυτά τα αποτελέσματα έχει κάθε καλόπιστος διάλογος με τον Χριστό. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από πιέσεις και εκβιασμούς. Είναι αυτοδύναμη και επιβάλλεται ελεύθερα. Όποιος δεν δέχεται την αλήθεια ελεύθερα δεν είναι άξιος για αυτήν. Και εμείς κάνουμε, πρέπει να κάνουμε καθημερινά διάλογο. Διάλογο με τον εαυτό μας, με τον κόσμο, με τον Θεό. Αρκεί να γίνεται καλόπιστα. Τρία μεγάλα αξιώματα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας. Το βασιλικό, για να βασιλεύει στη γη, στη φύση. Το προφητικό, για να δέχεται και να προσφέρει την αλήθεια. Και το ιερατικό, για να λατρεύει τον Θεό. Δυστυχώς, ξεπέσαμε και από τα τρία. Και παραλίγο να τα χάσουμε ολότελα. Ευτυχώς που ήρθε ο Χριστός στη γη και τα ξανάφερε με όλο του το μεγαλείο. Με αυτά ενεργούσε τα πάντα στη γη. Με το βασιλικό του αξίωμα υπέταξε τη φύση και το θάνατο. Με το προφητικό του δίδαξε την αλήθεια. Και με το αρχιερατικό του πρόσφερε θυσία τον εαυτό του χάριν του ανθρώπου. Η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα δείχνει τη φανέρωση των τριών αξιωματικών του Χριστού. Σαν άρχοντας της έδωσε την αιωνιότητα. Σαν προφήτης της απεκάλυψε την αλήθεια και τα εσωτερικά της βάθη. Σαν αρχιερέας της έδειξε τον αληθινό δρόμο της αληθινής λατρείας. Και η Σαμαρίτισσα δέχτηκε αμέσως και τα τρία. Έγινε αρχόντισσα γιατί κυριάρχησε στον εαυτό της. Έγινε προφήτισσα γιατί κήρυξε την αλήθεια. Έγινε και βασίλειο ιεράτευμα γιατί θυσίασε τον εαυτό της για τον Χριστό. Έτσι όμως ζει και κάθε πιστός χριστιανός πρέπει να ζει. Όταν κυριαρχούμε στον εαυτό μας είμαστε άρχοντες. Όταν ομολογούμε την αλήθεια είμαστε προφήτες. Και όταν θυσιάζουμε το εγώ μας για τον Χριστό είμαστε ιερείς με την έννοια του βασιλείου ιερατεύματος όπως μας την παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Όλοι μας λίγο πολύ κρυφά ή φανερά ποθούμε τα αξιώματα. Τα αξιώματα όμως της γης είναι ασταθή. Φεύγουν σαν όνειρο και μαραίνονται σαν άνθος. Μόνο τα αξιώματα που μας έδωσε ο Θεός είναι λαμπρά και αιώνια. Και το σπουδαίο είναι ότι όλοι μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Όλοι μπορούμε να είμαστε άρχοντες, προφήτες και ιερείς. Σε καμιά άλλη ώρα και σε κανέναν άλλο χώρο δεν πραγματοποιείται μια τόσο αυθεντική και τόσο παντοδύναμη σύναξη όσο μέσα στην ώρα και στο χώρο της Θείας Λατρείας. Στη Θεία Λατρεία συνάζεται η Αγία Γραφή, οι Άγγελοι και γενικά η ορατή και αόρατη Εκκλησία. Κέντρο αυτής της συνάξεως είναι η Θεία Ευχαριστία. Αυτή ενώνει σε ένα σώμα όλη την Εκκλησία. Και μέσα σε αυτή τη σύναξη αποκαλύπτεται και βιώνεται ολόκληρη η αλήθεια. Ο άνθρωπος μπαίνει λύκος και βγαίνει αρνή, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γίνεται Άγιος, θεούται. Η λατρεία δεν είναι συναίσθημα. Απευθύνεται και στο συναίσθημα όμως. Το συναίσθημα, όσο δυνατό κι αν είναι, εξατμίζεται εύκολα. Η λατρεία είναι μυστήριο. Έχει οντολογικό και υπαρκτικό βάθος. Μεταμορφώνει την ανθρώπινη φύση. Ενώ τα εξωτερικά της στοιχεία παραμένουν βασικά τα ίδια, εσωτερικά είναι πάντα καινούρια. Ο άνθρωπος γίνεται θείας κοινωνός φύσεως. Και όπου σταθεί, αγιάζεται ο χρόνος και ο χώρος. Ο Χριστός
απάλλαξε τη λατρεία από την τυπολατρεία, τα ανούσια πρωτόκολλα και τις μάσκες. Γι' αυτό βροντοφώνησε στη Σαμαρίτισσα ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός δεν ζητάει πλέον θρησκευτικά καμώματα. Θέλει αναγέννηση με εσωτερικά βιώματα. Η αληθινή λατρεία είναι ένα με την αγάπη, την ταπείνωση και τη θυσία. Έξω από αυτά δεν υπάρχει αληθινή πνευματική λατρεία. Χαρακτηριστικό του ουράνιου κόσμου είναι η λατρεία. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Θα είναι αποτυχία αν η ζωή μας δεν είναι μια αδιάκοπη λατρεία. Η Σαμαρίτισσα αντί σε μια βρέθηκε σε δύο πηγές. Ενώ πήγαινε μόνο για το πηγάδι του Ιακώβ, μπροστά της βρέθηκε και ο Χριστός. Το πηγάδι της έδωσε το υλικό νερό και ο Χριστός το πνευματικό. Η Σαμαρίτισσα ήταν μια πολύ διψασμένη ψυχή. Αλλά και η δική μας ψυχή είναι διψασμένη. Η ψυχή μας έχει μεγάλη δίψα για γνώση. Ο αιώνας μας είναι αιώνας γνώσεων. Επιστήμες, φιλοσοφίες, τέχνες, όλα μας πλημμυρίζουν με πλήθη γνώσεων και εν τούτης πλέουμε στον ωκεανό της αγνίας μας. Και δεν αγνοούμε μόνο τα μεταφυσικά, αλλά και τα φυσικά. Αγνοούμε αυτά που πιάνουμε και με τα οποία ζούμε καθημερινά. Αγνοούμε την ουσία των όντων. Διψάει η ψυχή μας για ειρήνη. Σε καμιά άλλη εποχή δεν έγιναν τόσα συνέδρια ειρήνης όσο στη δική μας. Ποτέ δεν χύθηκαν τόσα αίματα χάρη της ειρήνης όσο σήμερα. Και εν τούτης ειρήνη δεν έχουμε.

των παθών μας, δούλοι ημέν των δε, δούλοι οικονομικών, τεχνικών, θρησκευτικών και φιλετικών διακρίσεων, δούλοι στο ψέμα και στο σκοτάδι. Διψάμε για αλήθεια. Το ψέμα έχει γίνει κατάσταση δεύτερη φύση μας. Ο ένας άνθρωπος ξεγελάει τον άλλον και όλοι τον εαυτό μας. Γι' αυτό διερωτώμεθα, υπάρχει αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο? Φυσικά υπάρχει, είναι μέσα μας και γύρω μας, αλλά δεν τη δεχόμαστε για να ξεδιψάσει η ψυχή μας. Αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Διψάμε για ζωή και για χαρά. Ο πόνος και ο θάνατος μας στερίζουν. Τα βουνά και οι θάλασσες υπάρχουν χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος είναι μόνο για, πόσα να πούμε, 70, 80, 100 χρόνια. Υπόθητης αιωνιότητος που πάνε. Τέλος, διψάμε για αγάπη. Η αγάπη αληθινή, ανιδιοτελή, γνήσια, που να θυσιάζεται χάρη των άλλων και όχι να θυσιάζει τους άλλους χάρη του εαυτού της. Αγάπη σαν του Χριστού. Διψάμε λοιπόν φοβερά για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε την πηγή τους για να ξεδιψάσουμε. Και η πηγή όλων αυτών είναι μία, ο Χριστός μας. Αυτός φωνάζει και πάλι στο αυριανό Ευαγγέλιο. Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Σε αυτόν πήγαν αμαρτωλοί και βγήκαν άγιοι. Πήγαν σκοτεινοί και βγήκαν φωτεινοί, όπως η Σαμαρίτισσα. Πήγαν διώκτες και έγιναν Απόστολοι. Πήγαν τραυματισμένοι και βγήκαν δυναμωμένοι. Πήγαν αγράμματοι και βγήκαν σοφοί. Πήγαν δούλοι και βγήκαν ελεύθεροι. Και εμείς, αν αποφασίσουμε να πάμε κοντά στον Χριστό, θα ξεδιψάσουμε για πάντα. Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Όμως αγαπητοί ακροάτε, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αφού ευχαριστήσω, καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την ραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σών και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, την 11η του αυτού μηνός, την ανάμνηση πνευματικώς επιτελούμεν του γενεθλίου ήτι των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των Πόλεων, της κατεξαίρετον ανακειμένης, τη Δεσπίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπ' αυτής διαπαντός σωζωμένης.

11 Μαΐου σήμερα και η ανάμνηση των γενεθλίων είτε των εγγενείων της Κωνσταντίνου Πόλεως ή των Πόλεων Άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτής νυν σύστασιν ανατίθεται, εν γάρ αυτή και κρατίνεται και φύλλα πολέμια και υψυχάβνενα εχθρών, της ποσίν υποτίθηση των πιστών αυτής βασιλέων βοώσα, σύ παρθένε και τους στέφους και των σκύπτρων και των ανάκτων κρατέωμα.

της Θεοτόκου η πόλης, τη Θεοτόκο προσφόρος, την εαυτής ανατίθεται σύστασιν, εν αυτή γαρεστήρικτε διαμένην και δι' αυτής περισσώζεται και κρατεούται βοώσε προς αυτήν. Χαίρε η ελπής πάντων των περάτων της γης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 11 του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, μοκόμενον σε δυσιδαίμονα πλάνην, ή δυσεβείς κτίνουσι μόκι εξήφι, μόκιος ενδεκάτη κεφαλή τμήθη αγαθόφρον. Φωταυγής ως περίλιος εκδυσμών ανατέταλκας, καταβγάζων άπασαν την υφήλιον τες αστραπές της αθλήσεως, θεόφρον πανόλβιε, αθλητών η καλονή, ιερέων ευπρέπεια, η σωστάσιε των Αγίων Αγγέλων, ότι πλάνη στην ισχύν εξαφανίσας, θεομακάριστε μόκιε.

11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου, ευσεβία πυρούμενος και αθλήσεις τομούμενος και ανδρία μόκια λιπενόμενος, ουρανοχάλκευτος γέγονας, αίδημε, μάχαιρα παρατάξεις δυσμενών, παντελώς αφανίζουσα. Όθεν σήμερον την φωσφόρον εκπόθου και αγίαν εορτάζομεν μνήμην σου, κλαίος των μαρτύρων και καύχημα.

ως πλάτος μακάριε των σών επένων, κυβέρνησον νοός μου την χάβνωσιν, και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον, και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος έζησε και έδρασε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ανθυπάτου της Ευρώπης Λαοδικίου. Χρημάτισε ιερέας της Αγίας του Θεού Εκκλησίας στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Οι γονείς του Εφράτιος και Ευσταθία κατάγονταν από την Πρεσβυτέρα Ρώμη και ήταν ευγενείς, από ένδοξη δηλαδή και αριστοκρατική γενιά, και πολύ πλούσιοι. Ο Άγιος Μόκιος κήρυτε ακατάπαυστα τη διδασκαλία του Χριστού και προέτρεπε επίμονα τους ανθρώπους να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Μια φορά δε που ο ανθύπατος Λαοδίκιος προσέφερε θυσία στο Θεό Διόνυσο και είχαν συγκεντρωθεί εκεί οι ειδωλολάτρες, ο Μόκιος πλησίασε και γκρέμισε το βωμό. Ύστερα από αυτή την πράξη τον συνέλαβαν αμέσως οι ειδωλολάτρες. Εκείνος τότε, χωρίς καθόλου να δηλιάσει, ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά από την ομολογία του αυτή, ο Άγιος υποβλήθηκε σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τους κροτάφους, τα σαγόνια και τις πλευρές. Έπειτα, αφού άναψαν μιαν κάμινο με πίσα, στουπί και κλιματόβεργες και η φλόγα έφτασε 7 πύχες ύψος, τον έριξαν μέσα σε αυτήν. Η φλόγα όμως δεν άγγιξε καθόλου τον Άγιον, χάρη τη Θεού, και έτσι αυτός διαφυλάχτηκε σώος και αυλαβής. Φαινόταν μάλιστα ο ιερομάρτυρας να περπατάει στο μέσο της καμίνου και με άλλους 3 άντρες, από τους οποίους του ενός το πρόσωπο άστραφτε περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου. Βγήκε δε ο Άγιος από την κάμινον άφλεκτος και υγιής, ενώ δε η φλόγα αυτή δεν έθιξε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του Αγίου. Εξαπλωθήσα έξω από την κάμινο, κατέκαυσε τον ανθύπατο και 9 από τους άντρες που είχε μαζί του. Τους αποτέφρωσε μάλιστα ολοσχερός, αφού μόλις έσβησε δεν βρέθηκε ούτε ένα ελάχιστο δείγμα από τα σώματά τους. Μετά από το γεγονός αυτό, παρέλαβε τον Άγιο Μόκιο ο πρίγκιπας Θαλάσσιος και τον έριξε σε μια απάνθρωπη φυλακή. Όταν διορίστηκε στην περιοχή εκείνη, άλλος ανθύπατος, ο Μάξιμος, κάλεσε για ανάκριση πάλι τον Μόκιο και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως εκείνος δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με άκρα παρρησία την πίστη του και την αφοσίωση του στο Χριστό, ο τύραννος τον έδεσε σε 2 κολαστήριους τροχούς. Έτσι περιστρεφόμενος μαζί τους, ο ιερομάρτυρας συνεθλίβη και κατακομματιάστηκε. Παραδόξως όμως, στο τέλος βρέθηκε αυλαβής χάρη τη Θεού, και γι' αυτό ο τύραννος τον έριξε στη συνέχεια σε σαρκοβόρα θηρία για να τον κατασπαράξουν. Αλλά και από τα θηρία ο Άγιος έμεινε σώος και αυλαβής, ενώ ο λαός που παρακολουθούσε τα βασανιστήρια του Αγίου Μοκίου, βλέποντας τη θαυματουργική σωτηρία του, φώναζε δυνατά στους δημίους να πάψουν αμέσως να βασανίζουν τον Άγιον και να τον αφήσουν ελεύθερο. Ύστερα από το γεγονός αυτόν, ο Μάξιμος έστειλε τον Άγιο Μόκιο στον άρχοντα Φιλιππίσιο στην Πύρινθο της Θράκης, η οποία σήμερα ονομάζεται Ηράκλεια. Από εκεί έστειλαν τον Άγιο στο Βυζάντιο, όπου εκδόθηκε θανατική καταδίκη εις βάρος του, και αποκεφαλιστής διαξήφους έλαβε τον Στέφανο του Μαρτύριου. Μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Μόκιος ενταφιάστηκε σε απόσταση 1 μιλίου από την πόλη.
αργότερα δε ο Μέγας Κωνσταντίνος ανοικοδόμησε προς τιμή του Αγίου Μοκίου ένα μεγαλοπρεπή και περικαλέστατο ναό, στον οποίο μετέφερε και αναπέθεσε τα τίμια του λείψανα. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου τελείται στο πάνσεπτο και αγιότατο μαρτύριό του.

αστήραν ατέταλκας από δυσμόν αθλητά και πάσανε φώτισες στην οικουμένη να βγες των θείων αγώνων σου. Φθάσας δε βασιλίδα, πόλην μάκαρ δεσμότης, λέλησε διαξήφους και προς πόλην την άνω ανέδραμες συνήνε Χριστό, μόκιε ένδοξε. Προς πλάτος μακάριε των σών επένων κυβέρνησον, νόος μου την χάβνωσιν και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Σιδήροξεόμενος και το πυρίλι πενόμενος, χρυσού ο βριζότερος μόκιε γέγονας, και εξφράγισμα Χριστού των παθημάτων και πίστεως πρόμαχος, Θεομακάριστε.

Πλάτωνας και οι αγαπητοί ακροατές, σήμερα κάποιος το έργο του ιερέα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχει θρησκευτική ελευθερία και ο εκπρόσωπος του Θεού εκτελεί ανεμπόδιστα τα καθήκοντά του για τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η υπηρεσία όμως του ιερέως σε περίοδο διωγμών δεν ήταν καθόλου ακίνδυνη. Απαιτούσαν άνδρες με πίστη δυνατή, με φρόνημα γενναίο, με απόφαση θανάτου, διότι σε κάθε βήμα υπήρχε ο κίνδυνος και η απειλή εκ μέρους των φανατικών ειδωλολατρών που έσερνα στα μαρτύρια τους αξιωματούχους της χριστιανικής εκκλησίας για να πανικοβάλουν τους απλούς χριστιανούς και να τους διασκορπίσουν ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Φρόνημα γενναίο και απτόητο είχε και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος. Έζησε πριν από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν γιος πλουσίων και διασήμων προσώπων της ρωμαϊκής κοινωνίας και υπηρέτησε στην περιοχή της Αμφιπόλεως, στην οποία υπήρχε ιδρυμένη εκκλησία από τα χρόνια των Αποστόλων ακόμα. Σαν ιερέας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του καλού ποιμένα, που θυσίασε τη ζωή του υπέρ των προβάτων, είχε το θάρρος ο Μόκιος να συνιστά φανερά στους χριστιανούς να απέχουν από τις ειδωλολατρικές τελετές και να κρατούν ανώθευτη την πίστη στην οποία θεληματικά με το ιερό βάπτισμα προσήλθαν. «Δεν νοείται χριστιανός», τόνιζε, «που να μετέχει σε ειδωλικές εκδηλώσεις». Η παρρησία του Αγίου ερέθησε τους κρατούντες, που ήταν όλοι οπαδοί της ειδωλολατρίας. Τον έπιασαν, τον υπέβαλαν σε μακρά και οδυνηρά βασανιστήρια μέχρι που τελικά τον αποκεφάλισαν και ο μάρτυρας παρέδωσε την γενναία ψυχή του στον Κύριό μας για να την στέψει με το στεφάνι της αυθαρσίας. Δεν είναι άκερο να τονιστεί ότι το κήρυγμα του Αγίου Μοκίου είναι επίκαιρο και στις μέρες μας ακόμα. Παρόλο ότι πέρασαν 2000 χρόνια από τότε που έλαμψε το φως της πίστεως, παραμένουν ακόμα πολλά κατάλοιπα της ειδωλολατρίας που ταλαιπωρούν τους χριστιανούς και τους κολλάζουν, όπως οι φωτιές, το καρναβάλι, τα αναστενάρια, το κουρπάνι, η σφαγή ζώων στη θεμελίωση σπιτιών, το πέταλο στην πόρτα και πολλά άλλα. Είναι θλιβερό ότι το άθεο κράτος ενισχύει τις τάσεις των ανθρώπων για την αναβίωση των εθίμων αυτών. Αν ο Μόκιος μπορούσε να κηρύξει στην εποχή μας με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, θα απέτρεπε τους χριστιανούς από τα είδωλα. Νέα ήθη θα έλεγε και νέα έθιμα αγνά, καθαρά, άγια, καθιέρωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτά να τηρείτε και κατεργάζεστε τον αγιασμό σας. Φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Κύριλλος άμα και Μεθόδιος θείος, ως φως Σλάβης όφθησαν πνεύματι θείο. Ο Κύριλλος και μαζί ο θείος Μεθόδιος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έγιναν ορατοί σαν φως στους Σλάβους. Οι μακαριστοί αυτοί κατασάρκαν, αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Απόστολοι των Σλαβικών φυλών και οδηγοί και φωταγωγοί προς το δρόμο της πίστεως στο Χριστό, ήκμασαν κατά τον 9ο αιώνα. Είχαν πατρίδα την Μεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκαν από ευγενείς αριστοκράτες και βαθύτατα πιστούς γονείς. Ο πατέρας τους μάλιστα είχε τιμηθεί με το αξίωμα του Δρουγκαρίου. Ο Μεθόδιος ο μεγαλύτερος στην ηλικία γεννήθηκε το έτος 815, ο δε Κύριλλος ο νεότερος, ο οποίος κατά κόσμον ονομαζόταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 827. Σε νεαρή ηλικία έμειναν ορφανοί και γι' αυτό πήγαν στην περίφημη βασιλίδα των πόλεων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγαν και διέμειναν στη μονή του Πολυχρονίου. Κατά την παραμονή του στο μοναστήρι εκείνο καλλιέργησαν και διαμόρφωσαν έναν άμεμπτο χαρακτήρα, μορφώθηκαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και επιπλέον μελέτησαν σε βάθος την θύραθεν σοφία, δηλαδή την αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Ακολούθως πήγαν στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί ήλθα σε επικοινωνία με τους σεμνούς και άγιους ασκητές και έτσι μοιήθηκαν στην κατά Χριστόν ακρότατη φιλοσοφία. Εν συνεχεία, αφού γνωρίστηκαν με τον περιώνυμο Φώτιο, σχετίστηκαν παρέα μαζί του και έγιναν μαθητές του. Έτσι συνδέθηκαν με το Φώτιο διαδεσμών πνευματικής φιλίας και θείας αγάπης και αναδείχτηκαν τύποι του φωτός της πνευματικής και ηθικής ακτινοβολίας και των χαρισμάτων εκείνου. Όντας λοιπόν οι Άγιοι βαθείς γνώστες της θείας και της θύραθεν σοφίας, απεστάλησαν σε ιεραποστολική περιοδία στα σλαβικά έθνη από τον ιερότατο Πατριάρχη Φώτιο κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου. Γνωρίζοντας δε οι Άγιοι τέλεια την γλώσσα αυτών των λαών, περιβεβλημένοι με την εξύψους δύναμη και κοσμούμενοι με τον απαραίτητο ζήλο που χαρακτηρίζει την ιεραποστολική ζωή, πήγαν με τα χαρά στις χώρες των εθνών αυτών και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και της χάριτος. Συγκεκριμένα κήρυξαν τη θρησκεία του Χριστού στη Χαζαρία, τη Βουλγαρία, τη Μυσία και την Μοραβία. Κατέβαλαν δε μεγάλους κόπους και άπειρες θυσίες, έχησαν πολλούς ιδρώτες και ήλθαν αντιμέτωποι με τεράστιους και σοβαρότατους κινδύνους, προκειμένου οι μακαριστοί αυτοί οι Ιεραπόστολοι να συγκροτήσουν και να οργανώσουν τις εκκλησίες του Χριστού που ίδρυσαν στις χώρες εκείνες και να τις θεμελιώσουν επάνω στο αρραγές θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον αγωνίστηκαν σκληρά και με επιμονή ως άλλοι Απόστολοι του Χριστού να εφυτεύσουν στους βαρβάρους και απέδευτους αυτούς λαούς την αλήθεια.

πρόκληση του Πάπα, εκεί ο Όσιος Κύριλλος που είχε ενταχθεί στο τάγμα των μοναχών εκοιμήθηκε κυρίως στις 14 Φεβρουαρίου του Σωτηρίου έτους 869 και ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλίμεντος αφού ολοκλήρωσε το δρόμο της αρετής. Ο θείος Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιερέας και έγινε επίσκοπος Μοραβίας, αφού δε ο Άγιος πείμανε Θεοφιλός και θα λέγαμε με αποστολικό τρόπο την πείμνη που το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αναπαύθηκε από τους κόπους στις 16 Απριλίου του έτους 885. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ενώθηκαν και οι δύο με τους Αποστόλους ως εις Απόστολοι, με τους Οσίους ως Όσοι και με τους Μάρτυρες ως αθλήσαντες ανεμάκτος υπέρ του Χριστού, δεχόμενοι από Αυτόν τα αντάξια έπαθλα για τους μέγιστους κόπους και αγώνες τους. Κατά το έτος 1982 ανηγέρθη στη Θεσσαλονίκη περικαλής ναός επωνόματί τους, ύστερα από τις πολλές φροντίδες και το θερμό ζήλο του ευκλεός αρχιερατεύοντος στην πόλη αυτή, Παναγιωτά του Μητροπολίτου Κυρίου Παντελεήμονος Χρυσοφάγη. Στον ιερόν αυτό ναό κατετέθη από τον Μητροπολίτη ένα πολύ μικρό τμήμα από το ιερό λείψανο του Αγίου Κυρίλου, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρώμη. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση του γενεθλίου, δηλαδή των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Βασιλείδου των Πόλεων της Κωνσταντινουπόλεως, και τιμά σήμερα επίσης την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού του Θεσσαλονικαίου.

11 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων της Βασιλίδος των Πόλεων Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων, Θεσσαλονικαίων εις Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν ποιος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν ποιος οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Από τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το μυστήριο του γάμου. Να δούμε την θεολογική προσέγγιση του, πώς αυτός καταγράφεται μέσα από την κανονική παράδοση της Εκκλησίας, ποια είναι τα κολλήματά του δηλαδή, και πώς έχει φτάσει στις μέρες μας σήμερα να τελείται αυτό το μυστήριο, ή μάλλον όπως λέγεται καλύτερα στη θεολογική γλώσσα, λέγεται το χάρισμα του γάμου. Κατά την αντίληψη του κόσμου, αγαπητοί ακροατές, ο γάμος αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους διαφορετικού φύλου. Για του ιδίου φύλου δεν συζητείται το θέμα καθόλου, είναι απορριπταίο από πλευράς εκκλησιαστικής. Για την ικανοποίηση επιθυμιών και την εξυπηρέτηση συμφερόντων και σκοπών της ζωής αυτής. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ο γάμος αποτελεί ένα φυσικό θεσμό κατά την αντίληψη του κόσμου, όχι του χριστιανικού κόσμου. Δεν έχει σημασία για αυτούς αν τελείται μέσα στην εκκλησία ή στο δημαρχείο ή από οποιαδήποτε άλλη πολιτιακή αρχή, αν ευλογείται από θρησκευτικό λειτουργό ή πιστοποιείται από τη δημοτική αρχή. Ποια είναι όμως η πίστη της εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας? Είναι ο γάμος απλώς φυσικός θεσμός ή μήπως υπηρετεί το σχέδιο του Θεού, που είναι η επιστροφή του ανθρώπου στην κοινωνία της αγάπης του Τριαδικού Θεού, από την οποία απομακρύνθηκε και έπεσε μετά την πτώση του? Γι' αυτό πριν μπούμε στα επιμέρους θέματα του μυστηρίου του γάμου, θα ήθελα να κάνουμε μια θεολογική προσέγγιση του. Για να αξιολογήσουμε λοιπόν ορθά το γάμο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει αναγκαστικά να αναφερθούμε στην υπαρξιακή ταυτότητα του ανθρώπου. Και πού αλλού θα προσφύγουμε παρά στην Αγία Γραφή? Εκεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, μας πληροφορεί πως ο άνθρωπος, το βιβλίο της Γενέσεως, πλάστηκε κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού, δηλαδή όχι ως άτομο αλλά ως κοινωνία προσώπων, και δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, εδημιούργησε αυτόν, τους έκανε άνδρα και γυναίκα. Γένεσης κεφάλαιο α στίχος 27. Η εικόνα δηλαδή του Θεού, ο άνθρωπος, δημιουργήθηκε από την αρχή ως ζεύγος, ως άνθρωπος.

θεία πραγματικότητα, αποτελεί τη βάση της ζωής μας και το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού και ως προς τη φύση του και ως προς το γεγονός της ενότητας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε από την αρχή σαν ζευγάρι, ως άνδρας και ως γυναίκα. Έχουμε λοιπόν έτσι μία κοινωνία ανδρός και γυναικός. Σκοπός του γάμου. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Υπάρχει διάχυτη αντίληψη, μάλλον είναι η κυριαρχούσα αντίληψη θα μπορούσα να πω, πως ο βασικός σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση των τέκνων. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η τεκνοποιία, η παιδοποιία, το να κάνει κάποιος παιδιά, είναι μέσα στους σκοπούς αυτού του ιερού μυστηρίου. Όμως δεν είναι και ο έσχατος σκοπός. Εάν δεν κάνει παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή γάμος. Γι' αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία πρέπει να ανατρέξουμε, θα δούμε εκεί στο βιβλίο του προφήτου Μαλαχία, ο οποίος υπογραμμίζει πως εγγυητής και μάρτυρας του συζυγικού δεσμού είναι ο Θεός, ο κοινός δημιουργός του άνδρα και της γυναίκας. Καταπολεμεί δηλαδή την αντίληψη της εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία μοναδικός σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση τέκνων και ότι γι' αυτό το λόγο επιτρέπεται το διαζύγιο ύστερα από την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Παντρεύονταν δηλαδή, αποκτούσαν τέκνα και μετά μπορούσαν να χωρίσουν. Ήταν διάχυτη αυτή η αντίληψη τότε στον Ισραηλιτικό λαό. Την καταπολεμεί όμως και θέτει την ορθή βάση ο προφήτης Μαλαχίας. Για τον Μαλαχία η ουσία του μυστηρίου βρίσκεται στην πραγμάτωση της κοινής ζωής, στην διατήρηση και την αύξηση του αδιάρρηκτου δεσμού των συζύγων που γίνονται ένα πνεύμα και μία σάρκα. Στο εβραϊκό κείμενο αναφέρεται πως ο Θεός μισεί την απόλυση, δηλαδή το διαζύγιο, το οποίο καταλύει το πρωταρχικό σκοπό του γάμου. Το λέει αυτό στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο δεύτερο, στίχο 16, αν το διαβάσει κάποιος. Η διάσπαση λοιπόν αυτού του δεσμού, που εκφράζει την καθολική ενότητα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού και είναι αντίθετος και με την ίδια φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε από το Θεό όχι σαν κάποιον αποκομμένο από τους ομοίους του, αλλά σαν κοινωνία αγάπης. Και είναι φανερό πως η κοινωνία αυτή δεν πραγματοποιείται έξω από την αγάπη του Θεού, που είναι και η πηγή της ενότητας και της αγάπης μέσα στον κόσμο. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση του Αδάμ. Εφόσον ο Αδάμ έμενε στην κοινωνία της αγάπης του Θεού, έβλεπε τη γυναίκα του την Εύα σαν ένα κομμάτι από τον ίδιο τον εαυτό του. Όταν όμως με την πράξη της παρακοής έπαυσε να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, όταν δηλαδή έπαυσε να αγαπά το Θεό, τότε είδε τη γυναίκα του σαν κάτι διαφορετικό, σαν άτομο ξένο. Γι' αυτό και δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη της παρακοής. Βλέπουμε στο κεφάλαιο τρίτο της Γενέσεως στίχο 12 και λέει «Εγώ φταίω, Θεέ μου, η γυναίκα που μου έδωσες». Κάνει μετάθεση λοιπόν της ευθύνης για την παρακοή. Με το ιερό μυστήριο του γάμου όμως ο πιστός ξανατοποθετείται στο δρόμο για να ξαναβρει την ενότητα στη μία και ενιαία ανθρώπινη φύση, να ξαναγίνει κοινωνία προσώπων. Αυτήν ακριβώς την ενότητα καλούνται να ζήσουν οι χριστιανοί σύζυγοι μέσα στο γάμο, όπου γίνονται πραγματικά ένα σώμα. Αυτός είναι ο πραγματικός και πρωταρχικός σκοπός του γάμου. Όλοι οι άλλοι, η απόκτηση τέκνων κλπ, είναι δεύτερη σκοπή, σε δεύτερη μοίρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε έναν υπέροχο λόγο, το ερμηνεία που κάνει στο βιβλίο της Γενέσεως, αναφέρει τα εξής για το θέμα αυτό. Ως αν από μία κεφαλή συνέδεσε το σώμα ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους ο Θεός. Και επειδή ακριβώς από την αρχή ενόμιζαν ότι είναι δύο, κοίταξε πώς συνενώνει πάλι και συσφίγγει αυτούς εις ένα δια του γάμου. Εξαιτίας αυτής της σχέσης, λέγει, θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα και την μητέρα του και θα προσιλωθεί στη γυναίκα του, ώστε οι δύο να γίνουν μία σάρκα. Είδες πόσους δεσμούς αγάπης επενόησε ο Θεός, λέγει αλλού. Αλλά αυτά μεν τα ενέχειρα κατέθεσε στην ομόνοια από τη φύση του ανθρώπου, διότι το να είναι από την ίδια ουσία σε αυτό οδηγεί. Επειδή κάθε ζώο αγαπά τα ζώα του είδους του, και το να έχει γίνει η γυναίκα από τον άνδρα

και το να γίνονται πάλι τα τέκνα και από τους δύο. Δι' αυτό και δημιουργούνται πολλοί τρόποι για σχέσεις μεταξύ μας. Δηλαδή, το μεν αγαπάμε ως πατέρα, τον δε ως παππού. Και την μεν την αγαπάμε ως μητέρα, τη δε την αγαπάμε ως τροφό. Και το μεν τον έχουμε ως υιό και εγγονό και δυσέγγονο, τη δε την έχουμε ως κόρη και εγγονή. Και τον μεν ως αδερφό, τον δε ως ανιψιό και ούτω καθεξής. Η εντολή της αγάπης λοιπόν είναι μεγάλη και βαρία, λέγει σε ένα άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, και υπογραμμίζει ότι δια τούτο επρόλαβε ο Θεός και έβαλε μέσα σε όλη την ανθρώπινη φύση μία αγαπητική δύναμη. Και φυσικά οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους, και οι συγγενείς αγαπούν αναμεταξύ τους ένα τον άλλον, και οι φίλοι αγαπούν τους φίλους τους, για να βοηθείται η λογική φύση των ανθρώπων από τη φυσική δύναμη της αγάπης που της έδωκε ο Θεός, και να μεταχειρίζεται με δύναμη την προαιρετική αγάπη. Διότι την μεγάλη και τελειωτική εντολή της αγάπης που έδωκε ο Θεός δεν την ανέφερε στη φυσική αγάπη, αλλά στην προαιρετική. Ο γάμος λοιπόν βάζει τον άνθρωπο στην πορεία προς την πληρότητα της αγάπης που είναι διαρκής. Αυτός είναι ο πλέον βασικός του γάμου, η πληρότητα της αγάπης που υπάρχει ανάμεσα στα ζευγάρια και που μπορεί να υπάρξει ακόμη και στα άτεκνα ζευγάρια. Όμως η ύπαρξη τέκνων προσθέτει στον χριστιανικό γάμο ένα ακόμα νέο στοιχείο, την πατρότητα και την μητρότητα, που αποτελεί ξεχύλισμα της αγάπης των δύο προσώπων για να αγκαλιάσει και νέες υπάρξεις για τις οποίες οι δύο σύζυγοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα. Με τον τρόπο λοιπόν αυτόν οι σύζυγοι κατορθώνουν να υπερβούν τον εαυτό τους και να δοθούν ολοκληρωτικά στην αγάπη προς τον άλλον, ο ένας προς τον άλλον δηλαδή, να προετοιμαστούν για την πληρότητα εκείνης της αγάπης που καλούνται να ζήσουν αιώνια. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία πως η διαφοροποίηση του ανθρώπου, άνδρας και γυναίκα, και ο γάμος αποτελούν ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο και απόδειξη της στοργικής του φροντίδας, η οποία μετά την πτώση του ανθρώπου συνιστά προϋπόθεση για την ελπίδα της σωτηρίας που υποσχέθηκε ο Θεός. Γιατί ο Θεός από την πρώτη στιγμή της πτώσεως υποσχέθηκε στον άνθρωπο την ανόρθωση. Δεν τον άφησε να παρεπλανάται χωρίς ελπίδα. Πρόκειται λοιπόν για την ενσάρκωση του Χριστού, ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του για να γίνει άνθρωπος και δεν εδίστασε να προχωρήσει μέχρι την έσχατη θυσία πάνω στο Σταυρό για χάρη του αγαπημένου του λαού. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν να εννοήσει ο άνθρωπος τις πτώσεις μια τέτοια αγάπη του Θεού? Είχε ανάγκη ένα προμήνυμα της τέλειας αυτής ένωσης της θείας φύσης με την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν η προτύπωση και προεικόνηση, το μήνυμα της λύτρωσης του ανθρώπου με την εσάρκωση του Χριστού, είναι το γεγονός του γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός, όπως το λέγει και το εξωστερεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του κεφάλαιο 5, που αποτελεί και το αποστολικό ανάγνωσμα στο μυστήριο του γάμου. Έτσι λοιπόν η αγάπη του Θεού αποτελεί την αφετηρία του γάμου. Η αγάπη του Θεού είναι η αφετηρία του γάμου και ταυτόχρονα το τέλος και το σκοπό του γάμου, που είναι η βίωση αυτής της κοινωνίας της αγάπης. Με όσα λοιπόν ανέφερα προηγουμένως, γίνεται φανερό πως ο χριστιανικός γάμος ξεπερνάει τους ενδοκοσμικούς σκοπούς και βρίσκει τη δικαίωσή τους στο όλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αγία Γραφή, μιλώντας για το γάμο, αναφέρεται στο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία και ταυτόχρονα στο γάμο ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Έτσι ο χριστιανικός γάμος είναι μυστήριο εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Συσχετίζεται δηλαδή πάντοτε με τον δεσμό του Χριστού με την Εκκλησία.

άνδρας λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο κομμάτι αυτό, στην προς Εφεσίους επιστολή του κεφάλαιο 5 στίχη 22-32, είναι η κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του δι' αυτήν για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να την παρουσιάσει στον εαυτό του ένδοξε την Εκκλησία, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτε από αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα δικά τους σώματα. Το μυστήριο τούτο είναι μεγάλο. Εγώ δεν το εξηγώ, ότι αναφέρεται στο Χριστό και στην Εκκλησία. Αυτά λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Ο δεσμός του Χριστού με την Εκκλησία είναι το πρότυπο του συζυγικού δεσμού. Έτσι ο χριστιανικός γάμος είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γίνεται μέγα μυστήριον. Σε αυτό το γάμο ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του, πάβει να ζει εγωιστικά με κέντρο το εγώ του, υπερβαίνει τη διαίρεση και ξαναβρίσκει τον πραγματικό του εαυτό στην ενότητα και στην αγάπη του γάμου. Ο άνδρας και η γυναίκα, που στην αρχή ενόμιζαν ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, γίνονται και πάλι ένας. Αυτή η ενότητα όμως του άνδρα και της γυναίκας θα ολοκληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού, όπου εκεί δεν θα υπάρχει πλέον άρσεν και θύλη, αλλά όλοι θα είμαστε εις εν Χριστώ Ιησού, όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα προγεύεται ο πιστός μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου όλοι ενώνονται στο ένα σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Ο χριστιανικός γάμος ευλογείται από τον ίδιο το Θεό. Αυτό βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Αναφέρεται στο γάμο που θέσπισε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο Β, Γένεσης, στίχος 24, και υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ους ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτου». Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη γνωρίζουμε πως ο άνδρας ενώνεται με τη γυναίκα στο δεσμό του γάμου από τον ίδιο τον Κύριο. «Παρά δε Κυρίου αρμόζεται η γυνή ανδρή», αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 9, στίχο 14. Αυτός ο ευλογημένος δεσμός μέλει να ζήσει. Αντίθετα, αυτός που δεν ευλογείται από το Θεό πεθαίνει. Η αλήθεια αυτή εκφράζεται με ανεπανάληπτο τρόπο στο παράδειγμα του Τοβία, που νυμφεύθηκε τη Σάρα από τα εκβάτανα της Μηδίας. Η Σάρα ήταν κόρη του Ραγουήλ και της Έδνας, συγγενών του Τοβίτ, δηλαδή του πατέρα του Τοβία. Είχε παντρευτεί 7 φορές. Όμως ο πονηρός δαίμονας εθανάτωσε διαδοχικά και τους 7 συζύγους κατά την πρώτη νύχτα του γάμου, πριν δηλαδή πραγματοποιηθεί συζυγική κοινωνία. Αυτά περιγράφεται στο βιβλίο του Τοβίτ, όλα αυτά τα γεγονότα που σας αναφέρω. Μην παραξενευόμαστε από τους 7 γάμους και την πολυγαμία. Μιλάμε για Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη. Μετά άλλαξαν τα πράγματα όταν ήρθε ο Κύριος και στην πορεία της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Σάρα παντρεύτηκε 7 φορές, όμως οι 7 πρώτοι σύζυγοι δεν είχαν προφανώς τοποθετήσει το συζυγικό τους δεσμό μέσα στον πνευματικό χώρο του ελέους και της αγάπης του Θεού, που μεταμορφώνει και ζωοποιεί τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα, την Παλαιά Διαθήκη, για να δούμε ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο οποίος είναι από το Θεό βαλμένος, και στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, πριν έρθει και σαρκωθεί ο Κύριός μας. Γι' αυτό αναφέρω αυτό το παράδειγμα του Τοβία με τη Σάρα. Και το αναφέρουν και όλοι οι πατέρες, βέβαια, και ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν ο συζυγικός δεσμός, που δεν είχε ευλογηθεί από το Θεό, οδηγήθηκε στον θάνατο και εκείνη στον τάφο. Ήταν κάτω από το κράτος του πονηρού δαίμονα, που έσπερνε το θάνατο από την πρώτη ακόμη νύχτα της συζυγικής ζωής, χωρίς να πραγματοποιηθεί η κοινωνία ανάμεσα στους συζύγους, έστω και στο καθαρά σαρκικό επίπεδο. Ο γάμος όμως του Τοβία τοποθετήθηκε από την αρχή σε διαφορετικό πνευματικό χώρο. Οι γονείς της Σάρας και ο ίδιος ο νεαρός σύζυγος εξάρτησαν την εκπλήρωση του σκοπού του γάμου τους από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Ο Τοβίας βλέπει ως βασικό σκοπό του γάμου του με τη Σάρα την κοινωνία αγάπης. Λέγει εκεί, άμα διαβάσουμε το βιβλίο του Τοβία, «Επίταξον ελεήσε με και αυτή συγκαταγυράσε».
να μας ελεήσεις δηλαδή Θεέ μου, κάνει την προσευχή του, και αυτή να γεράσει μαζί μου και την δόξα του Θεού. Και η νεαρή σύζυγος συνυπογράφει τη βαθιά αυτή επιθυμία του σύζυγου της με το δικό της αμήν. Γι' αυτό το λόγο το πονηρό πνεύμα δεν έχει πια θέση μέσα στη νεαρή εκείνη κόρη. Γεμάτος λοιπόν ευγνωμοσύνη ο Ραγουήλ δοξολογεί το Θεό, εμπιστεύεται το νεαρό ζευγάρι στην αγάπη του και τον παρακαλεί να ολοκληρώσει τη ζωή τους με υγεία και φροσύνη και έλεος. Δίνει εντολή να καλύψουν τον ανοιχτό τάφο και γιορτάζει το γεγονός επί δύο εβδομάδες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του: «Παρα Κυρίου αρμόσε τη γενή ανδρή, και αυτός είναι πλέον γάμος εν Κυρίω και όχι σύμφωνα με την επιθυμία». Ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας όπως σας είπα λόγο στην 1η προς Κορινθίους για γάμον εν Κυρίω, και εννοεί με αυτό την πρόσληψη του δεσμού αυτού εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Η θέση αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε γιατί στην αρχαία Εκκλησία η ιερουργία του γάμου συνεδέεται με την τέλη της Θείας Ευχαριστίας. Γινόταν δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετά με την πάροδο του χρόνου αποκόπηκε και έγινε αυτοτελές μυστήριο. Κοινωνούσαν οι μελόνυμφοι. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία γινόταν ο γάμος. Το ίδιο γεγονός προεικονίζεται με τη συμμετοχή του Χριστού στο γάμο της Κανά. Ο Χριστός προσήλθε στην Κανά και συμβόλησε αυτή τη σχέση με ένα θαύμα, με τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Έτσι ο Χριστός δεν παραδέχθηκε απλώς ολόκληρη τη χαρά του γάμου. Δεν ευλόγησε μόνο ολόκληρη την πραγματικότητα του γάμου, αλλά από εκείνη τη στιγμή εσυμβόλησε τη Θεία Ευχαριστία, τη μεταβολή του ίνου σε αίμα του και του άρτου σε σώμα του, την πρόσληψη και τη μεταμόρφωση του συζυγικού δεσμού μέσα στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας που είναι και το δικό του σώμα. Η διδαχή αυτή είναι πατερική. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως όταν ο σύζυγος και η σύζυγος ενούνται δια του γάμου, δεν φαίνονται πλέον σαν κάτι γήινο, αλλά σαν κάτι εικόνα του Θεού αυτού του ίδιου. Σε άλλο σημείο, ο ίδιος πατέρας της Εκκλησίας χαρακτηρίζει το χριστιανικό γάμο ως μικρή εκκλησία. Όταν ο γάμος ιερουργείται, ο Χριστός είναι παρόν και αγιάζει αυτόν τον δεσμό που πραγματοποιείται στο όνομά του. Γι' αυτό και ένας σύγχρονος θεολόγος διακηρύττει πως στο χριστιανικό γάμο παντρεύονται τρεις, όσο και αν φαίνονται παράξενα, οι σύζυγοι μεταξύ τους και με το Χριστό. Η ιερουργία του γάμου δεν είναι μεταγενέστερη παράδοση, αλλά ανάγεται στην αποστολική εποχή. Ήδη ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, 110 μετά Χριστόν, προτρέπει τους άνδρες και τις γυναίκες με τα γνώμης του επισκόπου την ένωση ποιήστε. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γυναίστο. Η ιερή ακολουθία του γάμου είναι γεμάτη συμβολισμούς. Υπογραμμίζεται ο σκοπός του γάμου, η υπέρβαση δηλαδή του εαυτού μας και η πληρότητα της αγάπης που αρχίζει με τη συζυγική αγάπη και ολοκληρώνεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ανταλλαγή των δακτυλίων σημαίνει την αμοιβαιότητα και την αλληλεξάρτηση. Το κοινό ποτήριο σημαίνει την πλήρη κοινωνία ζωής που ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία και με την κοινωνία και των ψυχών και των σωμάτων κάτω από την προστατευτική αγάπη του Θεού. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί κατά την τέλεση του γάμου και στέφανα. Γνωρίζουμε πως τα στέφανα ανήκουν στους μάρτυρες και στους Αγίους της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες των Αγίων ζωγραφίζεται φωτοστέφανο. Όμως η Εκκλησία μας στεφανώνει και τους νεονύμφους κατά την ιερή ακολουθία του γάμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αιτιολογεί και λέγει: «Επειδή αίτητοι γενόμενοι, ούτω προσέρχονται τη ευχή, ότι μη κατηγονίστησαν υπό τη Σιδονής». Όπως δηλαδή ένας μάρτυρας της πίστεως που αγωνίστηκε μέχρι τέλος της ζωής του Νικηφόρα στεφανώνεται, έτσι και οι νεόνυμφοι που εισέρχονται στον ιερό δεσμό του γάμου με αγνότητα και καθαρότητα λαμβάνουν στεφάνια. Μπαίνουν δηλαδή σε ένα νέο στάδιο αγώνων, στην πνευματική παλέστρα των μαρτύρων της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όταν βαδίζουν σε σχήμα κύκλου γύρω από το τραπεζάκι, πιασμένοι από το χέρι, συνοδευόμενοι από τον ιερέα που κρατάει το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία μας επικαλείται τους Άγιους Μάρτυρες. Ψάλλουμε εκεί το χορό του Ισαΐα, αλλά λέμε και «Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες».
Η Εκκλησία δηλαδή στεφανώνει τους νεόνυμφους και προχωρεί σε πράξη περισσότερη συγκινητική. Εύχεται να αναλάβει ο Θεός τους στεφάνους αυτών στη βασιλεία του, ασπήλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους, διατηρών αυτούς εις τους αιώνας των αιώνων, και να τους στεφανώσει αυτούς με δόξα και τιμή. Έτσι λοιπόν ο χριστιανικός γάμος δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση των συζύγων, γιατί ο χριστιανικός γάμος δεν αλλάζει απλώς τη θέση των συζύγων μέσα στην κοινωνία, αλλά δημιουργεί μια νέα κατάσταση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Για την τοπική Εκκλησία στην οποία ανήκουν οι σύζυγοι, αυτοί δεν είναι πλέον δύο μεμονωμένα άτομα. Καλούνται να ζήσουν την πληρότητα της συζυγικής αγάπης, εν κυρίω, και οφείλουν να εκφράσουν τον δεσμό αυτό και με τη ζωή τους μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο γάμος αποτελεί γεγονός της ζωής της ενορίας και οφείλει να τελείται στην ίδια την ενορία και όχι μακριά από αυτή. Από όσα λοιπόν αναφέραμε, μέχρι τώρα εξάγεται πως ο γάμος είναι ιερό μυστήριο, δώρο του Θεού, είναι ένα χάρισμα που ο Θεός δίδει στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν κάναμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια πολύ σύντομη θεολογική προσέγγιση στο μυστήριο του γάμου, για να επανέλθουμε στις επόμενες εκπομπές να το δούμε πιο αναλυτικά πώς τελείται, ποια είναι τα κολλήματά του για τους μεικτούς γάμους και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο μυστήριο του γάμου.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Είναι οδυνηρό, φίλοι και φίλες της εκπομπής, να βλέπει κανείς λάθη και αστοχίες και αδυναμίες, καθώς και αμαρτίες στον εαυτό του. Και ακόμα πιο οδυνηρό να τις παραδέχεται και να τις ομολογεί. Αυτή όμως είναι η βάση και το θεμέλιο της μετανοίας και της πνευματικής ζωής βεβαίως. Γιατί αν μένουμε στην αντίληψη ότι είμαστε εντάξει και δικαιολογούμε και δικαιώνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όχι ορθόδοξη ζωή, αλλά ούτε ένα βήμα προόδου στην πνευματική ζωή. Αν δεν παραλάβουμε και δεν καταλάβουμε και δεν παραδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι, ποτέ δεν θα θεραπευτούμε και δεν θα βρούμε την αληθινή μας υγεία. Οι πρωτόπλαστοι ασθένησαν από αυτή τη φοβερή ασθένεια της αυτοδικαιώσεως και δεν ανεγνώρισαν το λάθος και την αμαρτία της παρακοής στο θείο θέλημα. Και ο ένας έριχνε τις ευθύνες και το φταίξιμο στον άλλον και δεν ανεγνώριζε την δική του ενοχή. Με την παρακοή στο θείο θέλημα μπήκε μέσα μας η δαιμονική υπερηφάνεια, διότι αυτή είναι η αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Και ο Αδάμ κατηγορούσε την Εύα και η Εύα το φίδι. Έτσι χάθηκε η ευτυχία του παραδείσου, που μένει μέσα στο βάθος της ψυχής μας ως πικρή νοσταλγία και αναζήτηση της χαμένης χαράς. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και την ευτυχία. Όταν όμως υπακούει τον Λόγο του Θεού και αντίθετα τραγικά δυστυχισμένος, όταν απομακρύνεται από το Θεό και προσπαθεί μόνος του να φτιάξει τη χαρά, ένα έργο που δεν είναι δικό του επίτευγμα, αλλά δώρο του Θεού σε όσους ανοίγουν την καρδιά τους στο φως της αγάπης. Γιατί χαρά χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Αιώνες και αιώνες περιπλανήθηκε το ανθρώπινο γένος μέσα στην εξορία την πνευματική και αναζητούσε το δρόμο της επιστροφής του στον παράδεισο της προπτωτικής καταστάσεώς του. Και μολονότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει διέξοδο στα διέξοδά του και θεοποιούσε κάθε τι που τον εντυπωσίαζε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έφταιξε και πώς μπορούσε να γλιτώσει από το θάνατο και την τραγική ζωή της φθοράς που ζούσε. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγα λάθος του και αδιαφορεί και για το Θεό που τον ξανακαλεί πάλι κοντά του και το απλώνει τα σταυρωμένα χέρια του να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκε να κατεβεί στον υλικό μας κόσμο ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να μας αποκαλύψει την αλήθεια της σωτηρίας, δηλαδή της επιστροφής μας κοντά του, και να θυσιαστεί για μας αναλαμβάνοντας ως άνθρωπος αναμάρτητος όλες τις ενοχές του ανθρωπίνου γένους. Και αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο θα δείτε ότι από την αρχή ως το τέλος για την μετάνοια μας μιλά, γιατί αυτή είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Πρώτη και κορυφαία ανάγκη για τον καθένα μας είναι να αναγνωρίσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας και να πάμε κοντά του για να μας καθαρίσει ψυχικά, να μας αναπαύσει πνευματικά και να μας σώσει. Φωνάζει συνεχώς με άκρα ταπείνωση ο μοναδικός χορηγός κάθε αληθινή δόξας. Μετανοείται, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. μας φωνάζει. Αλλάξετε νοοτροπία και μη βλέπετε με αυτόν τον σκοτεινό τρόπο τη ζωή, διότι έφτασε η πνευματική βασιλεία του Θεού και ο αντίλαλος αυτής της μοναδικής αποκαλύψεως και προτροπής είναι το κορυφαίο προσκλητήριο της αγάπης του Θεού στον καθένα μας. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μετάνοια λοιπόν και μόνον μετάνοια είναι η αφετηρία και το ξεκίνημα που έκαναν όλοι οι Άγιοι και μπήκαν στον αιώνιο κόσμο του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι το πρώτο χρέος κάθε ανθρώπου. Μετάνοια ενώπιον του Θεού και υποταγή στο σωτήριο θέλημά του. Το πώς γίνεται αυτή η μετάνοια και η υπακοή στο Θεό μας το διδάσκει η Εκκλησία και οι Άγιοι της, τον οποίον τη διδασκαλία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στη διάρκεια των εβδομαδιαίων αυτών επικοινωνιών μας από ραδιοφώνου. Βοηθός μας, όπως το έχουμε ξαναπεί, το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες» των εκδόσεων του Αστέρος, που το έχουμε και πάλι μπροστά μας. Ας κάνουμε όμως τώρα το σύντομο διάλειμμά μας με τη μουσική του καλού μας συνεργάτη Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

πρώτη διδασκαλία που βρίσκουμε προέρχεται από τον Μέγα Αντώνιο, που μας εξηγεί ποιος είναι ο αληθινά ευσεβής. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι, όλα τα περιφρονεί. Γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νουν, ο οποίος αγαπά το Θεό, γνωρίζει πόση ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο θεοσεβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανέναν για τις αμαρτίες του παρά μόνον τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής.

Στην σελίδα 124 του βιβλίου «Η Ορθόδοξη Ζωή» διαβάζω τα λόγια του Αγίου Μάρκου του Ασκητού που μας διδάσκει ότι η θλίψη ωφελεί. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό ή και παράλογο. Είναι όμως αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, όταν είναι θλίψη κατά το θέλημα του Θεού, δηλαδή να θλιβόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί πιστοί και όχι συμβιβασμένοι με τον κόσμο της αμαρτίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν τη θλίψη με αυτό το φρόνημα, αλλά αντιδρούν και φέρνονται αρνητικά και κυρίως ρίχνουν στους άλλους τις ευθύνες και την όποια θλίψη του συμβαίνει. Ακούστε τι μας διδάσκει ο Άγιος. Λέω τα λόγια του. Κάθε αθέλητη θλίψη να σου γίνεται αφορμή να θυμάσαι τον Θεό και ποτέ δεν θα σου λείψει αφορμή προς μετάνοια. Και ο δρόμος της μετανοίας, της καθημερινής και αδιάκοπης μετανοίας, είναι εκείνος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Γιατί μέσα στην μετάνοια βρίσκουμε την Αγία Τριάδα των Αρετών, την ταπείνωση, την αγάπη και την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Λέγει ακόμα ο Άγιος Μάρκος, τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάζεις προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα ατονίσει ο γόνας σου από αμέλεια. Καθημερινές είναι όλες και οι διάφορες αυτές θλίψεις και πικρίες και ας τις καταθέτουμε, όπως λέει ο Άγιος, με ταπείνωση στην τράπεζα του Θεού που τις δέχεται και τις μετατρέπει σε ουράνια δωρήματα και αγαθά. Γιατί η κατά Θεόν θλίψης καθαρίζει την καρδιά και το νου μας και προσελκύει το Θείον Έλεος. Ο ίδιος Άγιος μας εξηγεί. Κάθε λυπηρών περιστατικών φέρνει στον φρόνιμον άνθρωπο τη μνήμη του Θεού και προκαλεί ανάλογη θλίψη σε εκείνον που λησμονεί τον Θεό.

τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την καταγκρίμνηση των δύο πύργων από αεροπλάνα, κατετρόμαξαν την Αμερική και αναστάτουσαν ολόκληρο τον κόσμο ως απαρχή μεγάλων δεινών. Και άρχισε μια διεθνής εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και φάνηκαν προοπτικές πολεμικών σειράξεων. Πολλοί φοβήθηκαν και ανησύχησαν και οι θρησκευόμενοι ξαναθυμήθηκαν τις προφητείες και τους προφήτες και άρχισαν να μελετούν τα σχετικά κείμενα. Επειδή όμως το θέμα των προφητιών υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις που προκαλούν παρερμηνίες, θα χρειαστεί να προσέξουμε ιδιαίτερα και να μην παρασυρώμαστε από τα λόγια του ενός και του άλλου. Αφορμή για αυτήν την αναφορά μας δίνουν και τα γεγονότα, αλλά και ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και μιλά για τις προφητείες με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή προσεγγίζει το θέμα με τα ορθόδοξα κριτήρια για να μην ανησυχούν και παραπλανώνται οι πιστοί. Τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Τι λένε οι προφητείες» και έχει υπότιτλον «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Αστέρος και αξίζει να μας απασχολήσει.

Στο βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» περιλαμβάνονται όλα τα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως, των Αποστόλων και των Αγίων στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, ώστε να είναι γλωσσικός προσιτά σε όλους. Εκεί που η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες μεγάλες και συχνά ανυπέρβλητες, είναι η εξήγηση του νοήματος των προφητιών. Και έχει επικρατήσει δυστυχώς σε πολλούς η αντίληψη ότι με τις προφητείες εξαγγέλλονται φοβερά δεινά καταστροφές και δυστυχίες. Και αυτή η διαδεδομένη άποψη ότι προφητεία σημαίνει φοβέρα και τρομερή προοπτική και τραγικές εξελίξεις. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι τελείως αβάσιμη και ψευδής και απορριπταία και δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας που μας οδηγεί σε έναν πανάγαθο και πολυέλευθερο της συγγνώμης και της αγάπης. Γιατί γίνεται όμως αυτή η διαστροφή, θα το δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του μας δίνει την απάντηση στο ερώτημα, και η απάντησή του είναι το κλειδί για την εν Χριστώ ερμηνεία των προφητιών. Γράφει λοιπόν στα περί ψευδοδιδασκάλων και της αληθείας του Χριστού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής ότι «τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται». Δηλαδή, για να ερμηνεύσει κανείς το αληθινό νόημα των προφητιών, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται και δεν εξηγείται με την δύναμη και την ερμηνεία του ανθρωπίνου μυαλού, με μόνον τις δικές του δυνάμεις, αλλά ερμηνεύεται με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως εξηγεί στη συνέχεια. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι κάθε ερμηνεία των προφητιών με την κοινή λογική και με μόνον το νου του ανθρώπου είναι εξ αρχής λανθασμένη, άστοχη και αβάσιμη. Χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το ανθρώπινο μυαλό πέφτει έξω, βρίσκεται μακριά από την αλήθεια και δεν μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό νόημα των προφητιών.

Το βιβλίο που προαναφέραμε και τυπλοφορείται «Τι λένε οι προφητείες», υπάρχει κι άλλη μια επεξήγηση για το θέμα του αληθινού νοήματος των προφητείων. Την αναφέρει και αυτήν ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του και μας λέγει τα εξής. «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Δηλαδή, σε μετάφραση μας εξηγεί τα εξής. Είναι αυτό που ανέφερε στον προηγούμενο στίχο του για την ερμηνεία των προφητιών και λέει το γιατί. Ιδού τα λόγια σε μετάφραση λοιπόν. Διότι, λέγει, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου. Αλλά ελάλησαν τις προφητείες Άγιοι άνθρωποι του Θεού, διαλεγμένοι δηλωνότι από τον ίδιο το Θεό, υποκινούμενοι και διευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Και με άλλα λόγια, οι προφητείες δίδονται μόνον από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ερμηνευθούν χωρίς την βοήθεια τη δική του. Είναι προϋπόθεσης μοναδική και χωρίς εξαιρέσεις. Τα πνευματικά θέματα αντιμετωπίζονται μόνο με πνευματικό τρόπο και οι προφητείες είναι από τα κορυφαία πνευματικά δωρήματα του Θεού προς το ανθρώπινο γένος.

Ανάγκη λοιπόν για όποιον θέλει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το αληθινό περιεχόμενο και το νόημα των προφητιών είναι να αποκτήσει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με την αληθινή πίστη και κυρίως την πνευματική καθαρότητα και την άκρα ταπείνωση και όχι με την έπαρση της σοφίας του κόσμου τούτου. Διαφορετικά θα πέσει στην παγίδα των λογικών εξηγήσεων και της δαιμονικής πλάνης που επολέμησε και συνεχίζει να πολεμά και τις προφητείες και να τις διαστρεβλώνει και να παραπλανά και τους εκλεκτούς αν δεν προσέξουν. Είναι πονηρός και δόλιος ο τρόπος και οι μεθοδεύσεις του διαβόλου και στο σημείο αυτό και ανάγκη πάσα να προσέχουμε όλοι και να ζητούμε το άπειρο έλεος του Θεού να μας καθοδηγεί και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε όλα τα ζητούμενα του βίου μας.

0: Το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» που μας έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή να αναφερθούμε στις προφητείες και την αληθινή προσέγγιση τους, δίνει πολλά αναλυτικά κείμενα για τις πνευματικές αυτές προϋποθέσεις της εν Χριστώ ερμηνείας των προφητιών, και γι' αυτό ο υπότιτλος του βιβλίου αυτού είναι «Δηλωτικός του νοήματος των προφητιών». Μας λέγει ότι οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων και όχι φόβητρα και απειλές και εξαγγελίες δεινών και καταστροφών. Ο Θεός, θα το πούμε χίλιες φορές και περισσότερες, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν, και όχι εξαγγελεύς και προάγγελος δεινών και εκδικήσεων, αλλά στοργικός και προστατευτικός πατέρας μας, που μας βοηθά και με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξουμε την κακή μας πορεία και να επιστρέψουμε κοντά του. Αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που κατέχει πάσαν την αλήθεια και μας χειραγωγεί προς σωτηρία. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας ετελείωσε, ανάγκη να συνεχίσουμε το λόγο για το ίδιο θέμα και στην επόμενη επικοινωνία μας, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε, χαίρετε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, την 11η του αυτού μηνός, την ανάμνηση πνευματικός επιτελούμεν του γενεθλίου ήτι των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των Πόλεων

11 Μαΐου σήμερα και η ανάμνηση των γενεθλίων είτε των εγγενείων της Κωνσταντινουπόλεως ή των πόλεων άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτής νυν σύσταση να ανατίθεται, εν γάρ αυτή και κρατίνεται και φύλλα πολέμια και η ψυχάβνενα εχθρών, της ποσήν υποτίθηση των πιστών αυτής βασιλέων βοώσα, σύ παρθένε και τους στέφους και των σκύπτρων και των ανάκτων κρατέωμα.

της Θεοτόκου η πόλης, τη Θεοτόκο προσφόρος, την εαυτής ανατίθεται σύστασιν, εν αυτή γαρεστήρικτε διαμένην και δι' αυτής περισσώζεται και κρατεούται βοώσα προς αυτήν. Χαίρε η ελπής πάντων των περάτων της γης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 11 του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, μοκόμενον σε δυσιδαίμονα πλάνην, η δυσεβείς κτίνουση μόκι εξήφη, μόκιος ενδεκάτη κεφαλή τμήθη αγαθόφρον. Φωταυγής ως περίλιος εκδυσμών ανατέταλκας, καταβγάζων άπασαν την υφήλιον τες αστραπές της αθλήσεως, θεόφρον πανόλβιε, αθλητών η καλονή, ιερέων ευπρέπεια, η σωστάσιε των Αγίων Αγγέλων, ότις πλάνης την ισχύν εξαφανίσας, θεομακάριστε μόκιε.

11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου, ευσεβία πυρούμενος και αθλήσεις τομούμενος και ανδρία μόκιε λιπενόμενος, ουρανοχάλκευτος γέγονας, αίδημε, μάχαιρα παρατάξεις δυσμενών, παντελώς αφανίζουσα, όθεν σήμερον την φωσφόρον εκπόθου και Αγίαν εορτάζομεν μνήμην σου, κλαίος των μαρτύρων και καύχημα.

προς πλάτος μακάριε των σών επένων, κυβέρνησον νοός μου την χάβνωσιν, και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον, και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος έζησε και έδρασε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ανθυπάτου της Ευρώπης Λαοδικίου. Χρημάτισε ιερέας της Αγίας του Θεού Εκκλησίας στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Οι γονείς του Εφράτιος και Ευσταθία κατάγονταν από την Πρεσβυτέρα Ρώμη και ήταν ευγενείς, από ένδοξη δηλαδή και αριστοκρατική γενιά, και πολύ πλούσιοι. Ο Άγιος Μόκιος κήρυτε ακατάπαυστα τη διδασκαλία του Χριστού και προέτρεπε επίμονα τους ανθρώπους να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Μια φορά δε που ο ανθύπατος Λαοδίκιος προσέφερε θυσία στο Θεό Διόνυσο και είχαν συγκεντρωθεί εκεί οι ειδωλολάτρες, ο Μόκιος πλησίασε και γκρέμισε το βωμό. Ύστερα από αυτή την πράξη τον συνέλαβαν αμέσως οι ειδωλολάτρες. Εκείνος τότε, χωρίς καθόλου να δηλιάσει, ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά από την ομολογία του αυτή, ο Άγιος υποβλήθηκε σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τους κροτάφους, τα σαγόνια και τις πλευρές. Έπειτα, αφού άναψαν μιαν κάμινο με πίσα, στουπί και κλιματόβεργες και η φλόγα έφτασε 7 πύχες ύψος, τον έριξαν μέσα σε αυτήν. Η φλόγα όμως δεν άγγιξε καθόλου τον Άγιον, χάρη τη Θεού, και έτσι αυτός διαφυλάχτηκε σώος και αυλαβής. Φαινόταν μάλιστα ο ιερομάρτυρας να περπατάει στο μέσο της καμίνου και με άλλους 3 άντρες, από τους οποίους του ενός το πρόσωπο άστραφτε περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου. Βγήκε δε ο Άγιος από την κάμινον άφλεκτος και υγιής, ενώ δε η φλόγα αυτή δεν έθιξε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του Αγίου. Εξαπλωθήσα έξω από την κάμινο, κατέκαυσε τον ανθύπατο και 9 από τους άντρες που είχε μαζί του, τους αποτέφρωσε μάλιστα ολοσχερός, αφού μόλις έσβησε δεν βρέθηκε ούτε ένα ελάχιστο δείγμα από τα σώματά τους. Μετά από το γεγονός αυτό παρέλαβε τον Άγιο Μόκιο πρίγκιπας Θαλάσσιος και τον έριξε σε μια απάνθρωπη φυλακή. Όταν διορίστηκε στην περιοχή εκείνη, άλλος ανθύπατος, ο Μάξιμος, κάλεσε για ανάκριση πάλι τον Μόκιο και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως εκείνος δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με άκρα παρρησία την πίστη του και την αφοσίωση του στο Χριστό, ο τύραννος τον έδεσε σε 2 κολαστήριους τροχούς. Έτσι περιστρεφόμενος μαζί τους, ο ιερομάρτυρας συνεθλίβη και κατακομματιάστηκε. Παραδόξως όμως, στο τέλος βρέθηκε αυλαβής, χάρη τη Θεού, και γι' αυτό ο τύραννος τον έριξε στη συνέχεια σε σαρκοβόρα θηρία για να τον κατασπαράξουν. Αλλά και από τα θηρία ο Άγιος έμεινε σώος και αυλαβής, ενώ ο λαός που παρακολουθούσε τα βασανιστήρια του Αγίου Μοκίου, βλέποντας τη θαυματουργική σωτηρία του, φώναζε δυνατά στους δημίους να παύσουν αμέσως να βασανίζουν τον Άγιον και να τον αφήσουν ελεύθερο. Ύστερα από το γεγονός αυτόν, ο Μάξιμος έστειλε τον Άγιο Μόκιο στον άρχοντα Φιλιππίσιο στην Πύρινθο της Θράκης, η οποία σήμερα ονομάζεται Ηράκλεια. Από εκεί έστειλαν τον Άγιο στο Βυζάντιο, όπου εκδόθηκε θανατική καταδίκη εις βάρος του και αποκεφαλιστής διαξήφους έλαβε τον Στέφανο του Μαρτύριου. Μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Μόκιος ενταφιάστηκε σε απόσταση ενός μιλίου από την πόλη.
αργότερα δε ο Μέγας Κωνσταντίνος ανοικοδόμησε προς τιμή του Αγίου Μοκίου ένα μεγαλοπρεπή και περικαλέστατο ναό, στον οποίο μετέφερε και αναπέθεσε τα τίμια του λείψανα. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου τελείται στο πάνεσεπτο και αγιότατο μαρτύριό του.

αστήρανα τέταλκας από δυσμόν αθλητά και πάσανε φώτισε στην οικουμένη να βγες των θείων αγώνων σου. Φθάσας δε βασιλίδα, πόλην μάκαρ δεσμότης, λέλησε διαξήφους και προς πόλην την άνω ανέδραμες συνήνε Χριστό, μόκιε ένδοξε. Προς πλάτος μακάριε των σών επένων κυβέρνησον, νοός μου την χάβνωσιν, και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Σιδήροξεόμενος και το πυρίλι πενόμενος, χρυσού ο βριζότερος μόκιε γέγονας, και εξφράγισμα Χριστού των παθημάτων και πίστεως πρόμαχος, Θεομακάριστε.

Τον άσκει, αγαπητοί ακροατές, σήμερα κάποιος το έργο του ιερέα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχει θρησκευτική ελευθερία και ο εκπρόσωπος του Θεού εκτελεί ανεμπόδιστα τα καθήκοντά του για τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η υπηρεσία όμως του ιερέως σε περίοδο διωγμών δεν ήταν καθόλου ακίνδυνη. Απαιτούσαν άνδρες με πίστη δυνατή, με φρόνημα γενναίο, με απόφαση θανάτου, διότι σε κάθε βήμα υπήρχε ο κίνδυνος και η απειλή εκ μέρους των φανατικών ειδωλολατρών που έσερνα στα μαρτύρια τους αξιωματούχους της χριστιανικής εκκλησίας για να πανικοβάλουν τους απλούς χριστιανούς και να τους διασκορπίσουν ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Φρόνημα γενναίο και απτόητο είχε και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος. Έζησε πριν από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν γιος πλουσίων και διασήμων προσώπων της ρωμαϊκής κοινωνίας και υπηρέτησε στην περιοχή της Αμφιπόλεως, στην οποία υπήρχε ιδρυμένη εκκλησία από τα χρόνια των Αποστόλων ακόμα. Σαν ιερέας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του καλού ποιμένα, που θυσίασε τη ζωή του υπέρ των προβάτων, είχε το θάρρος ο Μόκιος να συνιστά φανερά στους χριστιανούς να απέχουν από τις ειδωλολατρικές τελετές και να κρατούν ανώθευτη την πίστη στην οποία θεληματικά με το ιερό βάπτισμα προσήλθαν. «Δεν νοείται χριστιανός», τόνιζε, «που να μετέχει σε ειδωλικές εκδηλώσεις». Η παρρησία του Αγίου ερέθησε τους κρατούντες, που ήταν όλοι οπαδοί της ειδωλολατρίας. Τον έπιασαν, τον υπέβαλαν σε μακρά και οδυνηρά βασανιστήρια μέχρι που τελικά τον αποκεφάλισαν και ο μάρτυρας παρέδωσε την γενναία ψυχή του στον Κύριό μας για να την στέψει με το στεφάνι της αυθαρσίας. Δεν είναι άκερο να τονιστεί ότι το κήρυγμα του Αγίου Μοκίου είναι επίκαιρο και στις μέρες μας ακόμα. Παρόλο ότι πέρασαν 2000 χρόνια από τότε που έλαμψε το φως της πίστεως, παραμένουν ακόμα πολλά κατάλοιπα της ειδωλολατρίας που ταλαιπωρούν τους χριστιανούς και τους κολλάζουν, όπως οι φωτιές, το καρναβάλι, τα αναστενάρια, το κουρπάνι, η σφαγή ζώων στη θεμελίωση σπιτιών, το πέταλο στην πόρτα και πολλά άλλα. Είναι θλιβερό ότι το άθεο κράτος ενισχύει τις τάσεις των ανθρώπων για την αναβίωση των εθίμων αυτών. Αν ο Μόκιος μπορούσε να κηρύξει στην εποχή μας με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, θα απέτρεπε τους χριστιανούς από τα είδωλα. Νέα ήθη θα έλεγε και νέα έθιμα αγνά, καθαρά, άγια, καθιέρωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτά να τηρείτε και κατεργάζεστε τον αγιασμό σας. Φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Κύριλλος άμα και Μεθόδιος θείος, ως φως Σλάβης όφθησαν πνεύματι θείο. Ο Κύριλλος και μαζί ο θείος Μεθόδιος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έγιναν ορατοί σαν φως στους Σλάβους. Οι μακαριστοί αυτοί κατασάρκαν, αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Απόστολοι των Σλαβικών φυλών και οδηγοί και φωταγωγοί προς το δρόμο της πίστεως στο Χριστό, ήκμασαν κατά τον 9ο αιώνα. Είχαν πατρίδα την Μεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκαν από ευγενείς αριστοκράτες και βαθύτατα πιστούς γονείς. Ο πατέρας τους μάλιστα είχε τιμηθεί με το αξίωμα του Δρουγκαρίου. Ο Μεθόδιος ο μεγαλύτερος στην ηλικία γεννήθηκε το έτος 815, ο δε Κύριλλος ο νεότερος, ο οποίος κατά κόσμον ονομαζόταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 827. Σε νεαρή ηλικία έμειναν ορφανοί και γι' αυτό πήγαν στην περίφημη βασιλίδα των πόλεων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγαν και διέμειναν στη μονή του Πολυχρονίου. Κατά την παραμονή του στο μοναστήρι εκείνο καλλιέργησαν και διαμόρφωσαν έναν άμεμπτο χαρακτήρα, μορφώθηκαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και επιπλέον μελέτησαν σε βάθος την θύραθεν σοφία, δηλαδή την αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Ακολούθως πήγα στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί ήλθα σε επικοινωνία με τους σεμνούς και άγιους ασκητές και έτσι μοιήθηκαν στην κατά Χριστόν ακρότατη φιλοσοφία. Εν συνεχεία, αφού γνωρίστηκαν με τον περιώνυμο Φώτιο, σχετίστηκαν παρέα μαζί του και έγιναν μαθητές του. Έτσι συνδέθηκαν με το Φώτιο διαδεσμών πνευματικής φιλίας και θείας αγάπης και αναδείχτηκαν τύποι του φωτός της πνευματικής και ηθικής ακτινοβολίας και των χαρισμάτων εκείνου. Όντας λοιπόν οι Άγιοι βαθείς γνώστες της θείας και της θύραθεν σοφίας, απεστάλησαν σε ιεραποστολική περιοδία στα σλαβικά έθνη από τον ιερότατο Πατριάρχη Φώτιο κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου. Γνωρίζοντας δε οι Άγιοι τέλεια την γλώσσα αυτών των λαών, περιβεβλημένοι με την εξύψους δύναμη και κοσμούμενοι με τον απαραίτητο ζήλο που χαρακτηρίζει την ιεραποστολική ζωή, πήγαν με τα χαρά στις χώρες των εθνών αυτών και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και της χάριτος. Συγκεκριμένα κήρυξαν τη θρησκεία του Χριστού στη Χαζαρία, τη Βουλγαρία, τη Μυσία και την Μοραβία. Κατέβαλαν δε μεγάλους κόπους και άπειρες θυσίες, έχησαν πολλούς ιδρώτες και ήλθαν αντιμέτωποι με τεράστιους και σοβαρότατους κινδύνους, προκειμένου οι μακαριστοί αυτοί οι Ιεραπόστολοι να συγκροτήσουν και να οργανώσουν τις εκκλησίες του Χριστού που ίδρυσαν στις χώρες εκείνες και να τις θεμελιώσουν επάνω στο αρραγές θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον αγωνίστηκαν σκληρά και με επιμονή ως άλλοι Απόστολοι του Χριστού να εφυτεύσουν στους βαρβάρους και απέδευτους αυτούς λαούς την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, κάθε σεμνή αγωγή, τους τρόπους καλής συμπεριφοράς και την ευκοσμία των καθαρών και άμεμπτων ηθών. Στη Χαζαρία και συγκεκριμένα στη Χερσόνα, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος βρήκαν κατά τρόπο θαυμαστό τον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Κλίμεντος Επισκόπου Ρώμης, του οποίου τα πάντημα λείψανα αφού τα ξέθαψαν τα πήραν μαζί τους. Αγωνιζόμενοι Ευαγγελικός οι Άγιοι και κοπιάζονται στο σωτήριο κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά τον Μέγα Παύλο, επισκέφθηκαν την Πρεσβυτέρα Ρώμη ύστερα από πρόσκληση του Πάπα. Εκεί ο Όσιος Κύριλλος που είχε ενταχθεί στο τάγμα των μοναχό εκοιμήθηκαν κυρίως στις 14 Φεβρουαρίου του Σωτηρίου έτους 869 και ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλίμεντος αφού ολοκλήρωσε το δρόμο της αρετής. Ο θείος Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιερέας και έγινε επίσκοπος Μοραβίας.
αφού δε ο Άγιος ποίμανε Θεοφιλός και θα λέγαμε με αποστολικό τρόπο την ποίμνη που το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αναπαύθηκε από τους κόπους στις 16 Απριλίου του έτους 885. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ενώθηκαν και οι δύο με τους Αποστόλους ως εις Απόστολοι, με τους Οσίους ως Όσοι και με τους Μάρτυρες ως αθλήσαντες ανεμάκτως υπέρ του Χριστού, δεχόμενοι από Αυτόν τα αντάξια έπαθλα για τους μέγιστους κόπους και αγώνες τους. Κατά το έτος 1982 ανηγέρθη στη Θεσσαλονίκη περικαλής ναός επωνόματί τους, ύστερα από τις πολλές φροντίδες και το θερμό ζήλο του ευκλεός αρχιερατεύοντος στην πόλη αυτή, Παναγιωτά του Μητροπολίτου Κυρίου Παντελεήμονος Χρυσοφάγη. Στον ιερόν αυτό ναό κατετέθη από τον Μητροπολίτη ένα πολύ μικρό τμήμα από το ιερό λείψανο του Αγίου Κυρίλου, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρώμη. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση του γενεθλίου, δηλαδή των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδου των Πόλεων της Κωνσταντινουπόλεως, και τιμά σήμερα επίσης την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού του Θεσσαλονικαίος.

0: 11 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων της Βασιλίδος των Πόλεων Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων, Θεσσαλονικαίων εις Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

παιδί ακόμη, ο γέροντας Θεοδόσιος, αγαπούσε την νηστεία και την πνευματική άσκηση. Όπως μαρτυρεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε, ποτέ του δεν έφαγε κρέας. Η ζωή των Αγίων Ασκητών, όπως τη διάβαζε και την άκουγε από τους πνευματικούς πατέρες στην Ελλάδα και στην Αγία Γη, επηρέασε πολύ την πνευματική του ζωή. Φιλοδοξούσε να βαδίζει πάντα στα δικά του τα ίχνη και ανάλογα να διαμορφώνει και τη δική του βιωτή. Τα ίχνη των Αγίων συνέπαιρναν πάντα τη ζωή του από τα παιδικά του χρόνια. Και την νηστεία την ασκούσε όταν βρισκόταν στη μονή ή και όταν έτρωγε μόνος του. Ήταν διακριτικός ο γέροντας. Σε κοινές τράπεζες ποτέ δεν έδινε αφορμή για σχόλια. Ούτε και αγαπούσε την οτροπία των Φαρισαίων που ζούσαν μέσα στην υποκρισία και φρόντιζαν να φαίνονται στους ανθρώπους νηστευτές. Ωστόσο, δεν άφηνε τον εαυτό του να επιδίδεται σε φαγοπότια. Πάντα κρατούσε το μέτρο, ώστε να τηρεί την αρχή της ζωής του, την νηστεία, με την οποία εφρενόταν η ψυχή του.

αστεία, ήταν πάντα συνδυασμένη με την αγρυπνία και την προσευχή. Έτσι, όπως τούτο αναφέρεται σε τρουπάρια πολλών Αγίων Πατέρων, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Ο ύπνος του ήταν ελάχιστος. Τις άλλες ώρες τις περνούσε με προσευχή, κρατώντας πάντα στο χέρι του το καλογερικό κομποσχήνι. Το κελί του το είχε μεταβάλει σε έναν αίδριο. Εκεί μπορούσες να βλέπεις το γέροντα άλλοτε να προσεύχεται με το 300 κομποσχήνι στα χέρια του με αντίστοιχες μετάνοιες και άλλοτε ώρες να είναι γονατιστός. Τόσο που όπως μαρτυρούν οι αδελφές, τα γόνατά του έκαναν κάλους. Έγινε αυτό που λέγει ο προφήτης: «Τα γόνατά μου ισθένησαν από νηστείας». Εμείς δε προσθέτουμε και «από γονικλησίας». Τούτο το ενέπνευσαν στην άσκησή του οι ασκητικοί πατέρες, μάλιστα δε ο Απόστολος του Χριστού Ιάκωβος. Στις νυχτερινές ακολουθίες, στο καθολικό της μονής κάθε μέρα, κατέβαινε πρώτος. Εφρενόταν η ψυχή του εις τα σαυλάς του Κυρίου και εκεί προσευχόταν ώσπου να σημάνει το σήμαντρο και να αρχίσει η νυχτερινή ακολουθία που τελείωνε με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο γέροντας προσευχόταν για όλο τον κόσμο, για τον Πατριάρχη, για τους πατέρες και αδελφούς της Αγιοταφικής Αδελφότητος, ιδιαίτερα για τους φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων σε όλη την Αγία Γη, για την αδελφότητά του, για το χριστιανικό πλήρωμα του Πατριαρχείου της Ιωνίτιδος Εκκλησίας, αλλά και για τους απίστους και εχθρούς, για να γνωρίσουν την αλήθεια του Χριστού μας και να σωθούν κι αυτοί όλοι, αφού ο Κύριος πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Ήταν πάντα φυλακόλουθος και προσευχόμενος ο γέροντας από μικρό παιδί, και αυτό το είδαμε με τις αναφορές στην Ιερά Μονή Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και Παναγίας Πεύκοβουνογιατρήσης, αλλά και στους ενοριακούς ναούς του Αγίου Λουκά στα Πατήσια και στον Άγιο Γιώργιο στο Γαλάτσι, παρών σε κάθε ακολουθία πρωί και εσπέρας. Όπως οι μαθητές του Κυρίου, έτσι τολμούμε να πούμε και ο γέροντας, ήταν διαπαντός εν το ιερό. Ο ναός του Κυρίου ήταν ο χώρος όπου αναπαυόταν η ψυχή του γέροντα. Αναπαυόταν και τρεφόταν πνευματικά. Ήταν ο ναός του Θεού ό,τι είναι το νερό για τα ψάρια και ό,τι είναι ο αέρας για τα πουλιά. Η νηστεία, η λατρευτική και η μυστηριακή ζωή αποτελούσαν την πνευματική πληρότητα του γέροντα.

αυτήν την πνευματική πληρότητα, ασκούσε συστηματικά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, από την ημέρα που ο Πατριάρχης τον προχείρησε εις το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα. Με το Άγιο αυτό μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ο Γέροντας ανέπαυε και οικοδομούσε πνευματικά πολλές ψυχές. Κάτω από το πετραχύλι του βρήκαν πνευματική ανάπαυση όσες ψυχές προσέρχονταν είτε από την Αγία Γη, είτε από την Ελλάδα και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, που έφταναν ως προσκυνητές στην Ιερά Μονή των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, στη Βιθανία. Δεν είναι λίγες οι ψυχές εκείνες που έρχονταν από τις πιο μακρινές χώρες, ειδικά για να εξομολογηθούν στο Γέροντα, όπως από την Αγγλία, την Αμερική και την Αυστραλία. Και δεν ήταν μόνο λαϊκοί που προσέρχονταν στο πετραχύλι του Γέροντα, άντρες και γυναίκες, αλλά και μοναχοί, μοναχές, διάκονοι και πρεσβύτεροι, ακόμη και επίσκοποι. Όλες αυτές οι ψυχές έφευγαν από το εξομολογητήρι του Γέροντα χωρίς πια τα βάρη της ψυχής τους και πάντα με ανανεωμένο το αγωνιστικό τους φρόνημα να αγωνίζονται στην πνευματική τους πορεία ενάντια όχι μόνο στο ένα και στο άλλο πάθος, αλλά ακόμη και στους άσχημους λογισμούς που κι αυτοί μολύνουν την πνευματική καθαρότητα.

μέσα από το εξομολογητήρι της Βιθανίας έφευγαν με μια διαρκή καθημερινή δέηση. Εκείνη τη δέηση του προφήτη «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου». Και με το λόγο του Κυρίου μας «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Με το ωραίο αυτό όραμα της ψυχής τους έφευγαν από το ιερό εξομολογητάρι της Βιθανίας. Να βοηθήσει ο Θεός να πλάσουν μέσα τους, να κτίσουν νέα καρδιά για να ενθρονιστεί ο Θεός και να εγκαινιάσει στα βάθη της ψυχής τους πνεύμα αλήθειας και πνεύμα ορθοφροσύνης. Να διατηρήσουν καθαρή και αμόλυντη την καρδιά τους για να δουν έτσι το Θεό σε όλη τη δόξα Του εκεί στην πνευματική ομορφιά του Παραδείσου. Ποιο άλλο μεγάλο και θείο όραμα μπορεί να έχει μία ψυχή?

απλός και σοφός πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος ο γέροντας, όπως αυτό το βλέπουμε σε παλιούς πνευματικούς πατέρες, νουθετούσε κάθε ψυχή ανάλογα με την περίπτωσή της. Ας μην κατήχε τη σοφία του κόσμου τούτου. Κατήχε τη σοφία του Θεού. Και αυτή η σοφία υπερέχει από κάθε άλλη σοφία. Άλλωστε, οι ψυχές σε τέτοιους γέροντες αρέσκονται να καταφεύγουν για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό, γιατί θέλουν να ακούσουν τη βουλή του Θεού που αποβλέπει στην πνευματική τους άσκηση και τη σωτηρία τους. Ήταν ένα μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο ο γέροντας της Βιθανίας. Ένα κεφάλαιο για εκατοντάδες ψυχές. Και όλες αυτές οι ψυχές ορφάνεψαν με την κοίμησή του. Και η μόνη τους τώρα παρηγοριά είναι να δέονται στον Άγιο Γέροντα να μεσητεύει για αυτές στο Θεό με όση παρησία βρήκε εκεί που όδευσε η καλή του ψυχή ανήμερα της 27ης Αυγούστου 1991.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του

0: Ακολουθεί ομιλία με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της προσευχής».
1: Παίρνοντας αφορμή από την συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτιδα, μια βαριά, πολύ βαριά άρρωστη γυναίκα, από τη συνάντηση αυτή που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πραγματική προσευχή, μια κοινωνία του κτιστού πεπτοκότος ανθρώπου, όπως ήταν η Σαμαρίτης, με τον άκτιστο και αναμάρτητο Θεό, μια αληθινή προσευχή που είχε ως συνέπεια την θεραπεία της άρρωστης αυτής γυναίκας. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την όλη αυτή η ιστορία, βρίσκω χρήσιμο να σας απασχολήσω την αγάπη σας σήμερα με το πολύ ενδιαφέρον για τον πνευματικό μας αγώνα, το θέμα της προσευχής και πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα μετά, με μια πτυχή του θέματος αυτού που είναι η θεραπευτική της δύναμη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η προσευχή είναι από τα πιο βασικά και απαραίτητα γνωρίσματα στην ορθόδοξη ταυτότητά μας. Δεν νοείται χριστιανός που να μην έχει σχέση με την προσευχή. Γι' αυτό ακριβώς και όλος ο βίος είναι σχετισμένος με την προσευχή. Όλο το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι πρόγραμμα προσευχής. Το 24ωρο, ο εσπερινός, το απόδειπνο, το μεσονυκτικό, ο όρθρος, οι ώρες, όλα πρόγραμμα προσευχής. Η εβδομάδα επίσης με πρόγραμμα προσευχής. Ο χρόνος ολόκληρος, όλο το έτος, το εκκλησιαστικό, κάθε μέρα έχει γιορτή, ευκαιρία για προσευχή. Είναι όλο, λέγω, το πρόγραμμα της Εκκλησίας, πρόγραμμα προσευχής. Και όλος αυτός ο θαυμαστός προγραμματισμός δείχνει πόση βαρύτητα δίνει η Εκκλησία στην πορεία μας, που είναι πορεία προσευχής. Ο Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης, διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, λέγει ότι όλος ο βίος του χριστιανού είναι μία αδιάλειπτη προσευχή. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη σκέψη που την έκανα καθώς ετοιμαζόμουν για την ομιλία αυτή. Για να μιλήσει κάποιος για την προσευχή είναι απαραίτητο να είναι θεολόγος. Και δεν εννοώ βέβαια να έχει τελειώσει τις γνωστές θεολογικές σχολές, να έχει λάβει κάποια διπλώματα από τα πανεπιστήμια ή από τις ακαδημίες, αλλά να εφαρμόζεται σε αυτόν αυτό που λέγει ο Ευάγριος: ή θεολόγος ή προσεύξη αληθώς, και ή αληθώς προσεύξη θεολόγος ή. Και όταν δεν ισχύει αυτό, τότε τι κάνουμε? Όταν δεν έχουμε την εμπειρία οι ίδιοι, ακολουθούμε άλλο δρόμο. Και ο άλλος δρόμος είναι να μεταφέρουμε την προσευχητική εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας. Γενικά, εάν παρατηρήσουμε τους ποικίλους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, θα δούμε ότι το σύνολο των ανθρώπων αντιμετωπίζει την προσευχή θετικά. Εν τούτης, απουσιάζει από τους πολλούς, ακόμη και από εμάς τους Ορθοδόξους, σε πολλές περιπτώσεις, ο αυθεντικός προσδιορισμός της προσευχής, ο προσδιορισμός της σε σχέση με την Ορθόδοξη θεολογία. Και αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ, αδελφοί μου, από το γεγονός ότι η προσευχή εκλαμβάνεται πολλές φορές καθαρά ανθρωποκεντρικά, τελείως άσχετα με το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι συγχέουν την προσευχή με τον διαλογισμό των ανατολικών θρησκειών. Και αφήνω κατά μέρος τις ακρότητες εκείνες που παρατηρούνται σε παπικές ενορίες ανά τον κόσμο, όπου διοργανώνονται σεμινάρια σε ενορίες των παπικών, διοργανώνονται σεμινάρια διαλογισμού και γιόγκα. Όμως υπάρχουν και Ορθόδοξοι που θεωρούν ότι η προσευχή ταυτίζεται με τον διαλογισμό. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση εκεί στην πατρίδα μας, που ερωτώντας κάποιος πώς πρέπει να κάνω, είναι κακό να κάνω διαλογισμό. Και απαντάει κάποιος ο οποίος και εκκλησιάζεται ότι για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Διαλογισμός και προσευχή είναι το ίδιο. Άλλοι πάλι δίνουν τη βαρύτητα στον άνθρωπο που προσεύχεται ανεξάρτητα από την αληθινή ή την πλανεμένη πίστη του. Ο καθένας, λένε, μπορεί να προσεύχεται στο Θεό του, αρκεί να υπάρχει αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούν και τις συμπροσευχές μεταξύ ετεροδόξων ή και αλλοθρήσκων ακόμη, που έχει γίνει συρμός στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να ευτελίζουν τραγικά την ιερότητα της προσευχής. Πέρα από όλα τα άλλα και κανόνες που δεν το επιτρέπουν, αλλά ευτελισμός της προσευχής χειρότερος από αυτόν που γίνεται στις συμπροσευχές δεν υπάρχει. Και άλλοι μιλούν για την ιδιωτική προσευχή. Κάνω τη δική μου την ιδιωτική προσευχή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μονόλογος του αυτόνομου εγωκεντρικού ανθρώπου που τον απευθύνει σε έναν φανταστικό Θεό πλασμένο κατά τη δικά του μέτρα. Και εκείνο που μόνο διακρίνει το Θεό αυτό, όταν προσευχόμαστε έτσι, είναι μια υπεράνθρωπη δύναμη που έχει, και αυτό μας χρειάζεται. Να έχουμε κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς για να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και πολλές φορές να ικανοποιήσουμε και τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Αυτή η προσευχή, το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να δημιουργήσει μια ψυχική εφορία, όπως συμβαίνει πολλές φορές, μια φαινομενική αυτοπεποίθηση και να γίνει θέαμα να πουλάει στα μέσα ενημέρωσης. Βλέπει κανείς έναν Ορθόδοξο, έναν Παπικό, έναν από τους Ινδουιστές, έναν Βραχμάνο να προσεύχονται μαζί. Ωραίο θέαμα να το βλέπει κανείς, αλλά θέαμα για να πουλάει. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, η αλήθεια για την προσευχή είναι εντελώς διαφορετική. Η αληθινή προσευχή δεν είναι ποτέ ένας μονόλογος του ανθρώπου, αλλά ένας πραγματικός διάλογος, όπου μάλιστα η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις προσευχές που καταγράφονται στις Άγιες Γραφές και στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ένας λόγος του προφήτου Ιερεμία. Ομιλεί ο Θεός: «Προσεύξαστε πρόσμε και εισακούσομε ημών και εξητήσατε με και ευρύσετε με, ότι ζητήσετε με εν όλη καρδία και επιφανούμε ημίν». Λέγει ο Θεός στον ευθυνόμενο στον Ιεζεκίλ και στον Ιερεμία, τον προφήτη, και εκείνο στο λαό, πώς γίνεται η προσευχή. Μαθαίνουμε από τον αποκαλυπτικό αυτό διάλογο ότι η προσευχή δεν είναι απλώς ένας διάλογος του ανθρώπου, μόνο ένας διάλογος με έναν απομακρυσμένο Θεό, αλλά ένας διάλογος ο οποίος γίνεται με προσωπική συνάντηση. Αφού ο παντοδύναμος Θεός καταδέχεται όχι μόνο να συνομιλήσει με το πλάσμα του, αλλά και να συναντηθεί μαζί του. Είναι αυτό το οποίο έγινε με τη Σαμαρίτιδα. Τη Σαμαρίτιδα έχουμε μία εικόνα αληθινής προσευχής. Δηλαδή έχουμε μία συνάντηση του ανθρώπου της Σαμαρίτιδος με τον ίδιο το Θεό. Και η αξία της αληθινής προσευχής δεν εξαντλείται στη σημαντική ενίσχυση της ψυχολογικής αυτοπεποίθησης του προσευχομένου. Αυτό το οποίο τονίζουν πάρα πολύ οι χαρισματικοί, οι διάφοροι αιρετικοί. Αλλά είναι μια πραγματική κοινωνία αγάπης με τον εντριάδη Θεό, ο οποίος είναι η πηγή όλων των αγαθών. Και όταν συνδεόμαστε με την πηγή αυτή, αντλούμε και εμείς και δεχόμαστε τα αγαθά. Ένας Ορθόδοξος που προσεύχεται σωστά ποτέ δεν έχει τη συνέστηση ότι ζητεί από το Θεό που βρίσκεται μακριά, πολύ μακριά από εκείνον, να έλθει να τον βοηθήσει, όπως οι ειδωλολάτρες που ζητούσαν να έρθουν ο Ερμής, ο Δίας, ή να στείλουν κάποιος για να τους βοηθήσουν. Αλλά τι, ο ίδιος πλησιάζει το Θεό κοντά, όπως η Σαμαρίτιδα πήγε κοντά στο Χριστό για να βρεθεί κοντά του και να βοηθηθεί με αυτόν τον τρόπο. Η συνομιλία αυτή της προσευχής φαίνεται ως συνάντηση πάρα πολύ καλά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργός, όταν τον παρακολουθούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, άλλοτε στρέφεται προς το θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα, και άλλοτε προς το λαό. Και γίνεται ο σύνδεσμος ανάμεσα στον άνθρωπο που προσεύχεται, στο σώμα της Εκκλησίας, και στο Χριστό, στην κεφαλή, στο Θεό. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ του ρυσθύνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου κλπ. Όλα τα λέμε καθώς είμαστε στραμμένοι προς το θυσιαστήριο. Και μετά προς το λαό. Ειρήνη, πάση, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Νάτος, ο διάλογος, ο λειτουργικός αυτός διάλογος. Έτσι πορευόμαστε και δεν σταματούμε εκεί, αλλά όλη αυτή, όλο αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία έχει ένα στόχο, να καταλήξει στην ένωσή μας την τέλεια με τον Θεό. Δηλαδή η ορθόδοξη προσευχή έχει μία δυναμική, δεν είναι στατική. Δηλαδή λέω κάποια λόγια τυπικά που τα βρήκα και τελείωσα, αλλά ομιλώ και πορεύομαι, και πορεύομαι για να φτάσω στο τέλος να κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια, να ενωθώ με τον ίδιο το Θεό. Να πω και κάτι ακόμη. Η ορθόδοξη προσευχή προσδιορίζεται καλύτερα όταν δούμε τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, όπως σε αυτή διαγράφεται μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης εκκλησιολογίας. Η Εκκλησία, το έχω πει κι άλλη φορά εδώ, δεν είναι ένας σύλλογος ανθρώπινος, αλλά είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, στο οποίο κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός, και εμείς οι πιστοί τα μέλη του σώματος. Με βάση την εικόνα αυτή, τι είναι η προσευχή? Είναι η αναπνοή του εκκλησιαστικού σώματος. Όπως ένα ζωντανό σώμα ανθρώπινο απαραίτητα αναπνέει, έτσι και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, απαραίτητα προσεύχεται. Μπορούμε να φανταστούμε ένα σώμα να μην αναπνέει? Είναι νεκρό. Έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα σώμα εκκλησιαστικό να μην προσεύχεται. Ενώ όσο το σώμα αναπνέει, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας των μελών με την κεφαλή, και όπως η αναπνοή είναι η λειτουργία όλου του φυσικού σώματος, έτσι και η προσευχή είναι η λειτουργία όλου του εκκλησιαστικού σώματος και όχι των μεμονωμένων μελών. Δεν αναπνέει το δάχτυλο μόνο του, και αυτό χρειάζεται την αναπνοή, ούτε η μύτη μόνη της, ούτε το μάτι μόνο του. Αναπνέει συνολικά ο σώμα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι εξηγείται και η τρομακτική αλήθεια που διατυπώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε εκείνον τον περίφημο λόγο του, «Μνημονευταίων του Θεού μου μάλλον ή αναπνευστέων», ότι μου είναι πιο απαραίτητο να μνημονεύω το Θεό από τον αναπνέω, γιατί η προσευχή είναι όπως είναι η αναπνοή. Είναι λοιπόν τεράστια και αγεφύρωτη, αδελφοί μου, η διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική και στην ανθρωποκεντρική προσευχή. Και τα λέω αυτά και τα τονίζω, γιατί πάρα πολλά, όπως σας είπα, ακούγονται και προβάλλονται και διδάσκονται από ποικίλους αιρετικούς, οι οποίοι λένε προσευχή. Και οι άνθρωποι πολλοί, μα δεν προσεύχονται και αυτοί. Και αυτοί προσεύχονται. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσεύχονται, και οι πεντηκοστιανοί προσεύχονται, και οι μορμόνοι προσεύχονται. Όλοι προσεύχονται. Όπως παρατηρεί ο μακαριστός πατήρ Γιώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, προσωπική προσευχή είναι δυνατή μόνο μέσα στο χώρο της κοινότητος, της Εκκλησίας. Ό,τι είναι ο χριστιανός είναι αυτό που είναι ως μέλος του σώματος του Χριστού. Ανεξάρτητα από το σώμα του Χριστού, δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε τίποτε. Οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν πολύ συχνά για την προσευχή, και είναι ανάλογος ο τρόπος της ομιλίας τους με τον τρόπο της προσευχής τους. Προσεύχονταν τόσο πολύ και μιλούσαν τόσο πολύ για την προσευχή. Μέσα στις πολλές αναφορές, οι Άγιοι Πατέρες προσεγγίζουν την προσευχή από διάφορες όψεις, και ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η όψη της θεραπευτικής της δύναμης. Βέβαια, για θεραπευτική της προσευχής λέγονται πολλά και τονίζονται τα χαρίσματα των Ιάσεων, ιδιαίτερα από τις σύγχρονες αιρέσεις, όπως είναι οι ομάδες των ποικίλων χαρισματικών, το χάρισμα των Ιάσεων. Όμως όλα αυτά, εκτός το ότι έχουν σχέση με την πλάνη, αναφέρονται μονομερώς στις σωματικές ασθένειες και αγνοούν τελείως τις πνευματικές ασθένειες, οι οποίες αποτελούν και τη ρίζα των σωματικών ασθενειών. Η προσευχή αποτελεί φάρμακο για τη θεραπεία του ανθρώπου. Ποια όμως θεραπεία και τι ως ανθρώπου? Αυτό το μαθαίνουμε καλύτερα εάν εμβαθύνουμε στο περιεχόμενο και το νόημα της ταυτότητάς μας. Αυτό που συμπυκνώνεται σε δύο βασικές αλήθειες. Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Ποιοι είμαστε? Εμείς μαθαίνουμε από την παράδοσή μας ότι είμαστε οι εξόριστοι του παραδείσου. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό μας περιβάλλον, ότι έχουμε αλλοιωθεί ως προς την αρχική μας κατάσταση. Δηλαδή είμαστε ασθενείς, άρρωστοι, και αυτό εξαιτίας της αμαρτίας. Και η κύρια συνέπεια της αμαρτίας είναι να μας απομακρύνει και τελικά να μας χωρίσει από το Θεό. Και η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό είναι όπως η απομάκρυνση του φυσικού σώματος από το οξυγόνο, από την πηγή του οξυγόνου, που κάνει προβληματική την αναπνοή, την προσευχή μας. Η απομάκρυνση αυτή είναι η αιτία όλων των πνευματικών νοσημάτων και στο τέλος και αυτών ακόμη των σωματικών. Όπως το φυτό που το απομακρύνουμε από τον ήλιο και τον αέρα γίνει καχεκτικό, αρρωσταίνει και στο τέλος ξηραίνεται, έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό. Η ασθένεια αυτή του ανθρώπου έχει σχέση με τον όλο άνθρωπο, με το σώμα και με την ψυχή. Ιδιαίτερα δε όσον αφορά την ψυχή, η ασθένεια επηρεάζει όλα τα γνωστά της μέρη, το νοητικό, το επιθυμητικό και το βουλητικό. Οι ασθένειές μας οι πνευματικές εντοπίζονται στα τρία αυτά σημεία. Ποιοι λοιπόν είμαστε οι άνθρωποι οι βαριά ασθενείς? Στο νου, στις επιθυμίες και στην θέληση. Και τι επιδιώκουμε, τι θέλουμε? Θέλουμε τη θεραπεία μας, δηλαδή να επαναφέρουμε όλες αυτές τις λειτουργίες της ψυχής μας στην αρχική τους υγιά κατάσταση, να τις σταθεροποιήσουμε εκεί, να τις μονιμοποιήσουμε και έτσι να μονιμοποιήσουμε την πνευματική μας υγεία, να φτάσουμε στη θέωση. Αυτό είναι με άλλα λόγια η θέωση. Και για την απαραίτητη αυτή θεραπεία οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν σειρά ολόκληρη από πνευματικά φάρμακα, και ένα από τα φάρμακα που συνιστούν είναι η εκκλησιαστική, η ορθόδοξη προσευχή. Θέλω τώρα να δούμε εν συντομία καθένα από τα τρία αυτά προβλήματα που έχουν σχέση με τα τρία μέρη της ψυχής. Ξεκινώ από το νου. Ο νους του ανθρώπου μετά από την πτώση άλλαξε προσανατολισμό. Ποια είναι η αρρώστια που υπάρχει στο νου του ανθρώπου? Αντί δηλαδή ο νους του ανθρώπου να είναι στραμμένος προς το Θεό, έτσι πλάστηκε αρχικά, να στρέφεται προς το Θεό, να σκέπτει το Θεό και τους λογισμούς και την κρίση και τη μνήμη και τη φαντασία, όλα αυτά που είναι λειτουργίες του νου, να έχουν, να κατευθύνονται, να είναι προσανατολισμένες προς το Θεό. Η αμαρτία τι έκανε? Άλλαξε την κατεύθυνση όλων αυτών και την έστρεψε προς τα κτίσματα, στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στα ζώα, στα υλικά αγαθά. Αποσυνδέθηκε ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού και έμεινε έρημος και χωρίς αναφορά στο Θεό, στηριγμένος στις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις. Αυτή τώρα η αλλαγή του προσανατολισμού τον έκανε τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον νου να χάσει τον φυσιολογικό του ρυθμό. Πώς μια μηχανή δουλεύει φυσιολογικά και κάτι συμβαίνει, σε ένα γρανάζι και αρχίζει μετά να τρέχει τρελά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον νου του ανθρώπου. Έχασε ο νους του ανθρώπου την απλότητα που είχε όσο ήταν, είχε την κατεύθυνση προς το Θεό, και οδηγήθηκε στην πολυδιάσπαση, στα πολλά κτίσματα. Το αποτέλεσμα ήταν να τρέχει ασταμάτητα, να μην μπορεί να ελέγξει τους λογισμούς του Κι έτσι εξηγείται ο κατακλυσμός των λογισμών στον άνθρωπο της πτώσεως και ιδιαίτερα στον άνθρωπο της εποχής μας. Λογισμοί ακατάσχετοι, πονηροί, κακοί, φθονηροί, λογισμοί κατακρίσεως, βλάσφημοι, φαντασίες μυθιστορηματικές, ολόκληρες ταινίες να περνούν μέσα από τη σκέψη μας, από το νου μας. Και ύστερα ακολουθούν τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα. Ενοχές, άγχος, καταθλίψεις, νευρώσεις, ψυχώσεις, μανιοκαθαθλιπτικές καταστάσεις και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τα δυσκολότερα και τα περιπλοκότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας και στην κοινωνία μας. Τι μπορεί να προσφέρει η προσευχή στο μεγάλο αυτό πρόβλημα? Εξομολογούμε, και το ξέρουν ο πατήρ Κυριακός και άλλοι πατέρες που διακονούν σε αυτό το μυστήριο, ότι τα περισσότερα προβλήματα που ακούμε, που αντιμετωπίζουμε, έχουν σχέση με τους λογισμούς. Τι μπορεί να προσφέρει η προσευχή? Πώς μπορεί να θεραπεύσει τον αρρωστημένο νου? Η αληθινή, η συνειδητή προσευχή είναι επικοινωνία ζωντανή με τον Ιησού Χριστό. Είναι από την ίδια της τη φύση θεραπευτική, γιατί στρέφει το νου στη φυσική του κατάσταση, στον φυσικό του προσανατολισμό, στον πλάστη, στο δημιουργό. Ο νους του ανθρώπου έχει, αδελφοί μου, μία ιδιότητα. Και η ιδιότητά του είναι να μην μπορεί να είναι στραμμένος ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, σε πολλές κατευθύνσεις, αλλά σε μία. Όταν στρέφεται προς το Θεό, αυτόματα αποσύρεται η προσοχή του από τα πράγματα. Όταν στρέφεται σε κάποιο πράγμα, αυτόματα αποσύρεται η προσοχή του από τα άλλα και επανέρχεται στην υγιά κατάσταση της απλότητος και εγκαταλείπει την αρρωστημένη κατάσταση της πολυδιάσπασης με την προσευχή. Ιδιαίτερα αυτή η προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό», όταν σωστά και με σωστή καθοδήγηση ασκηθεί από τον άνθρωπο, αυτή είναι ιδιαίτερα βοηθητική για όλο αυτό το είδος τα προβλήματα. Ο συνεχής προσανατολισμός προς το Θεό και η πραγματική οικείωση με τον τέλειο θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό, ξαναφέρει το νου στην υγιά κατάσταση, όπως αυτό φαίνεται στους αληθινά μετανοημένους ανθρώπους, στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και η υμνολογία της Εκκλησίας παρουσιάζει τους Αγίους Μάρτυρες να έχουν, πόσο μ' αρέσει αυτή η φράση που τη βρίσκω μέσα στα τροπάρια στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Είχα, λέει, μάρτυρες ως μονολόγιστη ελπίδα των επιγγελμένων αγαθών την απόλαυση. Ως μονολόγιστη ελπίδα. Το μόνο που ήταν στο μυαλό τους. Η ελπίδα για τα μέλλοντα αγαθά, για τον παράδεισο. Εκεί ήταν. Αυτό είναι. Ο Άγιος θεραπεύεται έτσι και στρέφει εκεί την προσοχή του. Σκέπτεται τα αγαθά του παραδείσου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν θεραπευθεί από τη φοβερή πνευματική ασθένεια της πολυδιάσπασης. Το έργο αυτό της προσευχής δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, καθαρότητα, κόπος, θυσίες πραγματικές και καθοδήγηση. Να θυμίσω εκείνο το Αγίου Αντωνίου, τη συμβουλή του. Τι έλεγε, τις πολύ απλές συμβουλές του. Ήτανε να εργάζεσαι και μετά να προσεύχεσαι. Και μετά να εργάζεσαι. Και μετά να προσεύχεσαι. Να αναλάσεις τις δραστηριότητές σου στην εργασία και στην προσευχή. Κουράστηκες, άρχισε την προσευχή. Μετά κουράστηκες την προσευχή, άρχισε την εργασία. Οι θυσίες οι δικές μας στο πρόγραμμα. Μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Μπορούμε Σάββατο βράδυ να κλείσουμε την τηλεόραση, να μην δούμε, να διαβάσουμε την Θεία Μετάληψη, να κάνουμε το απόδειπνο, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της επομένης ημέρας, να ετοιμαστούμε, να παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Να το. Άμα καθόμαστε ώρες με τις ώρες στην τηλεόραση, πώς να ετοιμαστούμε, να φέρουμε το νου μας εκεί που πρέπει, ώστε να ζήσουμε την άλλη μέρα τη Θεία Λειτουργία. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο, που είναι το επιθυμητικό της ψυχής. Αυτό αποτελεί μια άλλη πτυχή και εκφράζεται με τις ποικίλες επιθυμίες. Επιθυμία για τροφή, για χρήματα, για δόξα, και σαρκικές απολαύσεις. Η αμαρτία που απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό, τι έκανε? Διέστρεψε και τις επιθυμίες. Ενώ αρχικά οι επιθυμίες είναι δημιουργημένες από το Θεό. Ο Θεός έβαλε μέσα μας όλες αυτές τις επιθυμίες, αλλά στραμμένες προς εκείνον, να επιθυμούμε εκείνον. Άλλαξε η κατεύθυνση των επιθυμιών αυτών και εξαιτίας της αμαρτίας, και έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος, αντί να επιθυμεί το Θεό, επιθυμεί τα κτίσματα, τα φθαρτά, τις εφήμερες απολαύσεις, τα κτήματα, τα χρήματα, τα φαγητά, τα ανθρώπινα πρόσωπα, την εγκόσμια δόξα, τις αρκικές απολαύσεις. Με την απομάκρυνση από το Θεό, ο άνθρωπος απογυμνώνεται από τη χάρη και χάνει την αίσθηση του μέτρου. Γεμίζει τότε από απληστία, και η απληστία τον οδηγεί στα πάθη, στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία, στη φιλιδονία. Και τα πάθη τι κάνουν? Τον υποδουλώνουν, τον κάνουν κυλιόδουλο, φιλάργυρο, σαρκολάτρη, φιλόδοξο. Και το κακό προχωρεί συνεχώς, και η κατοχή αυτών των κακών κάνει τον άνθρωπο μετά σκληρόκαρδο. Ενώ φαίνεται ότι χαίρεται και απολαμβάνει, αλλά μέσα του τα πάθη, καθώς ριζώνουν, δημιουργούν σκληροκαρδία, τον κάνουν άδικο, τον κάνουν ακρατή, καταχραστή. Και στο τέλος τα πάθη εξουδενώνουν τον άνθρωπο, τον εξευτελίζουν. Πρόσφατο γεγονός, αυτά τα γνωστά, τα οποία ακούτε να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και δημιουργούν αναρρύθμιτα και δυσυπήλυτα προβλήματα στην κοινωνία. Ψυχολογικά, οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά. Η λεγόμενη κρίση η οικονομική έχει τη ρίζα της εκεί, στην διαστροφή των επιθυμιών. Επειδή διαστρέψαμε τις επιθυμίες που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Θεός την έβαλε και για να τρώμε και για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς τις διαστρέψαμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σύμφωνα με τον Άγιο Σιλοανό, τον Αθωνίτη, τα πάθη δημιουργούνται από την ανεπάρκεια της προσευχής που επιτρέπει στους δαίμονες να δημιουργούν τον εμπαθή λογισμό. Ρίζα και εκεί η έλλειψη της προσευχής. Γι' αυτό φτάναμε εκεί που φτάναμε. Τώρα η προσευχή αποτελεί και εδώ ισχυρότατο φάρμακο και για τη θεραπεία των διεστραμμένων επιθυμιών, επειδή δυναμώνει την εγκράτεια που είναι το βασικό όπλο κατά των αμαρτωλών επιθυμιών. Και η διαρκής και γνήσια επικοινωνία με το Θεό τι κάνει? Οικειώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Αυξάνει δηλαδή την αγάπη προς αυτόν. Και όταν αγαπά, αισθάνεται απερίγραπτη ανάπαυση και γλυκύτητα ο άνθρωπος. Έτσι ο άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό με τη συνειδητή προσευχή γεύεται μια ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αυτό το ομολογούν όλοι οι Άγιοι που έζησαν και βίωσαν καταστάσεις τέτοιες προσευχής. Πρόκειται για αυτήν που εκφράζει ο Δαβίδ στο γνωστό μας προημιακό ψαλμό. «Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο». Τι διαμάντια κρύβονται μέσα σε αυτά τα οποία ακούμε κάθε φορά και δεν τα δίνουμε σημασία στις ακολουθίες της Εκκλησίας μου. «Ιδυνθεί η διαλογή μου, η σκέψη μου, η συνομιλία μου, η επικοινωνία μου, μου γεμίζει με μία άλλου είδους ειδονή και εφρανθίσομαι, και καθώς είμαι κοντά στον Κύριο αισθάνομαι ανέκφραστη εφροσύνη». Αυτή η πνευματική ειδονή κάνει αυτόματα όλες τις ειδονές της εφήμερας που συνδέονται με τις εγκόσμιες επιθυμίες να ξεθοριάζουν, να μαραίνονται και στο τέλος να σβήνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της προσευχής, αυτός βλέπει και τα χρήματα και τις δόξεις του κόσμου και τις αρκικές ειδονές, όπως έβλεπε τις κοσμικές διασκεδάσεις ο άσωτος Υιός όταν γευότανε τη χαρά στην αγκαλιά του πατέρα του. Τα έχει ζήσει όλα αυτά. Αλλά όταν ήταν στην αγκαλιά του πατέρα του, του ήταν τελείως αδιάφορα και άχρηστα όλα εκείνα. Όλες τις επιθυμίες του κόσμου τις βίνει η θερμή προσευχή, όπως η προσευχή των τριών παιδών έσβεσε τη δύναμη του πυρός. Αυτή την αλήθεια τη βεβαιώνει πολύ ωραία ο γέροντας Πορφύριος. Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένωση, υγεία. Δίνει τα πάντα. Και όσο δίνει, τόσο ο άνθρωπος θέλει να το ερωτεύεται το Θεό. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε το Θεό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Να την, η θεραπευτική δύναμη της προσευχής στο πεδίο αυτό των επιθυμιών. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο, που είναι το βουλητικό μέρος της ψυχής. Η τρίτη αυτή βασική λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής είναι της βουλήσεως, και η αλήθεια είναι ότι η βούληση του ανθρώπου αποτελεί ισχυρότατη δύναμη, την οποία πάλι έθεσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στο πλάσμα του. Και τέθηκε αυτή η δύναμη για να τι? Για να τον κινητοποιεί τον άνθρωπο, ώστε να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, να πράττει το αγαθό και να πολεμεί το κακό και την αμαρτία. Αυτή λοιπόν την ισχυρή δύναμη της θελήσεως, αυτή η δύναμη, η ισχυρή που έβαλε ο Θεός μέσα μας, αρρώστησε κι αυτή. Και αντί να κινητοποιεί τον άνθρωπο και να τον ενισχύει να πράττει το καλό, τι του κάνει? Τον οδηγεί και τον ενισχύει να πράττει το κακό. Ακριβώς το αντίθετο. Πολλοί πιστοί αντιλαμβάνονται καλά ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και εμείς οι ίδιοι, όλοι μας, αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε πολλές φορές τα ξέρουμε πολύ καλά. Από αυτά που έχουμε διαβάσει, από αυτά που ακούσαμε, είμαστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουμε. Και πού σκοντάφτουμε? Στο ότι έχουμε αδύναμη τη θέληση και δυσκολευόμαστε εκεί να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θέλουν να ξυπνήσουν, να κάνουν την προσευχή τους κάποιοι, να πάνε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, να βοηθήσουν τον εμπερίστατο άνθρωπο, να πουν την αλήθεια, να μην πάρουν το ναρκωτικό, να μην δουν κάτι προκλητικό στην τηλεόραση. Αλλά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, παραδίδονται και κάνουν τα αντίθετα. Γιατί? Διότι έχει εξασθενήσει η θετική δύναμη της θελήσεως. Άλλοι πάλι γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που επιθυμούν να πράξουν, ότι είναι κακό, είναι αμαρτία. Να εκδικηθούν κάποιον που τους αδίκησε, να πουν ψέματα, να δικαιολογηθούν, να κατακρίνουν, να επιβάλλουν το άδικο συμφέροντος. Αλλά στην κρίσιμη ώρα νικώνται. Αδυνατούν να το κάνουν. Γιατί? Γιατί η θέλησή τους είναι ασθενική, καχεκτική. Και στην περίπτωση αυτή ομοιάζει ο άνθρωπος με εκείνον τον ασθενή που πάσχει από τη ραχύτιδα. Ξέρετε την ασθένεια της ραχύτιδος, που δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ούτε να αντισταθεί. Τις πιο πολλές φορές ενεργοποιείται η δύναμη αυτή της θελήσεως για τον εξωθεί τον άνθρωπο στη διάπραξη της αμαρτίας. Και γι' αυτό παραδίδονται οι άνθρωποι στα πάθη ένα-ένα, αλυσοδένονται με αυτά και γίνονται αξιοθρήνητοι δούλοι στους οποίους ταιριάζει ο ύμνος, ο θρήνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. «Πόθεν άρξω με θρηνήν τα στου αθλίου μου βίου πράξεις, ποι αναρχήν επιθύσω Χριστέ την ίν θρηνοδίαν». Αυτό που ακούμε στο Μεγάλο Κανόνα. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφοί μου, ομιλεί για το θέμα αυτό της αδύνατης θελήσεως. Είναι πολύ ωραίο και σημαντικό κείμενο που συνδυάζει το βάθος και την απλότητα. Θα πει, λέει ίσως κάποιος, ότι θέλω να κάνω το καλό. Και κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να μην θέλει να κάνει το καλό. Αλλά δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου η θέληση αυτή. Και όπως φέρεσαι, λέγει στον ακροατή του, οι πράξεις σου δείχνουν άνθρωπο που θέλει. Τώρα όμως δεν θέλεις έντονα. Και ας το επαληθεύσουμε αυτό για άλλα πράγματα. Πες μου λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκείνος που θέλει να νυμφευτεί γυναίκα, αρκείται μόνο να θέλει να την νυμφευτεί? Καθόλου. Αλλά και προξενήτρια βρίσκει και τους φίλους του ζητάει να ενδιαφερθούν νύχτα και μέρα και χρήματα συγκεντρώνει και τα πάντα κάνει για να επιτύχει το σκοπό του. Ο έμπορος επίσης δεν κάθεται στο σπίτι αρκούμενος στη θέλησή του να κερδίσει. Εγώ θέλω να κερδίσω, λέει, πολλά. Αλλά τι κάνει? Και πλοίο μισθώνει, και ναύτες και κουπιλάτες συγκεντρώνει, και χρήματα δανείζεται, και όλη τη χώρα περιέρχεται και πάει και ρωτάει για τις τιμές των εμπορευμάτων. Πώς λοιπόν δεν είναι παράδοξο για μεν τα γήινα να δείχνουμε τόση σπουδή, ενώ όταν πρόκειται να κερδίσουμε τον ουρανό να αρκούμαστε μόνο στο ότι θέλουμε να πάμε στον παράδεισο? Ποιος δεν θέλει να πάει στον παράδεισο? Όλοι μας θέλουμε, αλλά είναι αρκετό. Χρειάζεται και ο αγώνας αυτός. Η προσευχή τώρα αποτελεί και εδώ ισχυρότατο θεραπευτικό φάρμακο για την αρρωστημένη βούληση του ανθρώπου. Πώς όμως μπορεί να έχει επίδραση σε αυτήν? Πώς μπορεί να την ανατάξει, να την θεραπεύσει και να την ξανακάνει ισχυρή για την επιτέλεση του καλού και την αντίσταση στο κακό? Με το σύνδεσμο που δημιουργεί με το Θεό, το μεγάλο και αληθινό θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό. Όπως το είπαμε και πριν, η αληθινή, η βιωματική προσευχή, καθώς μας οικειώνει με το Θεό, αυξάνει την αγάπη μας προς Αυτόν. Η αυξημένη, η δυνατή αγάπη με το Θεό, στη σειρά τι κάνει? Δυναμώνει τη θέληση. Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε πολύ καλά εάν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στην απλή ανθρώπινη αγάπη. Όταν γνωρίσουμε και αγαπήσουμε ένα πρόσωπο ειλικρινά, αισθανόμαστε μία μυστική δύναμη μέσα που να μας κινητοποιεί να κάνουμε τα πάντα. Αφάνταστα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν αγαπούμε. Μία μάνα που αγαπάει το παιδί της θα σχίσει τα πέλαγα, θα πέσει στη φωτιά, θα κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί της, να βοηθήσει, να βρεθεί κοντά στο παιδί της. Έτσι κάθε ένας ο οποίος αγαπάει πραγματικά μας σωθεί να κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς κανένα υπολογισμό κόπου ό,τι επιθυμεί το αγαπόμενο πρόσωπο. Το αγαπάει αυτό το πρόσωπο που αγαπώ? Να μαντέψω τι θέλει, τι επιθυμεί, τι θα το ευχαριστήσει και εγώ να το κάνω. Το ίδιο, αδελφοί μου, μπορεί να συμβεί και όταν αληθινά αγαπήσουμε το Θεό. Θέλει ο Θεός, αυτός ο Θεός τον οποίο αγαπώ, που συνομιλώ εγκάρδια μαζί του, θέλει να περιφρονήσω τα χρήματα, τα περιφρονώ. Τι δόξα, τι σιδονές, τα πετάζω στην άκρη. Εφόσον η αγάπη του με χορταίνει περισσότερο από κάθε τι άλλο, το κάνω ευχαρίστως. Θέλει ο Θεός να νηστέψω, να γρυπνήσω, να κουραστώ? Η αγάπη του δυναμώνει τη θέλησή μου να το κάνω. Θέλει ο Θεός να ταπεινωθώ, να περιφρονηθώ, να μαρτυρήσω, να πεθάνω? Επειδή τον αγαπώ, έχω τη θέληση να το κάνω και μάλιστα και με πολύ χαρά. Πώς δικαιολογείται το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων? Πώς άντεχαν, πώς κατόρθωναν να υπερβούν όλες εκείνες τις δυσκολίες και να υποστούν όλα τα βασανιστήρια? Από την αυτοθέλη θέληση. Αλλά η θέληση αυτή ήταν αυτή η οποία τροφοδοτούνταν από τη μεγάλη και τη δυνατή αγάπη προς τον Χριστό. Ποιο ήταν το μυστικό λοιπόν της υπεράνθρωπης αυτής δυνάμεως των μαρτύρων? Η αληθινή επαφή τους με τον Χριστό. Αυτή η επαφή δίνει την απερίγραπτη δύναμη, και αυτή την επαφή την έχουμε όσο ζούμε μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας. Να θυμίσω ένα παράδειγμα από τη μυθολογία. Μάστε ότι ο Ηρακλής, που είχε τους διαφόρους αντιπάλους, ένας από τους αντιπάλους του ήταν ο Αντέος, ο οποίος είχε ένα μυστικό, ότι όσο πατούσε πάνω στη γη δεν μπορούσε κανείς να τον νικήσει. Και ο Ηρακλής έμαθε το μυστικό και σε κάποια στιγμή τον ανέβασε πάνω, τον πέταξε πάνω να μην έχει επαφή με τη γη, και τότε τον πάλεψε και τον νίκησε. Όσο πατούμε στη μάνα γη, στη μάνα εκκλησία, και παίρνουμε τη δύναμη της χάριτος του Θεού με τα μυστήρια, είμαστε ανίκητοι. Δυναμώνει η θέλησή μας. Να γιατί είναι φάρμακο ισχυρό για όλες αυτές τις πνευματικές ασθένειες, είναι η επαφή μας με το μυστήριο της εκκλησίας, με τη Θεία Χάρη του Θεού. Η Σαμαρίτιδα, που την είδαμε σήμερα, που ήταν μία βαριά, πολύ βαριά άρρωστη γυναίκα. Τι θέλετε, περισπασμό? Ήταν οι άτακτες ανησυχίες. Πόσα θέματα ανέφερε στον Χριστό? Για όλα. Το μυαλό της πετούσε από εδώ και από εκεί. Στις επιθυμίες άλλαξε τον έναν άντρα μετά από τον άλλο. Και στη θέληση δεν διακόπτει. Την αμαρτία την ξέρει και δεν μπορεί να τη διακόψει. Και έχει η Αγία μας Φωτεινή πλέον, η Σαμαρίτιδα, ένα μυστικό. Και το μυστικό ήταν η καλή της προαίρεση, η οποία έφτασε κοντά στο Θεό και είχε την ζωντανή επικοινωνία. Όλη η ιστορία η σημερινή που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο είναι μια ζωντανή προσευχή, όπως σας είπα, και θεραπευτική προσευχή. Αυτή η άρρωστη μετά από την βιωματική και ζωντανή αυτή επικοινωνία, τη ζωντανή προσευχή, θεραπεύεται πραγματικά. Και εμείς γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ποιοι είμαστε. Οι πεπτοκότες, οι εξόριστοι του παραδείσου, οι ασθενείς, οι βαριά ασθενείς. Τι να καυχηθούμε? Για ποιο πράγμα? Όταν δούμε τον εαυτό μας και καθίσουμε τον εξετάσουμε, το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι απ' έξω. Εμείς να σκύψουμε μέσα βαθιά και να δούμε το νου μας, να δούμε τις επιθυμίες μας, να δούμε την ασθενική μας θέληση. Είμαστε οι βαριά ασθενείς ο καθένας μας. Και ομολογούμε αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας στον κανόνα, πάλι το μεγάλο κανόνα: ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος ισθένησε, ο βίος νενέκροτε, το τέλος επιθύρες, διόμη τάλαινα ψυχή, τι ποιήσεις όταν έλθει ο κριτής, αν ερευνήσει τα σά. Δεν μένω περισσότερο, απλώς το αναφέρω, είναι γνωστό το κείμενο. Και γνωρίζουμε επίσης, αδελφοί μου, τι ζητούμε. Τη θεραπεία μας, την πνευματική μας θεραπεία, την θέα του αναστημένου θεανθρώπου. Γνωρίζουμε και τον μόνο αληθινό θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Γνωρίζουμε και τον τρόπο να τον πλησιάσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Και είναι αμέτρητες οι ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία να σταθούμε μπροστά του, να προσευχηθούμε με καθαρή καρδιά και να τον παρακαλέσουμε όπως το κάναμε με την ευκαιρία του μεγάλου αποδείπνου, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεσιν ουκ έχουμε. Άλλον ιατρών εκτός από σένα, εμείς οι ασθενείς, Κύριε, δεν έχουμε. Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς. Αλλά να μην μείνουμε και εκεί, να τον υμνολογήσουμε και να τον δοξολογήσουμε όπως στο Πασχαλινό Πανηγύρι. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου τον ύμνον προσήσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Αυτόν να παρακαλέσουμε, έτσι να τον υμνήσουμε και να τον δοξολογήσουμε, αυτόν που ανατέλει σε όλους τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματική θεραπεία, η μετάγγιση της αληθινής ζωής από εκείνον που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή, ο ιατρός και θεραπευτής του κόσμου, των ανθρώπων και όλων εμών. Αμήν. Έχετε κάποια ερώτηση, θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
2: Ήθελα να ρωτήσω, τελικά το αδιαλείπτος προσεύχεστε ισχύει του Αποστόλου Παύλου ή το εναλλάξ του Αγίου Αντωνίου? Ένα αυτό. Δεύτερο, κατά πόσο θα πρέπει να βάζουμε και δικά μας λόγια στην προσευχή ή θα ακολουθούμε αυτά που έχει τα τυπικά της Εκκλησίας? Και τρίτο, αν είναι απόλυτο όλες οι αιτίες των ασθενειών είναι η αμαρτία?
1: Μάλιστα. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με την συμβουλή του Αγίου Αντωνίου, επειδή και όταν εργαζόμαστε και τότε την εργασία την κάνουμε εν ονόματι του Κυρίου, απλούστατα εκεί δεν μένουμε στην τόσο κανονική, τυπική, ας την έλεγα έτσι, απομορφή προσευχή, διότι και την ώρα της εργασίας ο Άγιος άνθρωπος έχει επίσης το νου του στο Θεό και την εργασία την κάνει για το Θεό και εν ονόματι του Θεού. Επομένως ισχύει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και όταν εφαρμόζουμε αυτόν τον κανόνα του Αγίου Αντωνίου. Το δεύτερο, αν θα πρέπει να βάζουμε δικά μας λόγια στην προσευχή. Είναι καλό να έχουμε έναν κανόνα προσευχής. Αυτόν τον οποίο μας δίνει η Εκκλησία. Ναι, να ξεκινούμε από εκεί και από εκεί και πέρα, αφού κάνουμε αυτήν την προσευχή που είναι δοκιμασμένη, δηλαδή, γιατί μια προσευχή όταν γίνεται, γίνεται από αγίους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, που έχουν βιώματα, που την δέχτηκε και την έκρινε η Εκκλησία, είμαστε σίγουροι ότι πατούμε σταθερά. Και από εκεί και πέρα, και βεβαίως μπορούμε να εκφράζουμε, γιατί κάθε άνθρωπος έχει πέρα από τα γνωστά και τα γενικά αιτήματα και κάποια εντελώς δικά του, είναι προσωπικά, είναι επίκαιρα, είναι της ώρας, είναι της ημέρας, είναι της οικογένειας του, και βεβαίως μπορούμε να πλουτίζουμε στη συνέχεια την προσευχή με τα αιτήματα αυτά τα οποία έχουμε εμείς δικά μας. Και η τρίτη, η αμαρτία είναι αιτία, αλλά με διαφόρους τρόπους. Η πρώτη αιτία είναι η πτώση του ανθρώπου, η οποία έφερε τον άνθρωπο στην κατάσταση αυτή την μεταπτωτική, που έχει ως αποτέλεσμα τις ποικίλες ασθένειες. Δεν κληρονομείται, όπως λένε στη θεολογία, δεν κληρονομείται η ενοχή των πρωτοπλάστων. Δηλαδή, για αυτά τα οποία έπραξαν οι πρωτόπλαστοι, δεν έχουμε καμία εμείς ευθύνη και ενοχή. Κληρονομείται όμως το αποτέλεσμα, που είναι η φθορά. Μπήκε δηλαδή μέσα στον άνθρωπο η φθορά, η οποία είναι η ρίζα για όλες τις ασθένειες. Επομένως, είναι η βασική λοιπόν αιτία η μία αυτή, από την φθορά που ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε αυτήν τώρα προστίθενται και όλα τα άλλα τα δικά μας, τα αμαρτήματα. Και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ναι.
3: Μια συνεισφορά και από τη δική μου την εμπειρία.
1: Ναι.
3: Έχω παρατηρήσει ότι όταν προσεύχομαι με αιτήματα άλλους, όχι τον εαυτό μου, είναι τότε που ευεργετούμε εγώ ίδιος πιο πολύ. Γιατί συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον σε μένα?
1: Μάλιστα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τονίζουν και γέροντες και πατέρες της Εκκλησίας, ότι η γνήσια και αληθινή προσευχή πρέπει να συνδέεται πάντοτε με την αγάπη. Δηλαδή, όταν προσευχόμαστε, να έχουμε αγάπη. Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, έχουμε γνήσια αγάπη. Αυτό διαβάζετε όσοι διαβάζετε τον πατέρα Παΐσιο. Θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές λέει να προσευχηθώ για εκείνους, για όλους, ή δυνατόν για ακόμη περισσότερους, που δείχνει την αγάπη την οποία είχε. Η αγάπη, όταν εκφράζεται σωστά και αληθινά, γίνεται όχημα να μεταφέρει τις προσευχές μας ευκολότερα στο Θεό και ευκολότερα να μεταφέρει τη χάρη του Θεού επάνω μας.
0: Ακούσατε ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Μύρου με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της προσευχής».
4: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμωθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μικρά περιστατικά. Χρήσιμο είναι να εξετάζει κανείς τη ζωή των μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας και τα μικροεπισόδια. Έχουν και αυτά κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρουν. Να αποκαλύψουν ορισμένες πτυχές της προσωπικότητάς τους. Να παρουσιάσουν κάποια απαλά χρώματα από τον ζωγραφικό πίνακα της ψυχής τους. Γι' αυτό, πριν προχωρήσουμε τη διήγηση, θα επιστρέψουμε λίγο πίσω για να αναφερθούμε στα σχετικά περιστατικά. Το πρώτο από αυτά συνδέεται με τον γνωστό μας διδάσκαλο Παύλο Ποκρόφσκι. Ας το παρακολουθήσουμε. Ο πατέρας Αμβρόσιος θυμόταν διαρκώς από το μοναστήρι τον αγαπητό του Παύλο και είτε με τις προσευχές είτε με την αλληλογραφία φρόντιζε να του συμπαρίσταται. Γνώριζε πως υποστήριξη χρειάζεται εκείνος που θέλγεται για τη μοναχική ζωή και συγχρόνως δεσμεύεται από τις δελεαστικές φωνές του κόσμου. Είχε δοκιμάσει και ο ίδιος τη θλίψη αυτών των αμφιταλαντεύσεων. Σε μία επιστολή του έγραφε και τα επόμενα. «Πολύ θα με υποχρεώσεις αν φροντίσεις να μου στείλεις λίγο τσάι που τόσο πολύ το αγαπώ. Εδώ στην έρημο, πού να προμηθευθεί κανείς εκείνα που του χρειάζονται?» Ο πατέρας Αμβρόσιος, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, δεν είχε ειδική ανάγκη να ζητήσει αυτή την χάρη. Άλλος ήταν ο λόγος και ο σκοπός της ενεργίας του. Απέβλεπε να ενισχύσει και να συσφίξει με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς της φιλίας τους. Η απάντηση του Παύλου υπήρξε κάπως σκληρή. Δεν μπορούσε μέσα του να συνδυάσει την ασκητική ζωή με την χρήση του τσαγιού. «Να ζεις τον κόσμο, μάλιστα. Να πιεις και τσάι και βότκα ακόμη. Αλλά στο μοναστήρι τι θέση έχουν αυτά τα είδη?» σκεπτόταν. «Αφού εσύ είσαι μοναχός», του έγραψε, «τι το θέλεις το τσάι?» Με την απειλή της φοβεράς νόσου, της χολέρας, ο Ποκρόφσκι, όπως αναφέραμε, απεφάσισε να εγκαταλείψει τη ζωή του κόσμου και να φορέσει το μοναχικό ένδυμα. Όταν πάτησαν τα πόδια του στην Όπτινα, ήταν εποχή που το ψύχος κυριολεκτικά εθέριζε. Βούιζαν τα πεύκα από τον παγωμένο άνεμο και κάθε ζωντανό πλάσμα αναζητούσε πάνω απ' όλα λίγη θέρμανση. Ο υποψήφιος μοναχός, αφού δεν γνώριζε κανένα στο μοναστήρι, κατευθύνθηκε στη Σκήτη. Μετά τη συγκινητική συνάντησή τους με τον πατέρα Αμβρόσιο, κρυωμένος όπως ήταν, εζήτησε ενισχύσεις. «Αδερφέ μου», του λέει, «έχω ξεπαγιάσει από το κρύο. Σε παρακαλώ πολύ, φτιάξε μου λίγο τσάι». Και ο πατέρας Αμβρόσιος χαμογελαστά, «Μα οι μοναχοί δεν πρέπει να πίνουνε τσάι».

Ο πατέρας Θεόδωρος, νεαρός μοναχός της Όπτινα, είχε ανεπτυγμένες σχέσεις με τον πατέρα Αμβρόσιο και συχνά επισκεπτόταν το κελί του. «Τι φτωχικό που είναι το κελί του πατέρα Αμβροσίου», έλεγε στους άλλους σε δεδομένη συζήτηση. «Πόσο απέριτο». Σε μια γωνιά κάτι εικόνες. Κοντά στην πόρτα 2-3 ράσα και απέναντι το κρεβάτι του. Και το στρώμα του κρεβατιού ό,τι πρέπει για σκληραγωγία. Ένας μεγάλος σάκος γεμισμένος με άχυρα. Κάποια ημέρα όμως παρετήρησε κάτω από το κρεβάτι και ένα ψάθινο κυβότιο όμοιο με κομωδίνο. Σε αυτό φυλάσσονταν ορισμένα ρούχα, κυρίως τα μάλινα πουκάμισα και οι μάλινες κάλτσες που τόσο συχνά χρησιμοποιούσε ο ασθενής ιερομόναχος. Με απλότητα ο πατέρας Θεόδωρος ερώτησε να μάθει τη χρήση αυτού του αντικειμένου. «Αυτό το έπιπλο τι σας χρησιμεύει, πάτερ?» Ο πατέρας Αμβρόσιος θέλησε να διασκεδάσει λίγο την υπόθεση. Δεν έπρεπε να φαίνεται τόσο ασκητικός και αχτίμων. «Εκεί μέσα, αδερφέ μου», του λέει, «σκέπτομαι να βάλω μία χήνα για να κλωσίσει». Και οι δύο γέλασαν με τον πρωτότυπο ρόλο που θα έπαιζε δήθεν αυτό το κυβότιο. Στον πατέρα Θεόδωρο άρεσε πολύ να διηγείται το χαριτωμένο αυτό περιστατικό. Τέτοια απρόοπτη και απίθανη απάντηση δεν την περίμενε ποτέ. Το κυβότιο και την χήνα δεν μπορούσε ποτέ να τα ξεχάσει.

Ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν το έκτο κατά σειρά τέκνο της οικογένειας του Μιχαήλ Γρένκοφ. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Νικόλαος, είχε προόδους στα γράμματα και όταν αυτός χειροτονήθηκε ιερεύς, εκείνος βρισκόταν στο Κίεβο, διευθυντής γυμνασίου. Είχε 20 χρόνια να αλληλογραφήσει μαζί του. Στο πρώτο γράμμα που του έστειλε, είχε και μερικές σειρές που δεν ευχαρίστησαν καθόλου τον κύριο διευθυντή. «Αδερφέ μου», του έγραφε, «πληροφορήθηκα κάτι που με λύπησε, ότι δεν τηρείς τις νηστείες της εκκλησίας μας. Γιατί αυτή η στάση απέναντι στους θεσμούς που η οικογένειά μας πάντοτε εσέβετο? Φοβάσαι μήπως κλονιστεί η υγεία σου? Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος». Του έγραψε πολλά και του συνιστούσε να αλλάξει τακτική σε αυτό το θέμα. Απάντηση στην επιστολή αυτή αργούσε να λάβει. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και ούκην φωνή. Ανησυχούσε μήπως και συνέβαινε τίποτε δυσάρεστο, πράγμα που τον έκανε να ζητήσει πληροφορίες από τον μικρότερο αδερφό του, τον Πέτρο. «Καλά είναι ο Νικόλαος», το απάντησε εκείνος. «Μόνο που δυσαρεστήθηκε λίγο από το γράμμα σου. Σου γράφω ακριβώς τα λόγια του. Ο ερημίτης μας μου έγραψε κάποια ηθική νουθεσία που εύκολα είναι να την πεις, αλλά δύσκολα να την εφαρμόσεις».

Η μητέρα του πατέρα Αμβροσίου, άνθρωπος μεγάλης ευσεβίας, ήταν ασθενικής κράσεως και συχνά αρρώστενε. Την έβλεπες χειμώνα-καλοκαίρι πάνω στην Πέτσκα, την εντυχισμένη σόμπα. Είχε δοκιμάσει και θλίψεις πολλές, αφού μεταξύ άλλων είχε χάσει και δύο θυγατέρες της. Παρά τον αδύνατο σωματικό οργανισμό της, έφτασε ως τα 75, ενώ ο σύζυγός της δεν τα πέρασε τα 60 χρόνια. Ο πατέρας Αμβρόσιος ποθούσε να έβλεπε τη μητέρα του ως μοναχή προτού την επισκεφθεί ο θάνατος. Σχεδίαζε να ταξιδεύσει μέχρι το Κίεβο. Η χαρά του θα ήταν μεγάλη να προσκυνούσε τα Άγια Λείψανα των Οσίων της Πετσέρσκαγια Λαύρας. Εκεί βέβαια θα συναντούσε και τον μεγαλύτερό του αδερφό. Επιστρέφοντας από το Κίεβο θα πεταγόταν μέχρι την πατρίδα του, έτσι υπελόγιζε, και θα χάριζε στη μητέρα του το αγγελικό σχήμα. Από το καλοκαίρι του 1848, τότε που είχε αναρρώσει από τη μεγάλη του αρρώστια, μέχρι το 1853, 5 συνεχή έτη, όλο και ετοιμαζόταν για το Κίεβο και όλο εμπόδια του παρουσιάζονταν. «Περίεργο πράγμα», μονολογούσε. «Πού βρέθηκαν τόσες αλλεπάλληλες δυσκολίες?» Τελικά η μητέρα του πέθανε χωρίς το σχήμα. Ο ιερός του πόθος δεν πραγματοποιήθηκε. Αργότερα που οι σκέψεις του ήταν γεμάτη θείο φωτισμό, παρατηρούσε. «Δεν ήταν συμφέρον για τη μητέρα μου να γίνει μοναχή. Σαν λαϊκή, ζούσε με ευσέβεια και τηρούσε πάντοτε τις εντολές του Θεού και τους κανονισμούς της Εκκλησίας. Σαν μοναχή, υπήρχε κίνδυνος να μην προσαρμοστεί στις αυστηρές υποχρεώσεις της νέας ζωής και καθώς ήταν και φιλάσθενη, να δοκιμάσει σύγχυση και θλίψη. Ευγνωμονώ τον Θεό για τα εμπόδια που μου είχε στείλει. Πράγματι, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, ακόμη και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται και ακυρώνουν ένα ταξίδι».

Τα περιστατικά που θα διηγηθούμε στο εξής θα αναφέρονται στη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε από τον θάνατο του Στάρτς Μακαρίου μέχρι την οριστική ανάληψη του Στάρτσεβο από τον πατέρα Αμβρόσιο. 2 χρόνια μετά την απώλεια του ενός μεγάλου σημειώθηκε η απώλεια και του άλλου. Ο ηγούμενος Μωυσής, φορτωμένος στο βάρος των 80 ετών, γεμάτος κόπο και μόχθο, μετέστη στην χώρα της Ιωνίου Αναπαύσεως. Ο επίσκοπος ήρθε από την Καλούγα να τελέσει την κηδεία και να ρυθμίσει τα της εκλογής του διαδόχου. Με την εποπτεία του Αρχιμανδρίτου Γερασίμου, εχρημάτιζε επόπτης των ιερών μονών όλης της επαρχίας, εξελέγει ηγούμενος ο ιερομόναχος Παφνούτιος. Έλαβε περισσότερους ψήφους από τον ιερομόναχο Ισάκιο. Ο πατέρας Ισαάκιος πανηγύριζε γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο να λάβει ηγουμενικές θέσεις. Μάλιστα πρώτης εκλογής παρακαλούσε πολλούς να μην δώσουν υπέρ αυτού την ψήφο τους. Οι πνευματικότεροι όμως και ευλαβέστεροι μοναχοί ήταν κάπως λυπημένοι με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Και ο πατέρας Αμβρόσιος δυσαρεστήθηκε αφού ο Μακαρίτης, ο Στάρτς Μακάριος, είχε ορίσει ρητός διάδοχο του Αρχιμανδρίτου Μωυσή, τον πατέρα Ισάκιο. Ο επίσκοπος δεν είχε επικυρώσει ακόμη την εκλογή του πατέρα Παφνουτίου, οπότε ο πατέρας Αμβρόσιος σκέφτηκε να ενεργήσει καταλλήλως. Ξεκίνησε να τον συναντήσει. «Πανιερότατε», του είπε, «έρχομαι να σας γνωστοποιήσω κάτι που μέχρι τώρα δεν σας ανακοινώθηκε». Ο Στάρτς Μακάριος είχε ορίσει τον πατέρα Ισαάκιο για το αξίωμα του ηγουμένου. «Και για ποιο λόγο», είπε ο αρχιερεύς, «δεν μου το ανακοινώσατε? Εγώ πρώτη φορά το ακούω». «Δεν σας το αναφέραμε», εξήγησε ο πατέρας Αμβρόσιος, «γιατί ο πατέρας Ισαάκιος παρακαλούσε επίμονα να μείνει μακριά από την ηγουμενία και κανείς να μην κάνει λόγο γι' αυτό». Ο επίσκοπος έκρινε ορθό να σεβαστεί την επιθυμία του μεγάλου Στάρτς και να παραδώσει την ηγουμενική ράβδο στον πατέρα Ισάκιο. Εκείνος, ταπεινός και φίλος της ησυχίας, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον βαρύ σταυρό που του ανέθεσαν. Ο αρχιερεύς του απένιμε και τον τιμητικό τίτλο του οικοδόμου της Όπτινα, που αργότερα αντικατεστάθη με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με τον θάνατο του ηγουμένου Μωυσή και με τις διάφορες αλλαγές στη διοίκηση της Όπτινα, σημειώθηκε κάποια γενικότερη τροποποίηση. Η Μονή τώρα εισήρχεται, όπως έδειχναν τα πράγματα, σε μια καινούρια περίοδο της ιστορίας της, περίοδο ακμής και ακτινοβολίας.

Προϊστάμενος της Κίτη, ορίστη τώρα από το νέο ηγούμενο, ο ιερομόναχος Ιλαρίων. Γεγονός χαρμόσυνο, επρόκειτο για πρόσωπο μεγάλης αρετής, για στυλοβάτη του μοναχισμού. Λίγο αρχαιότερος του πατέρα Αμβροσίου, είχε χρηματίσει και αυτός διακονητής και σύγγελος του Στάρετς Μακαρίου. Αν από τον Άγιο αυτό κορμό επρόβαλαν δύο ευλογημένοι κλόνοι, αυτοί ήταν ο πατέρας Αμβρόσιος και ο πατέρας Ιλαρίων. Οι μοναχοί της Κίτης μπορούσαν να καυχόνται για τον καινούριο προϊστάμενό τους και για τις αρετές του και για την διδασκαλική του χάρη και για την ποιμαντική του σοφία. Και ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ο πατέρας Ιλαρίων, ο οποίος μάλιστα και εξομολογήτως αυτόν, συνεργάστηκε άριστα μαζί του σε όλα τα πνευματικά θέματα στα 10 χρόνια της προϊσταμενίας του. Ο θάνατος τον επισκέφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1873 και έθεσε τέρμα στην οδυνηρή αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε στα τελευταία του. Οι τελευταίες 33 ημέρες της επηγείου ζωής του ήταν λουσμένες μέσα στο ουράνιο πασχαλινό φως που του χορηγούσε η καθημερινή Θεία Κοινωνία. Σε αυτόν το θαυμάσιο ποιμένα υπέβαλε κάποτε ένα πνευματικό του τέκνο την ερώτηση: «Αν μου ζητήσουν, Πάτερ, να εκφέρω τη γνώμη μου για κάποιο πρόσωπο, τι να απαντήσω, να πω την αλήθεια?» Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Αν πεις την αλήθεια, αν πεις λόγου χάριν ότι ο τάδε είναι τεμπέλης ή φλίαρος, είναι σαν να τον κρίνεις. Ας επιδιώκουμε να τους θεωρούμε όλους καλούς. Ο Θεός μόνο γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε αλάνθαστα τον συνάνθρωπό μας».

Ο ιερομόναχος Ποιμήν, πνευματικό τέκνο των δύο Στάρετς, του Λέοντος και του Μακαρίου, είχε να εγκομιάζει την ταπεινοφροσύνη του πατέρα Αμβροσίου. Κάθε φορά που τον δεχόταν για εξομολόγηση, ήταν ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μετά τον θάνατο του Στάρετς Μακαρίου, εθαύμαζε το πνεύμα της συντριβής και της μετανοίας του. Και ο Ποιμήν ήταν άνθρωπος αγωνιστικότητος και αρετής, σημαντικός στήλος στο μοναστήρι της Όπτινα. Αναφέρει κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για ανθρώπους που προχώρησαν στην πνευματική ζωή, ότι εγένοντο υπεράνωτης του σώματος ταπεινώσεως. Ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μπορούσε να συγκαταλεγεί σε αυτούς. Είχε αποδεσμευθεί από πολλά βάρη σωματικών αναγκών. Τον ύπνο, παραδείγματος χάρη, τον αντιμετώπιζε σαν νικημένο εχθρό. Καθισμένος στο κελί του, σε μία καρέκλα, μισοκοιμόταν για λίγο και αυτό ήταν όλο. Πολλοί που επισκέπτονταν το κελί του έβλεπαν τοποθετημένα στο κρεβάτι του ορισμένα αντικείμενα, βιβλία, ρούχα και άλλα. Ακόμη και πρωινές ώρες να έκαναν την επίσκεψη, τα αντίκριζαν στην ίδια θέση. Καμία μετακίνησης. «Τι στο καλό», μονολογούσαν. «Τούτος ο μοναχός δεν πέφτει ποτέ σε κρεβάτι να κοιμηθεί».

Τον χειμώνα του 1862, λίγο καιρό μετά την εγκαθίδρυση του ηγουμένου Ισακίου, ο πατέρας Αμβρόσιος γνώρισε κάποια όχι και τόσο ασήμαντη ταλαιπωρία. Σκέφτηκε μία ημέρα να πάει ως το μοναστήρι για να ειδεί τα πνευματικά του παιδιά, μερικούς μοναχούς που προσφάτως είχε γίνει η κουρά τους, και να ποτίσει την ψυχή τους με τον άμα της διδασκαλίας του. Τι πειρασμός τον βρήκε στο δρόμο. Το έλκυθρο τον τίναξε σε μία στιγμή και τον έριξε άσπλαχνα πάνω στον παγωμένο δρόμο. Και οι συνέπειες, εξαρθρώσεις και πληγές στα ασθενικά του χέρια. Ήταν που ήταν η υγεία του κερί τρεμάμενο, ήρθε και το χτύπημα αυτό και απέγινε. Έτσι, όλο τον χειμώνα τον πέρασε με πόνους πάνω στο κρεβάτι και μέσα στο κελί. Και για να κοινωνήσει ακόμη, ήταν αδύνατον να πάει στον ναό. Πήγαινε ο ιερέας στο δωμάτιό του. Οι νεοκαρέντες μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζε σαν λαμπερό αστέρι ο πατέρας Ανατόλιος, θα έπρεπε τώρα να τον επισκέπτονται αυτοί στη σκήτη. Για τον πατέρα Ανατόλιο αξίζει να αφιερώσουμε δύο λόγια. Απόφυτος του σεμιναρίου της Καλούγας, πρικισμένος με χαρίσματα, στολισμένος με αρετές, προεμήνιε μία θαυμαστή εξέλιξη στη μοναχική ζωή. Και πράγματι, όταν εκοιμήθη ο πατέρας Ιλαρίων και χείρευσε οι θέσεις του προϊσταμένου της σκήτης, την κατέλαβε αυτός και την ετοίμησε με το παραπάνω. Από τη σκοπιά αυτή εσκόρπισε γύρω του πολλές αχτίνες από το φως του Αγίου Πνεύματος. Αναγνωρίστηκε από όλους σαν ιδιώδης διδάσκαλος της υψηλής πνευματικής ζωής. Ας δεχθεί επί τη ευκαιρία και η δική μας ακοή κάτι από τις Άγιες Διδασκαλίες του. Θέλεις να κατακτήσεις τον Παράδεισο? Απόκτησε υπομονή. Απόκτησε ταπεινοφροσύνη και θα τον βρεις μέσα σου. Μη σπαταλάτε τον καιρό σας σε γέγια και αστεία, γιατί αυτά μια ημέρα θα γίνουν κάρβουνα αναμένα που θα σας καίνε. Μόλις τρέχεις να πεις στον πνευματικό τις αμαρτωλές σκέψεις σου, ο διάβολος ξέρεις τι κάνει. Τρέμει σαν φύλλο που το χτυπά άγριος άνεμος. Σου πέρασαν από το νου λογισμοί βλασφημίας? Μην τους δίνεις σημασία. Δεν είναι δική σου αυτή η λογισμή. Είναι του διαβόλου. Προσεύχεσαι ανόρεχτα μόνο και μόνο επειδή σου το επέβαλε ο πνευματικός? Δεν πειράζει αν είναι και ανόρεχτα. Η υπακοή είναι πάνω από όλες τις νηστείες και όλες τις προσευχές. Μη θλίβεσαι γιατί το σώμα σου ασθένησε. Σε αυτό το σώμα μπορεί να κατοικήσει η ειρήνη του Χριστού. Στην επανθούσαν σάρκα, αντιθέτως, φωλιάζουν βάτραχοι και βδέλες. Μοναχέ, μη γυρίζεις από κελί σε κελί. Κάθισον εις το κελίο σου και το κελίο σου διδάσκησε πάντα. Το κελί σου θα σε μάθει όλα τα καλά. Τα κελιά των άλλων πιθανόν να σε διδάξουν και κάτι άσχημο. Να διαβάζετε από την αρχή ως το τέλος συχνά την κλίμακα. 30 χρόνια δεν πήγα στους δικούς μου. Απευθύνεται σε κάποιο μοναχό που ήθελε να επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι. Η δική μας πατρίδα είναι εκεί ψηλά, η Επουράνιος Ιερουσαλήμ. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας μας, ο νυμφίος μας, η αδερφή μας, όλοι οι θησαυροί και η αιωνία μακαριώτης.

Δεν ήταν άγευστος ο πατέρας Ανατόλιος από το ουράνιο πόμα που προσφέρεται στα θεϊκά ανάχτωρα του μεγάλου βασιλέως. Ασχολούμενος με την ύψη, την θεωρία, την οαιρά προσευχή και πίνοντας από τον μυστικό κρατήρα, μπορούσε να κατευθύνει και άλλες ψυχές σε αυτά τα ύψη. Ας παρακολουθήσουμε μερικές οδηγίες του. Κράτα με όλη σου τη δύναμη την ευχή του Ιησού, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτή είναι η ζωή μας, η ωραιότητά μας, η χαρά μας, η παρηγορία μας. Θα δυσκολευθείς στην αρχή, αλλά στο τέλος θα πανηγυρίζεις. Η ευχή του Ιησού όχι μόνο δεν μας εμποδίζει να ακούμε την ανάγνωση και την ψαλμωδία, αλλά και μας υποβοηθεί σε αυτό. Ενισχύει τις προσευχές που κάνουμε στον ναό ή στο κελί. Σκορπίζει μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά. Ειρηνεύει το πνεύμα. Κάνει διαυγή την σκέψη. Φοβάσαι μην πέσεις σε πλάνη ασκώντας την προσευχή. Άκουσε. Να αρχίζεις με ταπείνωση. Να προχωρείς με ταπείνωση. Και να τελειώνεις με ταπείνωση. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Τους λογισμούς της υπερηφανίας να τους στρέμεις σαν τη φωτιά. Το να εντυπώσεις σε μια νεανική καρδιά το γλυκύτατο όνομα του Ιησού είναι ανώτερο από όλα τα σταυρουλάκια και τις εικονίτσες που θα δόριζες. Ο εχθρός λυσά εναντίον εκείνων που καλλιεργούν με ζήλο την ευχή του Ιησού. Τους πρόχνει όλους, νέους και γέρους, σε κάθε είδους ρυπαρότητα. Να το έχεις υπόψη σου και να μην παραξενεύεσαι.

Ένα πνευματικό τέκνο του Στάριτς Μακαρίου, μαθαίνοντας το θάνατό του, πικράθηκε υπερβολικά. Γι' αυτόν πια ο ουρανός δεν είχε αστέρια, όλα μαύρα και σκοτεινά. Τώρα μονολογούσε τι θα γίνω, πού θα βρω τέτοιον πνευματικό, πού θα εξομολογούμε. «Ξέρεις», άκουσε να λέει κάποιος, «στην Όπτινα υπάρχει τώρα καινούριο Στάρετς, πολύ σπουδαίος και φωτισμένος, ονομάζεται Αμβρόσιος». «Τι είπες, ο Αμβρόσιος, αυτός που πηγαινοερχόταν στο κελί του Μακαρίτη με ένα τσουβάλι στο νόμο, να βάλω εγώ αυτόν στη θέση του Αγίου εκείνου Στάρετς, του Μακαρίου, αδύνατον». Πέρασε καιρός και κάποτε που επισκέφθηκε την Όπτινα, συνήντησε τυχαία τον πατέρα Αμβρόσιο. Η συζήτηση ήρθε μόνη της. Τι διεπιστώθη? Ότι ο μοναχός εκείνος με το τσουβάλι στο νόμο ήταν γεμάτος θεϊκή σοφία. Άρχισε λοιπόν να διακηρύσει παντού. Ο νέος Στάρετς δεν είναι ασυνήθιστο να πέφτει κανείς από το ένα άκρο στο άλλο. Τι να σας πω, είναι ανώτερος, βρίσκεται ψηλότερα από τον προηγούμενο.

Συντοχρόνο διεδίδεται η φήμη του πατέρα Αμβροσίου. Ο κόσμος, όπως το είδαμε και στο προηγούμενο περιστατικό, αντιλαμβανόταν πως στη θέση του ενός φωστήρος ήρθε άλλος. Σιγά σιγά αναγνωριζόταν η αξία του και από τους μοναχούς της Όπτινα, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον τον καθιέρωναν ως πνευματικό τους. Σε αυτό συνετέλεσε και ο θάνατος των παλαιότερων καθοδηγητών. Πρώτα απεχώρησε ο ηγούμενος Μωυσής, όπως αναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα, ο αδερφός του, ο πατέρας Αντώνιος, θεμελιωτής και οργανωτής της Κήτης. Πιο έπειτα, ο νέος προϊστάμενος της Κήτης, πατέρας Ιλαρίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η καθοδήγηση όλων των αδερφών περιήλθε στα χέρια του πατέρα Αμβροσίου. Σε αυτόν θα εξομολογούντο, σε αυτόν θα ανέφεραν όλα τα πνευματικά τους θέματα. Αυτός θα ήταν ο ποιμήν. Ο πατέρας Ισαάκιος ήταν βέβαια ηγούμενος, αλλά την πνευματική εξουσία την είχε ο πατέρας Αμβρόσιος και ο ηγούμενος σε αυτόν θα εξομολογείτο. Θυμίζει η περίπτωση το μεγάλο κοινόβιο της Γάζης. Ήταν βέβαια ηγούμενος ο Σέριδος, αλλά τον λόγο στα πνευματικά ζητήματα τον είχαν οι δύο γέροντες Βαρσανούφιος και Ιωάννης, άνδρες χαρισματούχοι. Στην Όπτινα, εκείνος που αναγνωριζόταν ως Στάρετς ήταν πάνω από όλους. Ωστόσο, ο πατέρας Αμβρόσιος εσέβετο τον πατέρα Ισαάκιο, τιμούσε το αξίωμά του και σε πολλά σοβαρά θέματα ζητούσε τη γνώμη του. 29 χρόνια συνεργάστηκα με τον Στάρετς Αμβρόσιο, ομολογούσε μετά από χρόνια ο ηγούμενος, και κανένα νέφος δεν παρουσιάστηκε στις σχέσεις μας. Στην Όπτινα και στο μοναστήρι και στη Σκήτη όλα επήγαιναν κατευχήν. Καμία δυσκολία, καμία ανομαλία, καμία δοκιμασία δεν εγνώρισα. Αν και νωρίς εμοιήθη ο πατέρας Αμβρόσιος στο Στάρτσεβο, περίμενε να οριμάσει η υπόθεση. Δεν το εξίσκησε αμέσως, αφού άλλωστε επιζούσαν οι άλλοι πνευματικοί οδηγοί, οι παλαιότεροι πατέρες που ήταν 20 και 30 έτη μεγαλύτεροι του. Με την πάροδο όμως του χρόνου ανέβαινε στην υψηλή κορυφή για την οποία προοριζόταν. Όταν πια βρισκόταν στα 55 του χρόνια, ήταν για όλους τους μοναχούς της Όπτινα, για όλους τους προσκυνητάς της, για όλη την επαρχία της Καλούγας και ακόμη περισσότερο για όλη την Ορθοδοξία του Βορρά, ο Στάρετς. Όχι ένας απλούς ιερομόναχος ή εξομολόγος, αλλά ο χαρισματούχος πνευματικός καθοδηγητής. Ο Στάρετς Αμβρόσιος.

0: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Δημήτρη Ογόνη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το ιεραποστολικό έργο και την προσφορά των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Κύριε καθηγητά, ποια ήταν, συνάντησαν δυσκολίες για την καθιέρωση της σλαβικής γλώσσας οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος?
1: Αυτό θα έλεγα ότι δεν ήταν κάτι τίτο πρόσμενο, διότι στη Δυτική Εκκλησία είναι γνωστό ότι κυριαρχούσε η λατινική γλώσσα. Δηλαδή η μόνη λειτουργική γλώσσα η οποία υπήρχε στους διαφόρους λαούς της Δύσης ήταν η λατινική γλώσσα. Και ήταν επόμενο λοιπόν τόσο οι Φράγκοι, διότι οι Φράγκοι, οι Ιεραπόστολοι εργάζονταν μέσα στο χώρο της Μεγάλης Μοραβίας, όσο και οι Λατίνοι, στους οποίους ανήκε η Εκκλησία.

0: αυτή στρέφονταν εναντίον της εισαγωγής της σλαβικής γλώσσας τόσο στη Θεία Λατρεία όσο και στο κήρυγμα. Και αυτό ήταν εύλογο, διότι αν επικρατούσε η συνήθεια αυτή στη Μοραβία και σε άλλες χώρες των Δυτικών Σλάβων, οι ιεραπόστολοι αυτοί των Φράγκων και των Λατίνων έπρεπε να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής στις πατρίδες τους. Εκτός από αυτό όμως, υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα στη Δύση. Υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει ακόμα και για αίρεση, η οποία υποστήριζε ότι τρεις μόνο είναι οι ιερές γλώσσες στις οποίες θα πρέπει να τελείται η Θεία Λατρεία. Η ελληνική, η εβραϊκή και η λατινική. Γι' αυτό και αυτοί καλούνται τριγλωσσίτες ή πιλατιενοί. Μάλιστα υποστήριζαν ότι τις τρεις γλώσσες αυτές τις επέλεξε ο ίδιος ο Θεός και τις καθιέρωσε ως ιερές γλώσσες. Και μόνο σε αυτές μπορεί κανείς να τιμά το Θεό. Μάλιστα για να στηρίξουν τη διδασκαλία τους δεν εφήρμοσαν τίποτα το παράξενο, αναζήτησαν ερίσματα και στην ίδια την Αγία Γραφή. Δηλαδή προσπάθησαν να στηρίξουν την διδασκαλία αυτή στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο επεισόδιο εκείνο κατά το οποίο ο Πιλάτος έδωσε εντολή να βάλουν πάνω στο σταυρό του Κυρίου την επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων», γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα λατινικά. Επειδή συνέδιαν την διδασκαλία τους αυτή με τον Πιλάτο και τις τρεις γλώσσες, ο Άγιος Κύριλλος τους ονόμασε πιλατιανούς και τριγλωσσίτες και καταπολέμησε ποικιλοτρόπο στις αιρετικές αυτές απόψεις.
1: Ήταν αίρεση δηλαδή, κύριε καθηγητά, οι ιερές γλώσσες.
0: Η διδασκαλία αυτή περί των ιερών γλωσσών ασφαλώς ήταν μια αίρεση. Μια αίρεση, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μονάχα το ότι δίδασκαν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την δυνατότητα να λατρεύει το Θεό στη μητρική του γλώσσα, αλλά είναι και μια γενικότερη αρχή της Εκκλησίας. Είναι αδιανόητο δηλαδή να προσευχηθεί κανείς σε μια ξένη γλώσσα.
1: Οπότε και να φανταστούμε ότι κάθε ιεραποστολή πρέπει να σαρκώνεται στο συγκεκριμένο πολιτισμό, αφού πρέπει να σαρκώνεται στη συγκεκριμένη γλώσσα.
0: Μα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή οι μεγάλοι ιεραπόστολοι πριν ξεκινήσουν πρέπει να ξέρουν τη γλώσσα του λαού στον οποίο θα απευθύνουν το κήρυγμα.
1: Μάλιστα. Ποια ήταν η στάση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κύριε καθηγητά, στο ζήτημα της σλαβικής γλώσσας?
0: Αυτό δεν κατέστη φανερό, θα έλεγε κανείς, σε τόση μεγάλη έκταση στο χώρο της Μεγάλης Μοραβίας, διότι οι αντιδρόντες ήταν οι Φράγκοι, οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, διότι έχαναν, θα έλεγε κανείς, μια ιεραποστολική χώρα. Όταν όμως οι αδελφοί αυτοί επέστρεφαν από την Μεγάλη Μοραβία και κατευθύνονταν προς νότον και έφτασαν στην Βενετία, χωρίς να ξέραμε πού θα πήγαιναν τελικά, αν δηλαδή θα πήγαιναν στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη ή θα πήγαιναν κάπου αλλού, Λατίνοι επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί κτλ. Κτλ. Συγκεντρώθηκαν στην Βενετία και διεξήγαγαν έναν διάλογο με τους δύο αδελφούς. Τους ζήτησαν εξηγήσεις γιατί δημιούργησαν τη σλαβική γραφή και την διδάσκουν. Και γι' αυτό το πράγμα ήταν ανεπίτρεπτο. Και ήταν ανεπίτρεπτο αφού, όπως λένεγεται στο βίο του Αγίου Κυρίλλου, δεν την είχε εφεύρει προηγουμένως ούτε Απόστολος, ούτε ο Πάπας Ρώμης, ούτε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ούτε ο Ιερώνυμος, ούτε ο Αυγουστίνος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός δηλαδή το ότι προβάλλουν το επιχείρημα και υποστηρίζουν ότι δεν δημιούργησαν αυτή την κατάσταση ούτε ανατολικοί πατέρες ούτε δυτικοί πατέρες. Ακόμα κατεξοχήν δεν τη δημιούργησε ο Πάπας Ρώμης. Συγχρόνως επανέλαβαν την άποψη για τις τρεις ιερές γλώσσες και ο Άγιος Κύριλλος στο διάλογο αυτό έκανε, θα έλεγε κανείς, αυστηρό έλεγχο στην υποκρισία των επικριτών του και είπε, έθεσε ορισμένα αδυσόπιτα ερωτήματα που έχουν την εξής μορφή. Δεν έρχεται η βροχή από το Θεό και μάλιστα με όμοιο τρόπο για όλους? Δεν λάμπει ο ήλιος καθ' όμοιο τρόπο για όλους? Δεν αναπνέουμε όλοι τον αέρα με τον ίδιο τρόπο? Δεν τρέπεστε λοιπόν εσείς να αναγνωρίζετε μόνο τρεις γλώσσες και με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα φύλλα και έθνη να θέλετε να είναι τυφλά και κοφά? Θα έλεγε κανείς ότι με τον τρόπο αυτό οι Λατίνοι αφαιρούσαν το δικαίωμα στο Θεό να δημιουργήσει μια καινούργια γλώσσα. Και μάλιστα για να τους αποστομώσει ανέφερε έναν μεγάλο αριθμό λαών της αρχαιότητας της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν δική τους γραφή και τιμούσαν το Θεό στην μητρική τους γλώσσα. Αυτοί είναι, όπως τους αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, Αρμένοι, οι Πέρσες, οι Αβασγοί, οι Ήβερες, οι Σουγδαίοι, οι Γόθοι, οι Άβαροι, οι Τούρκοι, οι Χάζαροι, οι Άραβες, οι Αιγύπτιοι, οι Σύριοι και άλλοι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επιβεβαιώνεται αυτό, πάτερ μου, από το γεγονός το ότι πριν από την απόσπαση των Ανατολικών επαρχιών από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχαν λαοί οι οποίοι πραγματικά είχαν γραπτή γλώσσα και τιμούσαν τον Θεό στη μητρική τους γλώσσα. Ας θυμηθούμε τους Κόπτες της Αιγύπτου, τους Σύρους, τους Αρμενίους, τους Γεωργιανούς, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν και σε κάποια απόσταση από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, τους Γότους, οι οποίοι δημιούργησαν γλώσσα. Αλλά και μέσα στο εσωτερικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αναφέρεται ότι υπήρχαν, παραδείγματος χάρη, οι Θράκες, το φύλο των Βέσων, που είχαν μητρική γλώσσα γραπτή και εμνούσαν το Θεό στη δική τους την γλώσσα. Και εν συνεχεία ο Άγιος Κύριλλος, για να γκρεμίσει την δίθεν βιβλική θεμελίωση των, θα έλεγα, των οπαδών των τριγλωσσιτών, προσκομίζει χωρία από την Αγία Γραφή, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τα οποία χωρία αμέσως ή εμέσως στηρίζουν την άποψη ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τιμά το Θεό στη μητρική του γλώσσα.
1: Αυτή είναι η παρακαταθήκη, πιστεύετε, κύριε καθηγητά των Αγίων?
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Κυρίλου και Μεθοδίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρξαν κατά την πορεία της ιστορίας κίνδυνοι εκλατινισμού του αλφαβήτου.
0: Θέλετε να πω ότι μάλλον εκλατινισμού των Σλάβων.
1: Των Σλάβων, συγγνώμη. Ναι.
0: Αναμφίβολα, ναι. Δηλαδή, σε περίπτωση κατά την οποία θα έλεγε κανείς στο χώρο της Μεγάλης Μοραβίας αλλά και στον χώρο των Σλάβων δεν ασπάζονταν την πρακτική αυτή, οι λαοί αυτοί θα εκλατινίζονταν. Θα σας αναφέρω ένα κλασικό παράδειγμα. Γνωρίζουμε εμείς ότι στην Βαλκανική Χερσόνησο δίπλα στους Σέρβους ήταν και οι Κροάτες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή ο χριστιανισμός διαδόθηκε από το Βυζάντιο σε αυτό το χώρο, επεκράτησε η σλαβική γλώσσα στους Σέρβους. Οι Κροάτες όμως βρέθηκαν στην σφαίρα επιρροής και στη δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης, με αποτέλεσμα να, θα έλεγε κανείς, εκλακτινιστούν κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να διατήρησαν την σλαβική γλώσσα, τη σλαβική γλώσσα, αλλά ουσιαστικά εκλατινίστηκαν. Την ίδια τύχη θα είχαν και οι Σέρβοι. Μην ξεχνάμε και, παραδείγματος χάρη, ο εκλατινισμός με την ευρεία έννοια της Δύσεως επιτεύχθη σε χώρες από τους οποίους αποχώρησε ή μάλλον υποχρεώθηκαν οι Ορθόδοξοι να αποχωρήσουν. Παραδείγματος χάρη, οι Πολωνοί, οι Τσέχοι, το ίδιο. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τους Ούγγρους και ούτω καθεξής. Δηλαδή περιοχές στις οποίες κυριαρχούσε η Ορθοδοξία και θα μπορούσε να παραμείνει η Ορθοδοξία, δεν παρέμειναν στην Ορθοδοξία, γιατί επήλθε έμεσος εκλατινισμός.
1: Βίαιος εκλατινισμός.
0: Ναι, ναι, έμεσος εκλατινισμός. Εξουνιτισμός θα έλεγε κανείς.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε την γνώμη σας στην πανεπιστημιακή. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Ιεροποστόλου, εμπνευσμένου από τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο?
0: Θα έλεγα ότι πέντε σημεία θα πρέπει να τονιστούν σε αυτό να τονιστούν σχετικά με αυτή την ερώτηση την οποία υποβάλλατε. Και αυτά τα πέντε σημεία μπορούμε να τα αντλήσουμε από το ιεραποστολικό έργο των Αγίων Κυρίων και Μεθοδίων. Καταρχάς, χρειάζεται καλή γνώση του αντικειμένου της ιεραποστολής. Πρέπει δηλαδή κανείς να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το λαό, τα ήθη, τα έθιμα, συνήθειες οι οποίες υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με έναν πραγματικά ιεραποστολικό τρόπο αυτά τα προβλήματα. Και φυσικά η καλή γνώση προϋποθέτει και γνώση της γλώσσας του λαού εκείνου από την πρώτη στιγμή. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να υφίσταται είναι ο προγραμματισμός. Δηλαδή θα πρέπει να προγραμματίσει κανείς σε βάθος χρόνου το ιεραποστολικό του έργο, διότι δεν γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και δεν έχετε δυνατότητα καμιά μα καμιά εκκλησία στον κόσμο να πει ότι θέλει να ασχοληθεί με την ιεραποστολή, ότι μπορεί να εγκαταστήσει τόσα κλιμάκια ιεραποστολή σε μια χώρα, ώστε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να μεταβάλει την εικόνα στην χώρα αυτή, δηλαδή, από άποψη ιεραποστολική.
1: Πρέπει να γίνει σταδιακά το ιεραποστολικό έργο και μακροπρόθεσμα.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι οι ιεραπόστολοι θα πρέπει να έχουν ένα πνεύμα θυσίας. Σημαίνει ότι βρίσκονται εν τη ξένη, όχι πάντοτε σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Υπάρχουν επιφυλάξεις και προβληματισμοί από τους ντόπιους κατοίκους που τους έχουν δημιουργήσει φυσικά οι άλλες ιεραποστολές προγενέστερες, οι οποίες πολλές φορές υπηρετούν την πολιτική ή τα συμφέροντα κάποιων χωρών και όχι πραγματικά το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάμε την φράση που είχε πει κάποτε ένας έγχρωμος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, που είπε ότι ξέρετε, κάποτε στην Αφρική εμείς κρατούσαμε τη γη και οι Ιεραπόστολοι κρατούσαν την Αγία Γραφή. Τώρα λέει οι Ιεραπόστολοι κρατούν τη γη και εμείς έχουμε την Αγία Γραφή.

0: μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Δημήτριος Γόνης, της Θεολογικής Σχολής, ο οποίος μας μιλά για την Ιεραποστολή των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, την προσφορά τους και την σύνδεσή τους με το σήμερα. Ποια είναι η γνώμη σας, είχαμε ρωτήσει κύριε καθηγητά, για τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Ιεραποστόλου εμπνευσμένου από τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο και από την Ιεραποστολή τους.
1: Ναι, είχαμε αναφέρει τρία σημεία, δηλαδή την καλή γνώση του αντικειμένου της Ιεραποστολής, τον προγραμματισμό που χρειάζεται, το πνεύμα θυσίας, το οποίο επέδειξαν σε μεγάλο βαθμό οι Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος, μόνο και μόνο να σκεφτούμε δηλαδή το ότι εργάστηκαν σε μια απομακρυσμένη χώρα, σε ένα εχθρικό περιβάλλον, το οποίο φόρτιζαν με το φανατισμό τους και οι Φράγκοι και οι Λατίνοι Ιεραπόστολοι. Ο Άγιος Μεθόδιος συνελήφθη, κλείστηκε για τρία ολόκληρα χρόνια μέσα σε ένα μοναστήρι και μόνο με την απειλή του Πάπα Ρώμης απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο ρεποστολικό του έργο. Έπειτα οι παλινοδίες, οι συκοφαντίες, δηλαδή τι πνεύμα θυσίας χρειαζόταν εκεί, τη μια στιγμή να επιτρέπει και να ευλογεί ο Πάπας Ρώμης να τελείται η Θεία Λατρεία στην σλαβική γλώσσα, την άλλη να θέτει έναν όρο ότι πρώτα πρέπει να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο και ο Απόστολος στην λατινική γλώσσα και μετά στην σλαβική γλώσσα, και σε ένα τρίτο στάδιο να απαγορεύει την τέλεση της Θείας Λατρείας στη σλαβική γλώσσα. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζαν σε αυτό το χώρο και τι πνεύμα θυσίας χρειαζόταν πραγματικά να έχουν αυτοί οι Ιεραπόστολοι και οι σημερινοί Ιεραπόστολοι, τι πνεύμα θυσίας πρέπει να έχουν.
0: Ναι, ναι, και προφανώς δεν ήξεραν τα αποτελέσματα οι Άγιοι Κυρίλλος και Μεθόδιος, όμως δεν ολιγοπίστησαν, αλλά προχώρησαν στο έργο τους.
1: Σαφώς. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει ο Ιεραπόστολος είναι η διάκριση. Η διάκριση, επειδή έχει να κάνει με ένα πλήρωμα, ένα εξελίξη, θα πρέπει να έχει αυτή την αρετή. Δεν είναι αρετή μονάχα του μοναχού η διάκριση, είναι και του κάθε κληρικού και του κάθε Ιεραποστόλου να ξέρει πώς θα μιλάει, πότε θα μιλάει, σε ποιο πέρα θα απευθύνεται. Επειδή ας πούμε εκεί θα βρει πράγματα τα οποία συγκρούονται με την πρακτική του ίδιου του χριστιανισμού και με την ίδια τη ζωή του χριστιανισμού, θα πρέπει πραγματικά να έχει διάκριση, να μην πληγώνει και να μην απομακρύνει στην πορεία της εξελίξεως του ιεραποστολικού έργου. Και ένα πέμπτο και τελευταίο, το οποίο νομίζω ότι είναι η κορονίδα, είναι η αγάπη προς τον υποψήφιο νεοφώτιστο. Να θυμηθούμε τη φράση του Αγίου Αυγουστίνου που έλεγε «Αγάπη και κάνω ό,τι θέλεις». Αν υπάρχει αγάπη, θα ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και όλα τα προβλήματα τα οποία θα συναντήσει κανείς στην Ιεραποστολή. Και η αγάπη μπορεί να έχει έκφραση και στον πνευματικό αλλά και στον υλικό τομέα, διότι ο Ιεραπόστολος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύψει και κάποιες ανάγκες οι οποίες αναφέρονται στον υλικό άνθρωπο.
0: Στην κάλυψη των υλικών αναγκών.
1: Ακριβώς, στην κάλυψη των, αλλά και στην αντιμετώπιση απλών προβλημάτων που φαίνονται απλά για μας, αλλά στην πραγματικότητα εκεί δεν είναι τόσο απλά.
0: Μιλώντας για την Ιεραποστολή των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, παίρνει κανείς το όραμα ζωής και την αντίληψη ότι πρόκειται για μια άσβεστη παράδοση, η οποία δεν φθήνει, αλλά γίνεται όλο και πιο ζωντανή και το περιεχόμενό της δεν εξέφραζει, αλλά εκφράζει δυναμικές αξίες, όχι στατικές αξίες, αιώνιες και μεγάλες, αξίες πνευματικής ολοκλήρωσης και έκφρασης ενός πολιτισμού που έρχεται από τα βάθη των αιώνων και είναι τόσο σύγχρονος στη σημερινή εποχή. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Δεν θα έλεγα, ας πούμε, το ότι η Ιεραποστολή των Αγίων Κυρίλλων και Μεθοδίων, το ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο θα πρέπει κανείς να περιγράφει και να μένει σε αυτό. Για μένα το κήρυγμα της Ιεραποστολής στον κόσμο των Σλάβων είναι πάντοτε επίκαιρο. Πάντοτε επίκαιρο και μπορεί να επανέρχεται στο προσκήνιο και να διδάσκει πραγματικά τους σημερινούς Ιεραποστόλους. Και αυτό θα έλεγα ότι δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αρχή την οποία εφαρμόσαν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Δηλαδή το ότι το σύνθημα «κάθε λαός έχει το δικαίωμα και πρέπει να έχει το δικαίωμα να λατρεύει το Θεό στην μητρική του γλώσσα. Αλλά οφείλεται και σε ένα άλλο γεγονός, το ότι οι ίδιοι αυτοί οι Ιεραπόστολοι όχι μόνο δημιούργησαν αλφάβητο για το συγκεκριμένο λαό, αλλά δημιούργησαν και γραπτή γλώσσα, την οποία εμπλούτησαν με το μεταφραστικό τους έργο και με τα πρωτότυπα έργα τα οποία δημιούργησαν, και έθεσαν την βάση μιας γραμματείας η οποία καταρχάς είχε την εκκλησιαστική της έκφραση και εν συνεχεία έλαβε, θα έλεγα, και την εθνική έξαρση. Και συγχρόνως θα πρέπει να μας διδάσκει παράλληλα το παράδειγμα αυτών των Ιεραποστόλων. Το πνεύμα θυσίας. Ξεκίνησαν ως Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, αλλά τελικά η προσφορά τους ανήκει στον κόσμο των Σλάβων, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός το ότι οι Σλάβοι τους τιμούν σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα θα έλεγε κανείς, ορισμένες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, τη θέση των τριών ιεραρχών ως, θα έλεγε κανείς, ανθρώπων των γραμμάτων, καταλαμβάνουν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για θυσία. Εμείς είμαστε παιδιά της εποχής μας, της θετικής εποχής. Και πώς να την αντιληφθούμε αυτή τη θυσία των Αγίων Κύριλλου και Μεθοδίου? Χωρίς θυσία γίνεται κάτι τελικά? Ειδικά η Ιεραποστολή.
1: Ειδικότερα στην Ιεραποστολή δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, διότι σημαίνει ότι η Ιεραποστολή μπορεί σήμερα να γίνει και στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πράγμα.
0: Εσωτερική Ιεραποστολή. Αν μπορεί να
1: ξεχωρίσει. Ναι, πάντα έχουμε ανάγκη. Αλλά κατεξοχήν όταν μιλάμε Ιεραποστολή, τη συνδέουμε με τα ξένα. Μόνο όσοι ζουν στα ξένα και εργάζονται στα ξένα ξέρουν τι πνεύμα θυσίες χρειάζεται και σε τι θυσίες θα πρέπει να υποβληθεί ο Ιεραπόστολος, όχι μονάχο κληρικός, αλλά ακόμα και ο λαϊκός, ο οποίος συμπαρίσταται στο έργο των κληρικών.
0: Μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πάσων των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξη εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Ιερά Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Ερεσού. Η Ιερά Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών της Ερεσού είναι περισσότερο γνωστή ως Μονή Πιθαρίου ή Πιθάρη, ονομασία που οφείλεται στη γεωμορφία της περιοχής, στην οποία βρίσκεται σε ένα κύκλωμα χαράδας μεταξύ λόφων που τη στεφανώνουν, σχηματίζοντας γύρω της ένα νοητό πιθάρι, ο υποτιθέμενος πάτος του οποίου έχει μεταμορφωθεί τελευταία σε λιμνοδεξαμενή με τη λειτουργία του παρακείμενου τεχνητού φράγματος.

Η ανυπαρξία ιστορικών στοιχείων για την ίδρυσή της δημιουργεί και για τη Μονή Πιθαρίου τη συνήθη για τα μοναστήρια της Λέσβου διχογνωμία στους ερευνητές. Η μία άποψη τη θέλει Βυζαντινό μοναστήρι που ανασυστήθηκε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ενώ η δεύτερη χρονολογεί την ίδρυσή της το 16ο αιώνα. Το βέβαιο είναι πάντως πως λειτουργούσε το 1548, χρονολογία κατά την οποία καταγράφεται σε Οθωμανικό κατάστοιχο με το οποίο καθορίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των μοναστηριών της περιφέρειας Ερεσού. Από το ποσό που καλείται να καταβάλει η Μονή εξάγεται το συμπέρασμα ότι είχε ήδη σημαντική περιουσία, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι είχε ιδρυθεί κάποιες δεκαετίες νωρίτερα.

συνέχεια είναι θολή, καθώς οι πηγές είναι πολύ φιδωλές στην παροχή στοιχείων για την ιστορία της. Φαίνεται πάντως ότι απέκτησε σημαντική περιουσία, στοιχείο που εξάγεται επίσης από τις αναφορές των Οθωμανικών φορολογικών καταστήχων, κάποια από τα περιεχόμενα των οποίων είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

Πιθάρη αναφέρεται επίσης σε Οθωμανικό κατάστοιχο του έτους 1709, ενώ ο μελετητής λεσβιακής εκκλησιαστικής ιστορίας Ευστράτιος Δράκος αναφέρει πως σύμφωνα με ένα φιρμάνι του Σουλτάνου Μουσταφά του Τρίτου το 1770 η Μονή ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει κάθε χρόνο στο αυτοκρατορικό σταυλαρχείο φόρο σε είδος, ο οποίος καθοριζόταν σε 107 οκάδες λάδι.

Από τις πηγές του 19ου αιώνα η Μονή παρουσιάζεται φθήνουσα. Το 1863 ο Γεώργιος Αριστίδης το αναφέρει στο βιβλίο του «Τετραλογία Πανηγυρική» ως μικρό μοναστήρι παρομοιάζοντάς το με το Δαμάνδρι, το οποίο τότε είχε έναν ιερομόναχο και 2 έως 3 μοναχούς. Ο Σταύρος Τάξης στις αρχές του 20ου αιώνα γράφει ότι είχε μόλις 2 ιερομονάχους, έναν ιεροδιάκονο και 5 μοναχούς. Ως φυσικό επόμενο της φθήνουσας πορείας του Πιθαρίου επήλθε το 1931 η συγχώνευσή του με τη γειτονική Μονή Υψηλού. Εκεί μεταφέρθηκε και τμήμα του αρχείου του μοναστηριού. 7 χρόνια αργότερα άρχισε να λειτουργεί ως εκκλησιαστικό σοφρονιστήριο, του οποίου η λειτουργία διακόπηκε με τη γερμανική κατοχή του νησιού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε για λίγα χρόνια από το 1964.

Τα τελευταία χρόνια το πιθάρι αναστήθηκε και λειτουργεί προς το παρόν με αδελφότητα δύο μοναχών. Όλη αυτή την περίοδο και μέχρι σήμερα οι εργασίες ανακαινήσεως των κτηρίων και των χώρων της Μονής συνεχίζονται αδιάκοπα με την προσωπική εργασία πολλών ιερομονάχων και ιερέων της Μητροπόλεως και πρωτεργάτη τον ίδιο Μητροπολίτη Μυτιλίνης. Το καθολικό, τα κελιά και ο περίβολος αναπαλαιώθηκαν, ξαναχτίστηκαν όπου χρειαζόταν και διακοσμήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην παλαιά εικόνα της Μονής, ενώ οικοδομήθηκε και ο χειροματικός πύργος στην ανατολική πλευρά του περιβόλου.

Κούτης είναι μονόχωρος ναός, ο οποίος πρόσφατα ανακαινίστηκε και γεωγραφήθηκε από το Λάζαρο Ζήκο. Το πλέον ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του είναι ότι ο κείωνας της Αγίας Τράπεζας επιστρέφεται από αντεστραμμένη βάση αρχαίου κείωνα, πάνω στην οποία έχει τεθεί η μαρμάρινη πλάκα της. Αρχαίοι κείωνες περιστοιχίζουν επίσης τον άρθηκα του ναού, δίνοντας επιβλητικό χαρακτήρα στη συνολική όψη του. Εκατέρωθεν του καθολικού υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, εκ των οποίων το βόρειο είναι αφιερωμένο στους Μικρασιάτες Αγίους, ενώ το νότιο σε όλους τους διαλάμψαντες Αγίους της Λέσβου.

ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, την 11η του αυτού μηνός, την ανάμνηση πνευματικός επιτελούμεν του γενεθλίου ήτι των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των Πόλεων, της κατεξαίρετον ανακειμένης, τη Δεσπίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπ' αυτής διαπαντός σωζωμένης.

11 Μαΐου σήμερα και η ανάμνηση των γενεθλίων είτε των εγγενείων της Κωνσταντίνου Πόλεως ή των Πόλεων Άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτής νυν σύσταση να ανατίθεται, εν γάρ αυτή και κρατίνεται και φύλλα πολέμια και η ψυχάβνενα εχθρών, της ποσήν υποτίθηση των πιστών αυτής βασιλέων βοώσα, σύ Παρθένε και τους στέφους και των σκύπτρων και των ανάκτων κρατέωμα.

της Θεοτόκου η πόλης, τη Θεοτόκο προσφόρος, την εαυτής ανατίθεται σύστασιν, εν αυτή γαρεστήρικτε διαμένην και δι' αυτής περισσώζεται και κρατεούται βοώσα προς αυτήν. Χαίρε η ελπής πάντων των περάτων της γης.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 11 του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, μοκόμενον σε δυσιδαίμονα πλάνην, η δυσεβής κτίνουση μόκι εξήφη, μόκιος ενδεκάτη κεφαλή τμήθη αγαθόφρον. Φωταυγής ως περίλιος εκδυσμών ανατέταλκας, καταβγάζων άπασαν την υφήλιον, τες αστραπές της αθλήσεως, θεόφρον πανόλβιε, αθλητών η καλονή, ιεραίων ευπρέπεια, η σωστάσιε των Αγίων Αγγέλων, ότι πλάνη στην ισχύν εξαφανίσας, θεομακάριστε μόκιε.

11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου, ευσεβία πυρούμενος και αθλήσεις τομούμενος και ανδρία μόκιε λιπενόμενος, ουρανοχάλκευτος γέγονας, αίδημε, μάχαιρα παρατάξεις δυσμενών, παντελώς αφανίζουσα, όθεν σήμερον την φωσφόρον εκπόθου και αγίαν εορτάζομεν μνήμην σου, κλαίος των μαρτύρων και καύχημα.

προς πλάτος μακάριε των σών επένων κυβέρνησον νοός μου την χάβνωσιν και φως κατάπεμψον την καρδία μου υμνούντος την φωσφόρον και ένδοξον μνήμην σου μάρτης πανέμφημε. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος έζησε και έδρασε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ανθυπάτου της Ευρώπης Λαοδικίου. Χρημάτισε ιερέας της Αγίας του Θεού Εκκλησίας στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Οι γονείς του Εφράτιος και Ευσταθία κατάγονταν από την πρεσβυτέρα Ρώμη και ήταν ευγενείς από ένδοξη δηλαδή και αριστοκρατική γενιά και πολύ πλούσιοι. Ο Άγιος Μόκιος κήρυτε ακατάπαυστα τη διδασκαλία του Χριστού και προέτρεπε επίμονα τους ανθρώπους να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Μια φορά δε που ο ανθύπατος Λαοδίκιος προσέφερε θυσία στο Θεό Διόνυσο και είχαν συγκεντρωθεί εκεί ειδωλολάτρες, ο Μόκιος πλησίασε και γκρέμισε το βωμό. Ύστερα από αυτή την πράξη τον συνέλαβαν αμέσως οι ειδωλολάτρες. Εκείνος τότε χωρίς καθόλου να δηλιάσει ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά από την ομολογία του αυτή ο Άγιος υποβλήθηκε σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Συγκεκριμένα πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τους κροτάφους, τα σαγόνια και τις πλευρές. Έπειτα, αφού άναψαν μιαν κάμινο με πίσα, στουπί και κλιματόβεργες και η φλόγα έφτασε 7 πύχες ύψος, τον έριξαν μέσα σε αυτήν. Η φλόγα όμως δεν άγγιξε καθόλου τον Άγιον χάρη τη Θεού και έτσι αυτός διαφυλάχτηκε σώος και αυλαβής. Φαινόταν μάλιστα ο ιερομάρτυρας να περπατάει στο μέσο της καμίνου και με άλλους 3 άντρες από τους οποίους του ενός το πρόσωπο άστραφτε περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου. Βγήκε δε ο Άγιος από την κάμινον άφλεκτος και υγιής, ενώ δε η φλόγα αυτή δεν έθιξε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του Αγίου. Εξαπλωθήσα έξω από την κάμινο, κατέκαυσε τον ανθύπατο και 9 από τους άντρες που είχε μαζί του, τους αποτέφρωσε μάλιστα ολοσχερός, αφού μόλις έσβησε δεν βρέθηκε ούτε ένα ελάχιστο δείγμα από τα σώματά τους. Μετά από το γεγονός αυτό παρέλαβε τον Άγιο Μόκιο ο πρίγκιπας Θαλάσσιος και τον έριξε σε μια απάνθρωπη φυλακή. Όταν διορίστηκε στην περιοχή εκείνη, άλλος ανθύπατος, ο Μάξιμος, κάλεσε για ανάκριση πάλι τον Μόκιο και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως εκείνος δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με άκρα παρρησία την πίστη του και την αφοσίωση του στο Χριστό, ο τύραννος τον έδεσε σε 2 κολαστήριους τροχούς. Έτσι περιστρεφόμενος μαζί τους, ο ιερομάρτυρας συνεθλίβη και κατακομματιάστηκε. Παραδόξως όμως στο τέλος βρέθηκε αυλαβής χάρη τη Θεού και γι' αυτό ο τύραννος τον έριξε στη συνέχεια σε σαρκοβόρα θηρία για να τον κατασπαράξουν. Αλλά και από τα θηρία ο Άγιος έμεινε σώος και αυλαβής, ενώ ο λαός που παρακολουθούσε τα βασανιστήρια του Αγίου Μοκίου, βλέποντας τη θαυματουργική σωτηρία του, φώναζε δυνατά στους δημίους να παύσουν αμέσως να βασανίζουν τον Άγιον και να τον αφήσουν ελεύθερο. Ύστερα από το γεγονός αυτόν ο Μάξιμος έστειλε τον Άγιο Μόκιο στον άρχοντα Φιλιππίσιο στην Πύρινθο της Θράκης, η οποία σήμερα ονομάζεται Ηράκλεια. Από εκεί έστειλαν τον Άγιο στο Βυζάντιο, όπου εκδόθηκε θανατική καταδίκη εις βάρος του και αποκεφαλιστής διαξήφους έλαβε τον Στέφανο του Μαρτύριου. Μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Μόκιος ενταφιάστηκε σε απόσταση ενός μιλίου από την πόλη.
αργότερα δε ο Μέγας Κωνσταντίνος ανοικοδόμησε προς τιμή του Αγίου Μοκείου ένα μεγαλοπρεπή και περικαλέστατο ναό, στον οποίο μετέφερε και αναπέθεσε τα τίμια του λείψανα. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου τελείται στο πάνσεπτο και αγιότατο μαρτύριό του.

αστήραν αντέταλκας από δυσμόν αθλητά και πάσανε φώτισε στην οικουμένη να βγες των θείων αγώνων σου. Φθάσας δε βασιλίδα, πόλην μάκαρ δεσμότης, λέλησε διαξήφους και προς πόλην την άνω ανέδραμες συνήνε Χριστό, μόκιε ένδοξε. Προς πλάτος μακάριε των σών επένων κυβέρνησον, νόος μου την χάβνωσιν και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Σιδήρο ξεόμενος και το πυρίλι πενόμενος, χρυσού ο βριζότερος μόκιε γέγονας, και εξφράγισμα Χριστού των παθημάτων και πίστεως πρόμαχος, Θεομακάριστε.

Τον ασκεί, αγαπητοί ακροατές, σήμερα κάποιος το έργο του ιερέα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχει θρησκευτική ελευθερία και ο εκπρόσωπος του Θεού εκτελεί ανεμπόδιστα τα καθήκοντά του για τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η υπηρεσία όμως του ιερέως σε περίοδο διωγμών δεν ήταν καθόλου ακίνδυνη. Απαιτούσαν άνδρες με πίστη δυνατή, με φρόνημα γενναίο, με απόφαση θανάτου. Διότι σε κάθε βήμα υπήρχε ο κίνδυνος και η απειλή εκ μέρους των φανατικών ειδωλολατρών που έσερναν στα μαρτύρια τους αξιωματούχους της Χριστιανικής Εκκλησίας για να πανικοβάλουν τους απλούς χριστιανούς και να τους διασκορπίσουν ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Φρόνημα γενναίο και απτόητο είχε και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος. Έζησε πριν από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν γιος πλουσίων και διασήμων προσώπων της ρωμαϊκής κοινωνίας και υπηρέτησε στην περιοχή της Αμφιπόλεως, στην οποία υπήρχε ιδρυμένη εκκλησία από τα χρόνια των Αποστόλων ακόμα. Σαν ιερέας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του καλού ποιμένα, που θυσίασε τη ζωή του υπέρ των προβάτων, είχε το θάρρος ο Μόκιος να συνιστά φανερά στους χριστιανούς να απέχουν από τις ειδωλολατρικές τελετές και να κρατούν ανώθευτη την πίστη στην οποία θεληματικά με το ιερό βάπτισμα προσήλθαν. «Δεν νοείται χριστιανός», τόνιζε, «που να μετέχει σε ειδωλικές εκδηλώσεις». Η παρρησία του Αγίου ερέθησε τους κρατούντες που ήταν όλοι οπαδοί της ειδωλολατρίας. Τον έπιασαν, τον υπέβαλαν σε μακρά και οδυνηρά βασανιστήρια μέχρι που τελικά τον αποκεφάλισαν και ο μάρτυρας παρέδωσε την γενναία ψυχή του στον Κύριό μας για να την στέψει με το στεφάνι της αυθαρσίας. Δεν είναι άκερο να τονιστεί ότι το κήρυγμα του Αγίου Μοκίου είναι επίκαιρο και στις μέρες μας ακόμα. Παρόλο ότι πέρασαν 2000 χρόνια από τότε που έλαμψε το φως της πίστεως, παραμένουν ακόμα πολλά κατάλοιπα της ειδωλολατρίας που ταλαιπωρούν τους χριστιανούς και τους κολλάζουν, όπως οι φωτιές, το καρναβάλι, τα αναστενάρια, το κουρπάνι, η σφαγή ζώων στη θεμελίωση σπιτιών, το πέταλο στην πόρτα και πολλά άλλα. Είναι θλιβερό ότι το άθεο κράτος ενισχύει τις τάσεις των ανθρώπων για την αναβίωση των εθίμων αυτών. Αν ο Μόκιος μπορούσε να κηρύξει στην εποχή μας με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, θα απέτρεπε τους χριστιανούς από τα είδωλα. Νέα ήθη θα έλεγε και νέα έθιμα αγνά, καθαρά, άγια, καθιέρωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτά να τηρείτε και κατεργάζεστε τον αγιασμό σας. Φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Κύριλλος άμα και Μεθόδιος θείος, ως φως Σλάβης όφθησαν πνεύματι θείο. Ο Κύριλλος και μαζί ο θείος Μεθόδιος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έγιναν ορατοί σαν φως στους Σλάβους. Οι μακαριστοί αυτοί κατασάρκαν, αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Απόστολοι των Σλαβικών φυλών και οδηγοί και φωταγωγοί προς το δρόμο της πίστεως στο Χριστό, ήκμασαν κατά τον 9ο αιώνα. Είχαν πατρίδα την Μεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκαν από ευγενείς αριστοκράτες και βαθύτατα πιστούς γονείς. Ο πατέρας τους μάλιστα είχε τιμηθεί με το αξίωμα του Δρουγκαρίου. Ο Μεθόδιος, ο μεγαλύτερος στην ηλικία, γεννήθηκε το έτος 815. Ο δε Κύριλλος, ο νεότερος, ο οποίος κατά κόσμον ονομαζόταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 827. Σε νεαρή ηλικία ανέμειναν ορφανοί και γι' αυτό πήγαν στην περίφημη βασιλίδα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγαν και διέμειναν στη μονή του Πολυχρονίου. Κατά την παραμονή του στο μοναστήρι εκείνο καλλιέργησαν και διαμόρφωσαν έναν άμεμπτο χαρακτήρα, μορφώθηκαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και επιπλέον μελέτησαν σε βάθος την θύραθεν σοφία, δηλαδή την αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Ακολούθως πήγα στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί ήλθα σε επικοινωνία με τους σεμνούς και άγιους ασκητές και έτσι μοιήθηκαν στην κατά Χριστόν ακρότατη φιλοσοφία. Εν συνεχεία, αφού γνωρίστηκαν με τον περιώνυμο Φώτιο, σχετίστηκαν παρέα μαζί του και έγιναν μαθητές του. Έτσι συνδέθηκαν με το Φώτιο διαδεσμών πνευματικής φιλίας και θείας αγάπης και αναδείχτηκαν τύποι του φωτός της πνευματικής και ηθικής ακτινοβολίας και των χαρισμάτων εκείνου. Όντας λοιπόν οι Άγιοι βαθείς γνώστες της θείας και της θύραθεν σοφίας, απεστάλησαν σε ιεραποστολική περιοδία στα σλαβικά έθνη από τον ιερότατο Πατριάρχη Φώτιο κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου. Γνωρίζοντας δε οι Άγιοι τέλεια την γλώσσα αυτών των λαών, περιβεβλημένοι με την εξύψους δύναμη και κοσμούμενοι με τον απαραίτητο ζήλο που χαρακτηρίζει την ιεραποστολική ζωή, πήγαν με τα χαρά στις χώρες των εθνών αυτών και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και της χάριτος. Συγκεκριμένα κήρυξαν τη θρησκεία του Χριστού στη Χαζαρία, τη Βουλγαρία, τη Μυσία και την Μοραβία. Κατέβαλαν δε μεγάλους σκόπους και άπειρες θυσίες, έχησαν πολλούς ιδρώτες και ήλθαν αντιμέτωποι με τεράστιους και σοβαρότατους κινδύνους, προκειμένου οι μακαριστοί αυτοί οι Ιεραπόστολοι να συγκροτήσουν και να οργανώσουν τις εκκλησίες του Χριστού που ίδρυσαν στις χώρες εκείνες και να τις θεμελιώσουν επάνω στο αρραγές θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον αγωνίστηκαν σκληρά και με επιμονή ως άλλοι Απόστολοι του Χριστού να εφυτεύσουν στους βαρβάρους και απέδευτους αυτούς λαούς την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, κάθε σεμνή αγωγή, τους τρόπους καλής συμπεριφοράς και την ευκοσμία των καθαρών και άμεμπτων ηθών. Στη Χαζαρία και συγκεκριμένα στη Χερσόνα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος βρήκαν κατά τρόπο θαυμαστό τον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Κλίμεντος Επισκόπου Ρώμης, του οποίου τα πάντημα λείψανα αφού τα ξέθαψαν τα πήραν μαζί τους. Αγωνιζόμενοι Ευαγγελικός οι Άγιοι και κοπιάζονται στο σωτήριο κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά τον Μέγα Παύλο, επισκέφθηκαν την Πρεσβυτέρα Ρώμη ύστερα από πρόσκληση του Πάπα. Εκεί ο Όσιος Κύριλλος που είχε ενταχθεί στο τάγμα των μοναχών εκοιμήθηκαν κυρίως στις 14 Φεβρουαρίου του Σωτηρίου έτους 869 και ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλίμεντος αφού ολοκλήρωσε το δρόμο της αρετής. Ο θείος Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιερέας και έγινε επίσκοπος Μοραβίας.
αφού δε ο Άγιος ποίμανε Θεοφιλός και θα λέγαμε με αποστολικό τρόπο την ποίμνη που το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αναπαύθηκε από τους κόπους στις 16 Απριλίου του έτους 885. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ενώθηκαν και οι δύο με τους Αποστόλους ως εις Απόστολοι, με τους Οσίους ως Όσοι και με τους Μάρτυρες ως αθλήσαντες ανεμάκτος υπέρ του Χριστού, δεχόμενοι από Αυτόν τα αντάξια έπαθλα για τους μέγιστους κόπους και αγώνες τους. Κατά το έτος 1982 ανηγέρθη στη Θεσσαλονίκη περικαλής ναός επ' ονόματί τους, ύστερα από τις πολλές φροντίδες και το θερμό ζήλο του ευκλαιός αρχιερατεύοντος στην πόλη αυτή, Παναγιωτά του Μητροπολίτου Κυρίου Παντελεήμονος Χρυσοφάγη. Στον ιερόν αυτό ναό κατετέθη από τον Μητροπολίτη ένα πολύ μικρό τμήμα από το ιερό λείψανο του Αγίου Κυρίλου, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρώμη. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση του γενεθλίου, δηλαδή των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδου των Πόλεων της Κωνσταντινουπόλεως, και τιμά σήμερα επίσης την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού του Θεσσαλονικαίου.

0: 11 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων της βασιλείδος των πόλεων Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων, Θεσσαλονικαίων εις Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: των λαών. Η Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.
1: Ο Θεοφυλέστατος Επίσκοπος Κατάγκα στο Νότιο Κονγκό, ο κύριος Μελέτιος, γράφει για την Ιεραποστολική προσπάθεια. Η λειτουργία του νοσοκομείου, παράλληλα με τη λειτουργία των 70 εκπαιδευτηρίων μας, στα οποία φοιτούν περί τις 15.000 Αφρικανόπουλα, έρχεται να συμπληρώσει κατά αρμονικό τρόπο το πνευματικό και βασικό έργο που επιτελείται με τις βαπτίσεις, τις αναγέρσεις ναών και γενικά της όλης κατηχητικής προσφοράς. Την ιδέα και την αναγκαιότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου είχε συλλάβει ο μακαριστός Παπακοσμάς από τα πρώτα χρόνια της ιεραποστολικής του προσφοράς και είχε αρχίσει να την υλοποιεί με την παροχή καταρχάς φαρμακευτικής βοήθειας. Προς τούτο είχε διαμορφώσει ένα μικρό δωμάτιο της Μισιώνας, του κτηρίου που στεγάζεται η Ιεραποστολή, σε φαρμακείο όπου έδιδε φάρμακα, έκανε εμβόλια και παρήχε την πρώτη στοιχειώδη ιατρική βοήθεια. Σημαντική ήταν τότε και η προσφορά της αδελφής ξένης μοναχής από την Ελλάδα. Αυτό διήρκησε μέχρι το 1990. Το έτος αυτό, με μία δωρεά από τη Γερμανία, άρχισε η οικοδόμηση ιατρείου δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου σε απόσταση 30 λεπτών από τη Μισιώνα. Με την αποπεράτωση του έργου το 1992, η ιατρική βοήθεια προς τους ασθενείς ηθαγενείς παρήχε το πλέον σε συστηματική μορφή και με ιατρικό προσωπικό. Η προσέλευση των ασθενών καθημερινά αυξανόταν και η προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας γινόταν ευρύτερα γνωστή.

συνεχίζει ο επίσκοπος Μελέτιος, η αύξηση προσλήψεως εργατών για τις ανάγκες της ιεραποστολής στο Κολουέζι, στους οποίους παρέχει ιατρική βοήθεια, καθώς και στις πολυμελείς οικογένειές τους, η αύξηση των βαπτίσεων, αλλά και η προσέλευση ασθενών που δεν είναι μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη αναγέρσεως και νέου ιατρείου παραπλεύρους του υπάρχοντος, πολύ μεγαλύτερου και πλέον εξυγχρονισμένου. Έτσι, το έτος 2005, κτίσαμε δύο νέες μεγάλες πτέρυγες με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και με ειδικό μαιευτικό τμήμα. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από 3 γιατρούς, 16 νοσοκόμους και 9 άτομα βοηθητικό προσωπικό. Και πάλι όμως, οι υπάρχοντες χώροι διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκούσαν. Η προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που γίνεται κάθε μέρα πιο γνωστή, έχει ως συνέπεια να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ασθενών. Σε αυτό συνετέλεσε επιπλέον και το γεγονός της βραβεύσεως του νοσοκομείου από την πολιτεία 2 φορές ως του πιο καθαρού και υγιεινού νοσοκομιακού χώρου σε όλο το Κολουέζι και για την αναβάθμισή του από ιατρείο σε κλινική και από κλινική σε νοσοκομείο.

0: συνεχίζει ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Κατάγκα κύριος Μελέτιος, τον Απρίλιο του 2012 αρχίζει η οικοδόμηση νέας μεγάλης διορόφου πτέρυγας εμβαδού 780 τετραγωνικών μέτρων, συνεχόμενης προς τα προηγούμενα κτίσματα. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εργασίες λόγω της οικονομικής κρίσης προχωρούν σε βραδύ ρυθμό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ήλθε η οικονομική αρρωγή από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που μας ανακούφισε σημαντικά, και έτσι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Βέβαια, ώσπου να ολοκληρωθούν απαιτείται πολλής κόπος και πολλές δαπάνες ακόμα. Θα ακολουθήσει δε ο ιατρικός εξοπλισμός, καθώς και το άνοιγμα φρέατος για να υπάρχει υδροδότηση. Ελπίζουμε όμως ότι χάρη του Θεού που βοήθησε να φτάσουμε έως αυτό το σημείο δεν θα μας εγκαταλείψει και θα κρούσει τις χορδές των ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται σε παρόμοια έργα. Επί τη ευκαιρία της αναφοράς της γενομένης εις το εν λόγω έργο, νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει σχετική μνήα ότι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δεν αρκείται μόνο στο κοινωνικό ανθρωπιστικό έργο, δηλαδή στην προσφορά μιας ανθρωπιστικής βοήθειας και κατόπιν να σταματήσει εκεί, αλλά προχωρεί πιο βαθιά. Προσπαθεί να βοηθήσει και την ψυχή του ατόμου στο οποίο παρέχει την ανθρωπιστική βοήθεια. Αν διαπιστώσει και πνευματική ασθένεια, προσπαθεί να τη θεραπεύσει με τον τρόπο που μας έχουν διδάξει οι πατέρες της Εκκλησίας. Όλο αυτό το πλούτο της πατερικής διδασκαλίας για τη θεραπεία της ψυχής που διαφυλάσσει ως πολύτιμο θησαυρό η Εκκλησία μας, μπορούμε εδώ να τον χρησιμοποιήσουμε και αξιοποιήσουμε ώστε η παρεχόμενη βοήθεια να είναι ολοκληρωμένη. Σήμερα γίνονται πολλές προσπάθειες για τη στήριξη των πτωχών λαών του τρίτου κόσμου κατά τη συνήθεια ορολογία. Διεθνείς οργανισμοί κάνουν μεγάλες καμπάνιες στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και ζητούν βοήθεια από τον κόσμο για τη στήριξη των λαών αυτών, εξασφαλίζοντας τεράστια έσοδα, στα οποία όμως δεν υπάρχει, νομίζουμε, το στοιχείο της αμεσότητας, του προσφέροντος και του λαμβάνοντος. Όλη αυτή η διεθνής κίνηση που γίνεται, νομίζουμε ότι άπτεται μόνο εξωτερικά του όλου θέματος και δεν προχωρεί, μάλλον δεν μπορεί να προχωρήσει εις βάθος και να θεραπεύσει ή να βοηθήσει την ψυχή του πάσχοντος. Ορισμένες μάλιστα ενέργειες δείχνουν το αντίθετο, διότι πώς θα προσελκυθεί η χάρη του Θεού που είναι απαραίτητη για τη θεραπεία των ψυχών, όταν ένα μέρος των μεγάλων εσόδων ενός εξ αυτού διατίθενται για εκτρώσεις, όπως παλαιότερα είχε δημοσιευθεί στον τύπο. Μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία, καταλήγει ο Επίσκοπος Μελέτιος, που προσπαθεί να παράσχει δια των εκπροσώπων της όχι μόνο υλική αλλά και πνευματική κυρίως βοήθεια, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί την ορθή ιεραποστολική οδό. Επιτελεί ταπεινά και ουσιαστικά το ιεραποστολικό της έργο, χωρίς τις τεράστιες προβολές, βοηθώντας, θεραπεύοντας και σώζουσα ψυχές.
1: Των λαών μου. Η Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

και ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή Πνευματική Ζωή. Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός. Υπογραμμίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές πως η Εκκλησία είναι σωτηρία, με την έννοια πως είναι η πραγμάτωση της κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς όμως πραγματοποιείται η ένταξη του ανθρώπου στην Εκκλησία, δηλαδή πώς ο άνθρωπος κάνει δικό του κτήμα το μυστήριο της σωτηρίας και ποιες συνέπειες έχει το γεγονός αυτό για τη ζωή του πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος ήταν μία νέα γέννηση, όχι εκείνη που του κληρονόμησε την άρρωστη φύση του Αδάμ. Με αυτή τη νέα γέννηση γίνεται μέτοχος της Βασιλείας, γιατί γεννάται μέσα στο σώμα του Χριστού και βασιλεύεται από τον Κύριο, την κεφαλή του σώματος. Αυτή τη νέα πραγματικότητα υπογράμμισε ο Χριστός στον Νικόδημο, λέγοντας πως πρέπει να γεννηθεί κανείς άνωθεν. Στο ερώτημα του Νικοδήμου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι ήδη γέροντας να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, ο Χριστός αποκρίθηκε: «Αλήθεια σου λέγω, αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που γεννήθηκε από πνεύμα είναι πνεύμα. Μη σου φαίνεται περίεργο επειδή σου είπα πως πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, η νέα γέννηση με νερό και με πνεύμα ονομάζεται λουτρών παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως. Αυτό είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, στο ερώτημα «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί», απάντησε: «Μετανοήσατε και ο καθένας σας ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος». Η άνωθεν γέννησης και το λουτρών παλιγγενεσίας είναι το Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού, συγκεφαλαιώνεται στο αναστημένο σώμα του Κυρίου. Όταν καταδύεται 3 φορές στο νερό της Κολυμβήθρας, συμμετέχει στην τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη. Και όταν αναδύεται, έχει νεκρωθεί μέσα του η παλαιά φύση του Αδάμ και έχει εγκολπωθεί τη νέα φύση, την αναστημένη φύση του Χριστού. Δεν είναι πλέον πολίτης της γης προορισμένος να πεθάνει. Είναι πολιτογραφημένος στον ουρανό και το όνομά του συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ζώντων. Σε αυτό το λόγο, αν μπορούσαμε να δούμε με καθαρό πνευματικό μάτι τον άνθρωπο που βγαίνει από την Ιερή Κολυμβήθρα, θα διακρίναμε τη μεταβολή και τη μεταμόρφωση που έγινε με το Ιερό Βάπτισμα. Θα διαπιστώναμε πως απέβαλε με το βάπτισμα τον παλαιό άνθρωπο και ενδύθηκε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο και μεταμορφωμένο. Αναγεννήθηκε άνωθεν πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει την πίστη της Εκκλησίας: «Δεν γνωρίζετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό βαπτιστήκαμε στον θάνατό του? Εταφήκαμε λοιπόν μαζί του δια του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατρός, έτσι και εμείς να ζήσουμε νέα ζωή. Γιατί εάν ενωθήκαμε μαζί του σε ένα θάνατο σαν τον ειδικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μία ανάσταση σαν την δική του.
γιατί γνωρίζουμε πως ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθη με τον Χριστό για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, γιατί εκείνος που πέθανε ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Αλλά αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί Του. Το βάπτισμα δεν ήταν πράξη αυθαίρετη των Αποστόλων. Γι' αυτό είχαν λάβει ειδική εντολή από τον Χριστό, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το βάπτισμα είναι σωτηρία.

να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να πιστεύσει στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως η πίστη αυτή δεν πρέπει να είναι αφηρημένη, αλλά ουσιαστική. Δεν αρκεί δηλαδή να πει «πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη» ή «πιστεύω στον Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα». Πρόκειται για πίστη για την οποία ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει τα πάντα και αυτή τη ζωή του, εάν του ζητηθεί. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας έβλεπαν την πίστη τους σαν το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή τους και δεν την αντάλλασαν με χρήματα, με φιλίες ανθρώπων ή ακόμη και με την ίδια τη ζωή τους. Η πίστη αυτή περιλαμβάνει τρία κυρίως σημεία: την απόταξη του σατανά, την απομάκρυνση δηλαδή από κάθε σατανική πίστη, σκέψη και πράξη, και αυτό βέβαια δεν μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει μόνος του, γιατί βρίσκεται κάτω από την κυριότητα του σατανά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πρώτου ιερού βαπτίσματος εξορκίζει το πονηρό πνεύμα στο όνομα του Χριστού να εξέλθει και να απομακρυνθεί από τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη Χριστού του Θεού μας που σφραγίστηκε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και να μην επιστρέψει πλέον ποτέ σε Αυτόν. Με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού εξορκίζεται ο σατανάς να αναχωρήσει και από το νερό του ιερού βαπτίσματος, ώστε να αναδειχθεί σε είδωρ απολυτρώσεως, είδωρ αγιασμού, καθαρισμός σαρκός και πνεύματος, λουτρών παλιγκαινεσίας, ανακαινισμός πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής, και να αναγεννηθεί ο βαπτιζόμενος σε αυτό, αφού αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο της φθοράς και ενδυθεί το νέο, τον ανακαινούμενον κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, για να γίνει σύμφυτος με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Δεύτερον, τη σύνταξη με το Χριστό. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος στρέφει τη σκέψη του στον Χριστό, κάνει το θέλημα του Χριστού δικό του θέλημα και εκφράζει αυτή τη στροφή του με την τήρηση των εντολών του Χριστού, με την αγάπη του που είναι απάντηση στην αγάπη του Χριστού και με ολόκληρη τη ζωή του, με την ελεύθερη και ολοκληρωτική υποταγή του σε Αυτόν. Τρίτον, την προσκύνηση και τη λατρεία του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την πίστη και τη λατρεία άλλων θεών, να εγκολπωθεί την εντολή του Κυρίου: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτούς, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής». Εδώ δεν καταδικάζεται μόνο η λατρεία άλλων θεών εκτός του ανθρώπου, αλλά και η απολυτοποίηση και λατρεία του ίδιου του εαυτού μας. Τούτο μπορεί να γίνει στην πράξη με την εγωιστική συμπεριφορά, αλλά και στο επίπεδο της πίστης, όταν κανείς εγκολπωθεί πανθεϊστικά συστήματα που ταυτίζουν τον Θεό με τον ίδιο τον άνθρωπο και επομένως δεν αναγνωρίζουν τον ένα Θεό εκτός του εαυτού τους.

Άγιο Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί με αυτό εντάσσεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ, δηλαδή μετέχει στη ζωή του Χριστού, που είναι η σωτηρία. Ο Χριστός δεν απέκλεισε τα παιδιά από τη σωτηρία. Αντίθετα, τα εκάλεσε να έλθουν κοντά του. Έβαλε τα χέρια του πάνω τους, τα ευλόγησε, τους μετέδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διακήρυξε πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν το βάπτισμα είναι σωτηρία, πρέπει να εκλάβουμε με ανάλογο τρόπο την εντολή του Χριστού, που κάλεσε τα παιδιά κοντά του και βεβαίωσε τους μαθητές του πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος αρνείται να βαπτίσει μικρά παιδιά, αντιτάσσεται σε αυτή την εντολή του Χριστού. Το ότι αυτό είναι το πνεύμα στα λόγια του Χριστού αποδεικνύεται και από τη σημασία της περιτομής που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τύπος του Αγίου Βαπτίσματος στην Εκκλησία. Όπως είναι γνωστό, η περιτομή γινόταν την 8η ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι αυτονόητο πως στην περίπτωση ενηλίκων δεν μπορεί να γίνει βάπτιση αν δεν προηγηθεί συνειδητή πίστη και στροφή προς τον Χριστό. Στην πρώτη Εκκλησία οι άνθρωποι γίνονταν χριστιανοί σαν μεμονωμένα άτομα και βαπτίζονταν ενήλικες αφού προηγμένως εκατηχούντο στην πίστη. Γι' αυτό το σκοπό η Εκκλησία είχε και την τάξη των κατηχουμένων. Την τάξη αυτή διακρίνουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Το πρώτο τμήμα της, που περιλαμβάνει τα ειρηνικά, τα αντίφωνα και τα αναγνώσματα και καταλήγει στις ευχές για τους κατηχουμένους, ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Στην περίπτωση όμως χριστιανικών οικογενειών που εγγυώντο τη χριστιανική ανατροφή των μικρών παιδιών, αυτά ευαπτίζονται χωρίς καθυστέρηση. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες βαπτίστηκαν ολόκληρες οικογένειες χωρίς να γίνεται διάκριση ηλικιών στα μέλη τους. Στην αρχαία Εκκλησία ο νηπιοβαπτισμός ήταν συνηθισμένη πράξη, ενώ η αναβολή του βαπτίσματος ήταν μεταγενέστερη. Ο Ειρηναίος, το 150 μετά Χριστόν, μαρτυρεί αυτή την πράξη της Εκκλησίας, ενώ ο Κυπριανός, το 250 μετά Χριστόν, παρατηρεί. Αν αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος ηλικιωμένοι άνθρωποι που πριν από το βάπτισμα είχαν κάνει μεγάλα αμαρτήματα, πόσο περισσότερο πρέπει να αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος τα παιδιά που δεν αμάρτησαν οικειοθελώς και είναι μέτοχα μόνο του προπατορικού αμαρτήματος που είναι ξένο στη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος προσθέτει πως τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται στη νηπιακή ηλικία για να αγιάζονται και να καθιερώνονται από τη βρεφική ηλικία. Τούτο δεν είναι αντίθετο με το Λόγο του Χριστού που προϋποθέτει την πίστη προκειμένου κανείς να βαπτιστεί, γιατί ο Λόγος του Κυρίου προϋποθέτει τη δυνατότητα συνειδητής πίστης που δεν έχουν τα μικρά παιδιά. Όμως σε αντίθεση με τους μεγάλους, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να αντιδράσουν συνειδητά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμιά περίπτωση να τους καταλογίσει κανείς συνειδητή απιστία. Γι' αυτό και η βάπτισή τους δεν αντιτίθεται στο Λόγο του Κυρίου.
η συμμετοχή του ανθρώπου στις δωρεές του Θεού συνίσταται στο ότι τις δέχεται χωρίς να προβάλλει αντίδραση. Το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να προβάλλει συνειδητή αντίδραση στη χάρη του Θεού. Βέβαια, η συνειδητή συμμετοχή του μικρού παιδιού και η αντιληπτική του ικανότητα είναι μικρότερη από τη δυνατότητα κατανόησης ενός μεγάλου. Αλλά ποια σημασία μπορεί να έχει αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η οποιαδήποτε αντιληπτική ικανότητα βρίσκεται σε πλήρη δυσαναλογία με το ακατανόητο και ανέκφραστο αποτέλεσμα του Ιερού Μυστηρίου. Η γνώση του Ιερού Μυστηρίου δεν εξαρτάται από τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, αλλά από την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει «Δεν τον ζητήσαμε, αλλά μας ζήτησε». Το πρόβατο δεν ζήτησε τον ποιμένα, αλλά ο ποιμένας ζήτησε το πρόβατο. Ούτε η δραχμή ζήτησε τον οικοδεσπότη, αλλά ο οικοδεσπότης τη δραχμή. Το παν προέρχεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος δέχεται μόνο τις ενέργειες της χάρης του Θεού, χωρίς συνειδητή αντίδραση. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια και πιστεύει πως αυτό είναι το θέλημα του Χριστού.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε.

Ανελόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

Φίλες και φίλοι, συνεπείς και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συνάντηση για να κάνουμε μαζί τον καθιερωμένο μας μουσικό περίπατο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας παρακολουθείτε και καλή ακρόαση. Ο χερουβικός ύμνος, να το πούμε έτσι, είναι από τους επίσημους ύμνους της Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται έτσι, καθώς γίνεται και με άλλους ύμνους της Εκκλησίας, από τις πρώτες λέξεις με τις οποίες αρχίζει, ή τα χερουβίμ. Ένας βυζαντινός εξηγητής της Θείας Λειτουργίας γράφει τα εξής για τον χερουβικό ύμνο. «Ο δε αδόμενος χερουβικός ύμνος προτρέπεται πάντας εντεύθεν και μέχρι τέλους της ιερουργίας, προσεκτικότερον έχειν το νουν, πάσαν βιωτικήν μέρημναν κάτωθεν αφιεμένους, ως βασιλέαν μέγαν μέλλοντας δέχεστε δια της κοινωνίας». Δηλαδή, ο χερουβικός ύμνος προτρέπει όλους τους πιστούς που είναι στη σύναξη από τώρα ως το τέλος της ιερουργίας να προσέξουν περισσότερο και να αφήσουν κάθε βιωτική μέρημνα, γιατί με τη Θεία Κοινωνία μέλουν να υποδεχθούν το Μεγάλο Βασιλέα. Ο χερουβικός ύμνος δεν είναι από τους ύμνους της αρχαίγονης Εκκλησίας. Άρχισε να ψάλλεται 500 χρόνια ιστερότερα, αυτή την ώρα και σε αυτή τη θέση της Θείας Λειτουργίας, σαν ένας εισαγωγικός ύμνος, τώρα που πλησιάζουμε και φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις μεγάλες στιγμές του Θείου Μυστηρίου. Ο χερουβικός ύμνος, ή το χερουβικό αν θέλετε, ψάλλεται μεγαλόπρεπα και σε πολύ αργό χρόνο, που ταιριάζει στην επισημότητα του ύμνου, αλλά και γιατί πρέπει να δοθεί καιρός να ετοιμαστεί ο λειτουργός ιερέας. Τον χερουβικό ύμνο σε ήχο τέταρτο θα σας μεταδώσουμε ευθύς αμέσως, όπως έχει ηχογραφηθεί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας από τον Ομιλούντα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση.

Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς στην Σαμαρίτιδα κλπ. Σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου θα μας ψάλει ο Μανώλης Χατζημάρκος και θα μας περιγράψει πολύ παραστατικά την συνάντηση του Ιησού με την Σαμαρίτιδα και το διάλογο που επακολούθησε.

αδελφοί Γιώργος και Μάκης Ναούμ θα αποδώσουν στη συνέχεια το γνωστό δύναμις του Στανίτσα, μελωδικότατο πρέπει να πούμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την πλοκή του μέλους και με απόψεις, πρέπει ακόμη να προσθέσουμε, που διείστανται ως προς τον προσδιορισμό της κλίμακας του ήχου που χρησιμοποιεί. Ας το απολαύσουμε.

Θα περατώσουμε με τα πασαπνοάρια και δύο στοιχειρά αναστάσιμα των Ένων σε ήχο τέταρτο που θα αποδώσει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Να περνάτε καλά και ο Θεός με θυμών.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρώτο ψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζοντας τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, φτάνουμε στον 86ο Ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ύμνος που σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην επιγραφή του ψαλμού πρέπει να απαγγέλλεται με τη συνοδεία μουσικής. Είναι ένας ύμνος στην Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, η οποία παρουσιάζεται ως μία παγκόσμια πλέον πνευματική Μητρόπολης. Είναι σύντομος, κοφτός και ενιγματώδης ο ψαλμός αυτός και θα λέγαμε ότι είναι μία ανάπτυξη της προρίσεως που συναντήσαμε στον προηγούμενο ψαλμό, τον 85ο, στον 9ο στίχο. Ας τον θυμηθούμε. «Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον σου, Κύριε». Μια πρόρηση σύμφωνα με την οποία όλα τα έθνη που είναι πλάσματα του Θεού κάποτε θα έλθουν και θα σκύψουν να προσκυνήσουν τον μοναδικό Κύριο, τον αληθινό Θεό. Αυτή ακριβώς, όπως είπαμε, η πρόρηση αναπτύσσεται στον ψαλμό που θα μελετήσουμε σήμερα, τον 86ο. Θέμα του λοιπόν είναι η πόλη του Θεού, η πόλη στην οποία επέλεξε ο Θεός, την προστατεύει και την δοξάζει. Ας έρθουμε λοιπόν να αναγνώσουμε το ιερό κείμενο. «Η θεμέλιη αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μνησθήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός κουσίμαι, και ειδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών, και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ». Ο ιερός ψαλμωδός βρίσκεται υπό το κράτος ενθουσιασμού, υπό το κράτος διαθέσεως δοξολογικής προς τον Θεό, αναλογιζόμενος την δόξα της Ιερουσαλήμ. Αυτή όμως η δόξα της Ιερουσαλήμ δεν οφείλεται σε ανθρώπινα κατορθώματα, αλλά στον ίδιο το Θεό. «Η θεμέλιη αυτού εν της όρεση της Αγίης». στίχος είναι δυσερμήνευτος. Όμως με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας αντιλαμβανόμαστε ότι ομιλεί στο στίχο αυτό για την θεμελίωση της πόλεως του Θεού. Και τα θεμέλια τα έβαλε ο ίδιος ο Θεός. Οι θεμέλια αυτού του Θεού δηλαδή βρίσκονται στα ιερά όρη επάνω στα οποία είναι οικοδομημένη η Σιών. Άρα τα θεμέλια της Σιών έχουν τοποθετηθεί από τον ίδιο το Θεό. Εκείνος την έχει στερεώσει. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Ο Θεός αγαπά την πόλη της Ιερουσαλήμ, την πόλη της Σιών, περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις της Ιουδαίας. Αναφέρει τις πύλες της Σιών, αλλά πρέπει να εννοήσουμε συνεκδοχικά ολόκληρη την πόλη, διότι από τις πύλες εισέρχονται οι προσκυνητές στην πόλη, ενώ σκηνώματα Ιακώβ είναι οι άλλες πόλεις της Ιουδαίας. Όλες τις αγαπά ο Κύριος, όμως περισσότερο την πόλη της Σιών, την Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόλη αυτή είναι η επίγεια Ιερουσαλήμ. Αυτήν έχει μπροστά του ο ψαλμωδός όταν γράφει τον ψαλμό αυτό. Όμως εμείς, γνωρίζοντας την πορεία και την έκβαση των πραγμάτων, θα μπορούσαμε να δούμε πέρα από την επίγειο Ιερουσαλήμ την ουράνια, την άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η μήτυρ πάντων ημών, στην οποία δεν υπάρχει διαχωρισμός Ιουδαίου και Έλληνος. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο εστί μήτυρ πάντων ημών, είναι η τους θεμελίους έχουσα πόλης, την οποία εξητούσε ο Πατριάρχης Αβραάμ αλλά και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τη σταθερή και ασάλευτο. Είναι η πόλη της Επαγγελίας, εκεί όπου όποιος κατοικήσει καθίσταται συμπολίτης των Αγίων και οικέτης του Θεού. Μελετώντας λοιπόν τον ψαλμό αυτό, ο οποίος ομιλεί για την επίγεια Ιερουσαλήμ, η σκέψη μας ανεβαίνει, ανάγεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, της οποίας ας μην ξεχνούμε επίγεια και παρούσα στον κόσμο τούτο μορφή και έκφραση είναι η Αγία μας Εκκλησία. Η πόλη του Θεού λοιπόν δεν είναι στερεωμένη, στηριγμένη σε αμμώδες και επισφαλές έδαφος, αλλά στα Άγια όρη, σε δυνατά θεμέλια τα οποία έθεσε ο Θεός. Οι πύλες της πόλεως του Θεού κατά τον προφήτη Ισαΐα θα ανοιχθούν και θα παραμένουν ανοιχτές διαπαντός ημέρας και νυχτός, ώστε να εισέρχονται σε αυτήν οι δυνάμεις των εθνών και οι βασιλείς τους. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Ένδοξα πράγματα λέγονται για σένα, έχουν υποθεί για σένα, Αγία πόλη του Θεού. Έπαινοι, παγγελίες, ύμνοι, δοξολογίες για την πόλη του Θεού. Και αυτή η πόλη του Θεού είναι η ελπίδα και η απαντοχή όλων των εθνών. Έχει υπόψη το ψαλμωδός όλες τις περίφημες προφητείες που ομιλούν όχι για το παρελθόν της Ιερουσαλήμ τόσο όσο για το ένδοξο μέλλον της. Εκτός όμως από τις ένδοξες αυτές προφητείες, ο παρόν ψαλμός αναφέρει και άλλη προφητεία λέγοντας ότι δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, θαυμαστά και παράδοξα όσα για σένα λέγονται, και κατά τον ερμηνευτή Θεοδόρητο, αυτά ταιριάζουν πολύ περισσότερο όχι στην κάτω Ιερουσαλήμ, αλλά στην άνω Ιερουσαλήμ, την κατεξοχή πόλη του Θεού. Μνησθήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός Κουσίμε. Στο σημείο αυτό ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Θα διακηρύξω την Ραάβ και την Βαβυλώνα μεταξύ εκείνων οι οποίοι με αναγνωρίζουν, εκείνων οι οποίοι πιστεύουν σε μένα. Αυτό σημαίνει ο λόγος. Μνησθήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος. Ραάβ είναι η Αίγυπτος. Η λέξη Ραάβ σημαίνει η πόλη, η χώρα μάλλον των δρακόντων ή η χώρα των κροκοδίλων, επειδή ακριβώς στην Αίγυπτο υπήρχαν σε πλεονασμό αυτά τα ζώα. Αυτή λοιπόν η Αίγυπτος, η οποία κάποτε είχε θλίψει τόσο πολύ τους Ισραηλίτες και τους είχε ταλαιπωρήσει, αλλά και η Βαβυλώνα που τους είχε σύρει εχμαλώ τους, αυτές οι δύο δυνάμεις που είχαν πολεμήσει το λαό του Θεού, θα επιστρέψουν κάποτε στο Θεό και θα έρθουν να τον λατρεύσουν. Και ο προφήτης Ισαΐας στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου του γράφει περί της επιστροφής των Αιγυπτίων, ότι γνώσονται τον Κύριον και επί Ιησούς η θυσίας και εύξονται ευχάς του Κυρίου. Θα συναριθμηθούν δηλαδή και εκείνες οι πόλεις ή άλλοτε εχθρικές προς το λαό του Θεού. Πότε συνέβη κάτι τέτοιο? Πότε έθνη τα οποία ήταν στραμμένα εναντίον του λαού του Θεού δέχτηκαν το Θεό, πίστεψαν σε Αυτόν και Τον προσκύνησαν? Συνέβη όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο. Συνέβη εν Χριστώ. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι το χωρίο αυτό που αναγνώσαμε είναι μεσσιακό. Λαοί γνωστοί για την αντίθεσή τους, τη δύναμη και την υπεροψία τους, θα επιστρέψουν. Όπως επίσης και οι αλόφιλοι και η Κύρος και ο λαός των Αιθιώπων, ούτε εγεννήθησαν εκεί. Όλοι θα έλθουν εκεί στην Ιερουσαλήμ. Όλοι θα βρεθούν μαζί στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα θα την αναγνωρίσουν ως πνευματική τους Μητρόπολη, ως πνευματική τους πατρίδα. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος. Μία είναι η Μητρόπολη, μία είναι η μητέρα που αναγνωρίζεται από όλους. Πλήθος ανθρώπων γεννήθηκαν σε αυτή, εκλεκτών ανδρών, διότι αυτός ο ίδιος ο ύψιστος την θεμελίωσε. Είναι η πνευματική πατρίδα όλων εκείνων που θα έλθουν να λατρεύσουν σε αυτήν τον Θεό, η πνευματική πατρίδα όλων εκείνων που θα γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας. Μήτυρ πάντων ημών, κατά τον Απόστολο Παύλο, δεν είναι απλά η επίγειος Ιερουσαλήμ, αλλά η ουράνιος Ιερουσαλήμ. Παρ' όλα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας και την επίγειο Ιερουσαλήμ την ονομάζει Μητέρα των Εκκλησιών. Θυμηθείτε, Χαίρε Σιών Αγία, Μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού Κατοικητήριον, Σίγαρ εδέξω πρώτη, άφεσιν αμαρτιών, δια της Αναστάσεως. Η πόλη της Ιερουσαλήμ είναι η πρώτη που δέχτηκε τις ευεργεσίες της Αναστάσεως, την άφεση των αμαρτιών, η πρώτη που συγκροτήθηκε ως Εκκλησία Χριστού, γι' αυτό και ονομάζεται Μήτυρ των Εκκλησιών, αλλά δεν πάβει να είναι μια εικόνα της Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία δεν είναι δεσμευμένη σε έναν τόπο, αλλά είναι μια πνευματική πόλης, μια πνευματική κατάσταση. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ο Κύριος ως βασιλεύς θα αναγράφει στο βιβλίο, στον κατάλογό του, τα ονόματα των λαών και των αρχόντων τους που θα έλθουν στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Επομένως, πολλοί λαοί, πολλοί άρχοντες θα γραφτούν στον κατάλογο του Θεού. Θα συναποτελέσουν τελικά το λαό του Θεού και όλοι αυτοί θα είναι εφρενόμενοι. Ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα εφραίνονται πραγματικά, που θα έχουν ως κατοικητήριό τους την Ιερουσαλήμ. Βαθύ το νόημα του ψαλμού. Μας παραπέμπει στην πραγμάτωση των μεγάλων επαγγελιών του Θεού. Ο λόγος του ψαλμού μας διδάσκει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι εκ πάντων των εθνών συνέστηκε η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία του Χριστού, ο νέος λαός του Θεού, θα συστηθεί από όλα τα έθνη. Αυτά τα έθνη είναι και οι πολίτες της αιωνίου και ουρανίας Μητροπόλεως. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ η Ελευθέρα, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών κατά τον Απόστολο Παύλο. Προφητεύεται λοιπόν στον ωραιότατο αυτό ψαλμό η καθολικότης και το ακατάλυτο της Βασιλείας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ξεκινώντας ο ποιητής μας από την επίγεια Ιερουσαλήμ και αναλογιζόμενος τις ευλογίες που έλαβε από το Θεό και τη δόξα της, στρέφει τη σκέψη μας στην ουράνια, στην Άνω Πατρίδα, η οποία θα πρέπει να είναι ο πόθος όλων μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο ψαλμός αυτός αφενός μεν φανερώνει τα μεγαλεία του Θεού, τα μεγαλεία της μεσιακής εποχής, αφετέρου δε μας θυμίζει ότι είμαστε και εμείς πολίτες της ουρανίου πατρίδας και μας υπενθυμίζει το κάλεσμα που έχουμε από το Θεό να αναδειχθούμε και εμείς άξιοι πολίτες αυτής της ουράνιας πατρίδας, για να απολαμβάνουμε και τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες που λαμβάνουν όλοι εκείνοι που την κατοικούν, την αγαπούν και είναι μόνιμοι κάτοικοί της. Πριν όμως ολοκληρώσουμε την ερμηνεία μας στον ψαλμό αυτό, ας θυμηθούμε και κάτι άλλο, ότι πόλης του Θεού μπορεί να γίνει και η καρδιά του καθενός μας, και θέλει ο Θεός η καρδιά του καθενός μας να γίνει δικό του κατοικητήριο. Ας μην ξεχνάμε ότι τον στίχο «Δεδοξασμένα περί σου ελαλήθη η πόλης του Θεού», η Εκκλησία μας πολλές φορές τον αποδίδει και στην Παναγία μας. Ο άνθρωπος που πρώτος και κατεξοχήν έγινε κατοικητήριο του Θεού και περί της οποίας όντως πολλά και δεδοξασμένα ελαλήθησαν και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στην ιστορία της Εκκλησίας. Κάθε ένας από μας λοιπόν ας είναι πόλης του Θεού, πόλης όπου η αγάπη του Θεού θα βασιλεύει και η ειρήνη, ώστε και άλλοι άνθρωποι και άλλοι αδελφοί να βρίσκουν ανάπαυση και χαρά κοντά μας. Μεγάλες οι ευεργεσίες και οι χάρες του Θεού, αγαπητοί μου. Ας τις συνειδητοποιήσουμε βαθιά και ας τον δοξάσουμε. Ας τον δοξάσουμε που μας αγάπησε, μας συγχώρησε, που έστειλε τον Υιό Του και κατόκισε ανάμεσά μας και μας κατέστησε και πάλι πολίτες της ουράνιας πατρίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ήδη στη σημερινή μας εκπομπή ερμηνεύσαμε τον 86ο Ψαλμό, έναν ψαλμό ο οποίος ομιλεί για τη δόξα της πόλεως του Θεού, για τη δόξα της Ιερουσαλήμ και προλέγει ότι αυτή θα καταστεί μία παγκόσμια μητρόπολη. Μπορούμε να πούμε ότι εκπληρώνεται ο λόγος του ψαλμού στην επίγειο Ιερουσαλήμ κατά ένα μέρος μετά την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κυρίως όμως μπορούμε να δούμε να εκπληρώνονται τα όσα λέει ο ψαλμός στην Άνω Ιερουσαλήμ ή της εστί μήτυρ πάντων ημών στη Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού έχει θεμέλια αιώνια, είναι η ουράνια πατρίδα και επίγεια μορφή της είναι η Εκκλησία στην οποία ανήκουμε. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό, τον 87ο. Εδώ το κλίμα αλλάζει. Στον προηγούμενο ψαλμό είχαμε χαρμόσυνο κλίμα, είχαμε δοξολογική διάθεση. Ο 87ος ψαλμός που βρίσκεται μπροστά μας, σύμφωνα με τους ερμηνευτές, είναι ο θλιβερότερος και μελαγχολικότερος από όλους τους ψαλμούς του ψαλτηρίου. Το περιεχόμενό του είναι μια αλυσίδα στεναγμών και ολολιγμών που καταλήγουν και σταματούν σε μια απότομη πικρία. Εκ πρώτης όψεως δεν διαφαίνεται πουθενά φως ελπίδας. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο απαγγέλων τον ψαλμό αυτό ψαλμωδός μοιάζει με ασέλινη νύχτα. Χτυπημένος από πολλά δεινά, βρίσκεται φυλακισμένος στο δεσμοτήριο των συμφορών χωρίς ελπίδα διεξόδου. Είναι μόνος, χωρίς φίλο, χωρίς γνωστό, περιφρονημένος παντελώς και αβοήθητος. Και όμως σε αυτή την τραγική κατάσταση όπου βρίσκεται διαφαίνεται η αναλαμπή και η ελπίδα. Ίσως είναι ο μόνος ψαλμός που δεν αναφέρεται ρητός στην ελπίδα και στην καλή έκβαση των πραγμάτων. Όμως η ελπίδα διαφαίνεται. Παρότι έχουμε να κάνουμε με ένα παράπονο από αρχής μέχρι τέλους. Η επιγραφή του ψαλμού, ο διψαλμού της «Εις κορέ εις το τέλος υπέρ μαελεύ του αποκριθήνε συνέσεως εμάν του Ισραηλίτη», αναφέρει πολλά πράγματα. Αναφέρει σε ποιους θα πρέπει να ανατεθεί η εκτέλεση του ψαλμού, ποιοι δηλαδή θα είναι οι ψάλτες που θα αναλάβουν να τον απαγγείλουν ή μάλλον να τον ψάλουν. Θα πρέπει να συνοδεύεται από πένθυμη μουσική και όργανα ανάλογα που αποδίδουν αυτή την πένθυμη μουσική. Αυτό ίσως μπορούμε να διακρίνουμε κάτω από την έκφραση «υπέρ μαλεεθ του αποκριθήνε», δηλαδή θα ψάλετε από ομάδες κατά αντιφωνία, κατά ανταπόκριση. Η μια ομάδα τον ένα στίχο, η άλλη τον άλλο.
Ίσως γι' αυτό να αναφέρει και δύο ψάλτες, τους Ιούς Κορέ και τον Εμάν τον Ισραηλίτη. Να είναι οι δύο χωροί που θα πρέπει να αποδώσουν τον πένθυμο αυτό ψαλμό. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογήσιν μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ονού και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόσθησαν. Έθεντόμεν λάκο κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού. Έθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην. Η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Είναι ο ψαλμός αυτός μια ζωηρή περιγραφή, μια ανάγλυφη εικόνα σπαρασωμένης ψυχής. Ψυχής που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποια να είναι η αιτία της θλίψεως του ψαλμωδού? Παραμένει κρυμμένη, μυστηριώδης. Ομιλούν για κάποια σοβαρή ασθένεια που επισκέφθηκε τον ψαλμωδό. Ίσως η φοβερή ασθένεια της λέπρας που ταλαιπωρούσε τα χρόνια εκείνα πολλούς ανθρώπους. Οι πατέρες όμως μας προτρέπουν να δούμε πιο βαθιά, πίσω από τα φαινόμενα. Ο άνθρωπος αυτός, σε όποια θλίψη και αν βρίσκεται, σε ασθένεια ή σε ταλαιπωρία, είναι ένας τύπος του Κυρίου Ιησού Χριστού.

σωτηρία. Σε σένα έκραξα προσευχόμενος όλη την ημέρα και τη νύχτα και στέκομαι ακόμη ενώπιόν σου ζητώντας τη βοήθειά σου. Ήδη διακρίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που προσεύχεται προς τον Θεό βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε απελπιστική θα λέγαμε, αλλά όμως περιμένει σωτηρία. Στην αρχή κιόλας του ψαλμού διαφαίνεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Θα πει πολλά και πικρά πράγματα. Θα αναφέρει μεγάλους πόνους και ταλαιπωρίες. Όμως όλα αυτά τα αναθέτει στο Θεό. Το ότι προσεύχεται σημαίνει ότι δεν είναι απελπισμένος. Σημαίνει ότι έχει να περιμένει από κάπου βοήθεια, έστω και αν δεν φαίνεται ποια είναι η βοήθεια αυτή και πώς θα έρθει. Γι' αυτό και παρακαλεί να γίνει ευπρόσδεκτη η δέησή του, να εισέλθει, να πλησιάσει το Θεό η προσευχή του και εκείνος να σκύψει, να πλησιάσει το ους, το αυτί του, να δείξει προσοχή δηλαδή στη δέησή του. Σε αυτούς τους δύο στίχους διαφαίνεται η πίστη την οποία έχει εμπιστευόμενος στο Θεό το πρόβλημά του. Ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, πολύ σωστά λένε η αρχή της πίστεως, διότι η πίστη είναι μια πορεία, είναι το να αναθέσεις το μεγάλο ή μικρό πρόβλημά σου στο Θεό, να του το εμπιστευθείς, να του το πεις, να του το εκφράσεις. Είναι η αρχή, αλλά δεν είναι λάθος η παροιμία που λέει η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Κάνοντας μια τέτοια αρχή, ήδη μπήκε στο δρόμο. Ένα δρόμο που μπορεί να είναι μακρός, αλλά σε οδηγεί τελικά στην βεβαιότητα της πίστεως και εν τέλει στη γνώση του Θεού, στη γνώση της αγάπης και της αλήθειας του. Και πολλές φορές ο πόνος και η ταλαιπωρία είναι παιδαγωγία και οδός γνώσεως. Πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι την οδό αυτή την βάδισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Οπότε και εσύ και εγώ δεν τη βαδίζουμε μόνοι μας. Τον έχουμε συμπαραστάτη και μάλιστα γεύτηκε τον ανθρώπινο πόνο. Τον πήρε πάνω του. Σήκωσε τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Γι' αυτό και οι πατέρες που αυτό τον ψαλμό τον τοποθετούν στα χείλη του Κυρίου Ιησού Χριστού, το κάνουν για να κατανοήσουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μπήκε στη θέση μας. Ο Θεός δεν μας διδάσκει, ας το πω έτσι, αφιψηλού, εκ του μακρόθεν, όχι. Μπήκε στον πόνο μας, μπήκε στη θλίψη μας, μπήκε στην αγωνία μας και τα έκανε δικά του, για να μας παραλάβει μαζί του και να μας δείξει πώς θα τα ξεπεράσουμε και να μας δώσει δύναμη να τα ξεπεράσουμε και να μας δώσει χάρη που θα μας σώσει από τις καταστάσεις αυτές που πολλές φορές φαίνονται απελπιστικές. «Επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε», λέει ο ψαλμωδός. «Γέμισε ολόκληρη η ύπαρξή μου από συμφορές και η ζωή μου έφτασε στο χείλος του τάφου, στην πόρτα του Άδη». Είναι ο εκφραστικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποδώσει ο ψαλμωδός την κατάστασή του. Είναι η ψυχή του ολόκληρη ένας πόνος, μια πληγή.

δεν έχει άλλο περιθώριο. Φτάνει πια στο χείλος του τάφου. Και πάνω σε αυτή την έννοια συνεχίζει. Προσελογήσιν μετά των καταβενόντων εις λάκων. Θεωρούμε μοιάζω με εκείνους που δεν είναι πλέον ζωντανοί αλλά βαδίζουν το δρόμο προς τον τάφο. Κατήντησα άνθρωπος αβοήθητος που κανείς δεν μπορεί να με συντρέξει. Πεταμένος ανάμεσα στους νεκρούς, νεκρός κι εγώ, μακριά από κάθε επικοινωνία με τους ζώντες. Εν νεκρής, εν εύθερος, ζωντανός νεκρός ή ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, χωρίς καμιά επικοινωνία με τους ζωντανούς. Όντως η γεύση του θανάτου είναι αισθητή στο περιεχόμενο των λόγων του. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο ονού και μνήσεις έτη. Μοιάζω με τους θανάσιμα τραυματισμένους στο πεδίο της μάχης εννοείται, των οποίων τα σώματα κοίτονται στη γη και κοιμούνται τον ύπνο του θανάτου στον τάφο, τους οποίους δεν θυμάσαι πλέον και οι οποίοι αποθήθηκαν από το προστατευτικό χέρι σου, δηλαδή βρίσκονται σπρωγμένοι μακριά από κάθε φροντίδα και πρόνοιά σου για αυτούς. Είναι η αντίληψη που υπήρχε στον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι στο θάνατο ο άνθρωπος είναι αβοήθητος. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης ο θάνατος είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρει τίποτε για το τι μπορεί να συμβαίνει. Γι' αυτό και έχει τόση αγωνία μπροστά στο θάνατο, μια αγωνία που είναι αποτέλεσμα της άγνοιας για το τι συμβαίνει μετά. Οι συμφορές μου με βύθισαν στο λάκκο του θανάτου, στον κατώτατο λάκκο, δηλαδή σε αυτό τον ίδιο τον Άδη, στους σκοτεινούς τόπους του Άδη, όπου ο θάνατος έχει ρίξει τη σκιά του, το φάσμα του. Πέρα από τον τάφο είναι και ο Άδης, ο τόπος όπου ή η κατάσταση μάλλον όπου σκιωδώς βρίσκονταν οι ψυχές των νεκρών. Εκεί αισθάνεται να έχει κατέλθει ο ψαλμωδός. Φαίνεται ότι η πορεία του προς το θάνατο είναι βέβαιη, είναι χωρίς επιστροφή. Γι' αυτό και εκφράζεται με τόσο πόνο, θα λέγαμε με τόση αγωνία. Η αγωνία του θανάτου είναι η πιο μεγάλη, η πιο δύσκολη, η πιο φοβερή. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος την πήρε πάνω του, τη δοκίμασε. Θυμηθείτε την αγωνία του στη Γεσθημανή. «Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου», συνεχίζει ο ψαλμωδός, «και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγες επεμέ. Βαρύς έπεσε πάνω μου ο θυμός σου και όλα τα κύματα της οργής σου τα άφησες να ξεσπάσουν εναντίον μου». Είναι η αποδοκιμασία του Θεού προς την αμαρτία. Και βέβαια και εκείνος που έπραξε την αμαρτία αισθάνεται να αποδοκιμάζεται από το Θεό. Και ας μην ξεχνάμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν έπραξε αμαρτία, επομίστηκε όμως τις δικές μας ευθύνες. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί εκ μέρους μας να πει τους λόγους αυτούς προς το Θεό και να εξομολογηθεί, να πει δηλαδή, να διακηρύξει την επανάσταση των πειρασμών που στρέφεται εναντίον του ανθρώπου που νιώθει
ότι είναι εγκαταλελειμμένος από το Θεό. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και θα δούμε το δεύτερο μέρος του ψαλμού, όπου βλέπουμε επιπλέον κοντά στις άλλες θλίψεις και τον πόνο, να δοκιμάζει και το μεγάλο πόνο της εγκατάλειψης.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 87ο Ψαλμό, στον στίχο 9. Ο ψαλμωδός βρίσκεται σε μεγάλη θλίψη. Πρόκειται για τον θλιβερότερο και μελαγχολικότερο από όλους τους ψαλμούς. Περιγράφει την κατάστασή του που τον έχει φέρει στα χείλη του Άδου, κοντά στο θάνατο. Και κοντά στις άλλες θλίψεις έρχεται να προστεθεί και η εγκατάλειψη. Τον εγκατέλειψαν όλοι. Απομάκρυνε τους γνωστούς μου από κοντά μου, οι οποίοι και με συχάθηκαν, με θεώρησαν βδέλυγμα. Έτσι παραδόθηκα στη δυστυχία, δηλαδή στην ασθένεια, και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτήν. Τα μάτια μου χάνουν σιγά σιγά το φως τους από την ταλαιπωρία, τη δυστυχία και τα πολλά δάκρυα. Σε σένα έκραξα προσευχόμενος, Κύριε, και όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου δεόμενος. Μέσα στην εγκατάλειψη ζητά εντονότερα το έλεος του Θεού. Πράγματι είναι φοβερή η κατάσταση της εγκαταλείψεως, και αυτήν όμως την δοκίμασε ο Κύριος. Πάντες τον εγκατέλειψαν, και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός άφησε τον εαυτό του να νιώσει την εγκατάλειψη ακόμα και από τον ίδιο το Θεό, για να είναι κοντά σε όποιον βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και να τον βγάλει από αυτήν. Τα απλωμένα χέρια τα οποία αναφέρει ο ψαλμωδός εδώ μας θυμίζουν τα απλωμένα στο σταυρό χέρια του Χριστού, σε στάση δεήσεως υπέρ του κόσμου παντός, αλλά και σε στάση αναμονής για να έρθουν όλοι να απολαύσουν τη σωτηρία που εκείνος θα τους προσφέρει. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός υποβάλλει κάποιες ερωτήσεις στο Θεό, θα λέγαμε ρητορικές ίσως, που δείχνουν το φόβο και την απορία του μπροστά στο θάνατο. Θυμηθείτε αυτή την αγωνία μπροστά στο θάνατο την οποία εκφράζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν στη Γεθσημανή ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα να παρέλθει από αυτόν το ποτήριον το πικρό του θανάτου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μήπως, Κύριε, δείξεις τα θαυμάσια σου στους νεκρούς και σε μένα εννοείται όταν πεθάνω. Μήπως οι ιατροί θα αναστήσουν τους νεκρούς για να σε δοξολογήσουν. Μήπως είναι δυνατόν σε κάποιον που βρίσκεται στον τάφο να υμνήσει και να διακηρύξει το έλεος σου και την αλήθεια σου ενώ βρίσκεται στην απώλεια του Άδη, δηλαδή ανάμεσα στους νεκρούς. Είναι η πεποίθηση ότι ο νεκρός δεν μπορεί ούτε να δεχτεί το έλεος του Θεού ούτε να εκφράσει την πίστη του προς το Θεό. Στα ερωτήματα αυτά θα διακρίνουμε το αίτημα να απομακρυνθεί από αυτόν ο θάνατος, να μην φτάσει στο θάνατο. Το παρελθέτω απαιμού το ποτήριον που είπε ο Κύριος. Κι όμως έφτασε στο θάνατο και εκεί δόθηκαν οι μεγαλειωδέστερες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που θέτει ο άνθρωπος πριν από το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει θαύματα στους νεκρούς? Μπορούν οι ιατροί να αναστήσουν τον νεκρό ώστε να δοξαστεί ο Θεός? Βέβαια οι ιατροί δεν μπορούν να αναστήσουν νεκρούς, όμως Ανάσταση των νεκρών έγινε. Την έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν τα θαυμάσια που έγιναν σε νεκρούς με τη δύναμη του Θεού
νεκροί αναστήθηκαν και αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ανιστάμενος από τους νεκρούς, γίνεται πρωτότοκος των νεκρών και δείχνει ότι όλοι οι νεκροί θα εξέλθουν από την κοιλία του Άδη και θα σωθούν. Να λοιπόν, το θαύμα της Αναστάσεως των νεκρών έρχεται να απαντήσει ότι ναι, ο Κύριος της νεκρής ποιεί θαυμάσια. Θα κάνει θαύματα στους νεκρούς και εκεί θα φανεί το μεγαλείο της αγάπης και της δυνάμειός του. Είναι δυνατόν να διηγηθεί κανείς από τον τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου ενώ βρίσκεται στον Άδη, στο θάνατο? Και όμως, δέστε, οι τάφοι των Αγίων μας γίνονται σημεία στα οποία φανερώνεται το έλεος και η χάρη του Θεού. Θαυματουργούν, μυροβλίζουν, πηγάζουν ιάματα. Να λοιπόν ότι οι Άγιοι, οι οποίοι πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και την Ανάστασή Του, εν το τάφο διηγούνται το έλεος του Κυρίου. Ναι λοιπόν, θα λέγαμε στον ψαλμοδό, είναι δυνατόν να διηγηθεί κάποιος από τον τάφο το έλεος του Θεού και βέβαια να ακουστεί η αλήθεια του Θεού στο θάνατο, στον Άδη, στην απώλεια. Και μάλιστα ο πρώτος που κήρυξε την αλήθεια του Θεού και ως άνθρωπος στον Άδη είναι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μας γράφει ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε τη εμφυλακή πνεύμαση, την αλήθεια του Θεού, τη σωτηρία, την Ανάσταση. Και έτσι πλέον ο θάνατος και ο Άδης νικήθηκε. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Δεν υπάρχει πια σκότος στο θάνατο και στον Άδη. Σκορπίστηκαν αυτά με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Ο ψαλμοδός εκφράζεται με αγωνία που πηγάζει από την άγνοιά του. Η απάντηση στα ερωτήματά του δόθηκε μεγαλειωδώς και εμείς αδελφοί την ξέρουμε. Την έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός που μπήκε στη δική μας αγωνία για να μας απαλλάξει από αυτήν και να μας δείξει ότι υπάρχει η σωτηρία και ο Κύριος την προσφέρει. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προσφθάσισε. Γι' αυτό εγώ, λέει ο ψαλμοδός, που έχω μέσα μου τις αγωνίες αυτές, κραυγάζω προς εσένα. Προσεύχομαι ολόθερμα σε σένα. Κύριε, προσεύχομαι σε σένα και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφθάσει. Πράγματι, το πρωί το γλυκοχάραμα της Κυριακής, της μιας των Σαββάτων, ήρθε η απάντηση από τον ουρανό με την Ανάσταση του Κυρίου. Πρόφθασε το έλεος του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου και έδωσε στους ανθρώπους τη λύση. Ο ψαλμοδός βέβαια συνεχίζει να ομιλεί με αγωνία και στη συνέχεια: «Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού?» Βιάζεται, ζητάει απάντηση, δεν θέλει να αισθάνεται εγκαταλελειμμένος και εκφράζει παράπονο. «Είμαι φτωχός εγώ και σε κόπους από την νεότητά μου. Έτσι βρίσκομαι και τώρα σε αμηχανία, σε απελπισία, σε έσχατη απορία. Από πάνω μου πέρασε η οργή σου και φοβερά πλήγματα με συγκλώνησαν και με κατατάραξαν. Με περικύκλωσαν όλη τη μέρα, όπως ακριβώς τα ύδατα με περιβάλλουν οι τιμωρίες σου, οι δοκιμασίες σου, οι φοβερές απειλές. Απομάκρυνες από κοντά μου όλους τους φίλους και τους γειτονές μου και όλους τους γνωστούς μου εξαιτίας της δυστυχίας μου». Συμπαθείς ο ψαλμοδός για την ασθένειά του, τη δοκιμασία του, τον πόνο του, συμπαθέστερος όμως για τον αγώνα του, τον πνευματικό αγώνα, να επιμένει στο να ζητά
το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Αυτό το έλεος το οποίο τελικά δόθηκε. Είναι μια κραυγή αγωνίας ο ψαλμός αυτός. Αλλά είναι ταυτόχρονα και μια έκφραση πίστεως. Εμπιστεύεται τα πάντα στο Θεό. Και λέει ότι είναι μόνος, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι μόνος, διότι ήδη ομιλεί προς το Θεό, ήδη προσεύχεται. Και η προσευχή είναι η πρώτη και καλύτερη κατάλυση της μοναξιάς. Γι' αυτό είπαμε, φαίνεται ο ψαλμός αυτός ότι είναι ο μελαγχολικότερος των ψαλμών. Όντως θέτει μεγάλα προβλήματα, τον πόνο της ανθρωπίνης υπάρξεως μπροστά στη φθορά και στο θάνατο. Αυτό τον πόνο που ανέλαβε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά μας έβγαλε από αυτόν. Η Καινή Διαθήκη, οι επαγγελίες του Θεού, τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας είναι η απάντηση στην πονεμένη κραυγή που καταγράφεται στον ψαλμό αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς που μπορεί να βρισκόμαστε πολλές φορές σε πόνο, ίσως και σε αδιέξοδο, ας αναλογιζόμαστε τον Κύριο που συμπάσχει μαζί μας επάνω στο Σταυρό, αλλά και που έχει τη δύναμη να μας βγάλει εις αναψυχήν, να μας χαρίσει την ανάπαυση, να μας χαρίσει τελικά την μακαριότητα, τη ζωή την αληθινή. Ας τον δοξάζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και ας φαινόμαστε αντάξει των ευεργεσιών του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, αλήθεια είναι, όταν η καρδιά του ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου αγαπήσει τον αρχηγό των ηρώων και των Αγίων, τον Χριστό, τότε γίνεται και αυτή ηρωική και Αγία, γιατί μεταγγίζεται μέσα της η αλήθεια και το μεγαλείο από την πηγή που αγάπησε. Και ο Άγιος Νεομάρτυρας Αργυρός, του οποίου σήμερα 11 Μαΐου εορτάζουμε τη μνήμη, ήταν μια γενναία καρδιά που δεν άργησε να το δείξει.

Άγιος Αργυρός καταγόταν από την επανομή της Θεσσαλονίκης. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τους γονείς του, ούτε για τη ζωή του. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι πριν το μαρτυρικό του τέλος είχε έλθει στη Θεσσαλονίκη και εργαζόταν σε ένα γραφείο για να μάθει την τέχνη του ράπτη και να κερδίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του. Ήτο, σημειώνει ο βιογράφος του, νέος χαριτωμένος και αξιαγάπητος. Το μυστικό του χαριτωμένου αυτού νέου ήταν η φλογερή του πίστη. Ήταν πιστός, θερμός χριστιανός και ενθουσιώδης πατριώτης, που φυσικά τα διδάχτηκε από τους γονείς του. Ζούσε με την ελπίδα και την προσδοκία, με το όραμα δηλαδή της ελευθερίας. Αυτή την πίστη και την ελπίδα προσπαθούσε ο ενθουσιώδης νέος να διατηρεί στα βάθη της ψυχής του ως θησαυρό ατίμητο και να μεταδίδει επιπλέον στο περιβάλλον του. Κάποια ανοιξιάτικη μέρα του Μαΐου του έτους 1806 έφτασε στα αυτιά του Αργυρού μία θλιβερή είδηση. Μερικοί γενίτσαροι συνέλαβαν έναν χριστιανό για κάποια παραπτώματα και τον οδηγούσαν στη φυλακή. Συγχρόνως του ζητώσαν να πληρώσει με χρήματα και θα τον άφηναν ελεύθερο. Επειδή όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είχε χρήματα για να πληρώσει, τον εφοβέριζαν ότι θα τον θανατώσουν. Όμως καθοδόν οι γενίτσαροι με τρόπο ύπουλο του πρότειναν εάν θέλει να γεννεί Τούρκος, δηλαδή εάν δέχεται να αλλαξοπιστήσει. Και τότε του είπαν ότι αυτοί έχουν τη δύναμη να τον απαλλάξουν από το χρέος, από τη φυλακή και από το θάνατο. Ο χριστιανός είχε βρεθεί στο φοβερό δίλημα. Οι γενίτσαροι, για να του δώσουν λίγο χρόνο να σκεφτεί, αλλά και για να τον ενισχύσουν στη δελεαστική τους πρόταση, καθότι τον είδαν αδύνατο και δειλό, στάθηκαν σε ένα καφενείο μιας γειτονιάς. Εκεί ο χριστιανός αυτός, αδύνατος όπως ήταν, υποχώρησε, συζήτησε το αντάλλαγμα και δέχθηκε την πρότασή τους. Εκεί λοιπόν στο καφενείο, ύστερα από αυτό, οι γενίτσαροι γιόρταζαν το θρίαβό τους. Είχαν πετύχει ένα μεγάλο τους κατόρθωμα και πανηγύριζαν. Και ανάμεσά τους, χωρίς δύναμη, χωρίς σκέψη, ένας φτωχός Ρωμιός, ένας χριστιανός που δεν είχε να πληρώσει και που δέχτηκε από τα ταξίματά τους να αλλαξοπιστήσει. Τινάχτηκε ο 18χρονος Αργυρός, καθώς έφτασε η είδηση στο μαγαζί του ράφτη που εργαζόταν. Η καρδιά του μάτωσε από θλίψη. Οι Τούρκοι, γεμάτοι ικανοποίηση, διέδωσαν το κατόρθωμά τους αστραπιαίως σε ολόκληρη την αγορά της Θεσσαλονίκης. Ένας κατόπιν του άλλου το μάθαιναν οι χριστιανοί και πονούσαν. Μα πιο πολύ πόνεσε ο Αργυρός και με δάκρυα στα μάτια ψιθύρισε. «Εμείς παρακαλούμε τον Χριστό να μας δώσει την ελευθερία μας και αυτός προδίδει την πίστη». Έτσι χάνονται οι ελπίδες. Ο φλογερός νέος πυρπολήθηκε ολόκληρος από την Αγία Πίστη. Ένας χριστιανός να χάνει την ψυχή του, ο λογισμός τον συγκλώνησε. Αφήνει την εργασία του και τρέχει. Τα παραμέρισε όλα και όρμησε έξω. Ξέχασε τα πάντα σε μια στιγμή. Τους δικούς του, τον τόπο του, τους συγγενείς, την εργασία του, τα νιάτα του, το μέλλον στη ζωή. Και όρμησε έξω. Όρμησε για πού?

πάντα ήταν γεμάτος ενθουσιασμό ο Αργυρός για την πίστη του, γεμάτος αγάπη για την πατρίδα του, την πονεμένη και αλυσοδεμένη από την τουρκική σκλαβιά. Τώρα έγινε γεμάτος φλόγα μιας αδίλιαστης ανδρείας, μιας αδίστακτης παλικαριάς. Μια ψυχή κινδυνεύει, θα την αφήσει στον κίνδυνο της καταστροφής, δίνοντας σημασία στο δικό του κίνδυνο? Όχι. Αγάπη μέχρι θυσίας για αυτήν. Το όνομα του Χριστού υβρίζεται από τους αλόπιστους, που γι' αυτό πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν για το τρόπαιό τους. Και αυτός θα αδρανήσει? Όχι. Θάρρος και ομολογία. Θάρρος μέχρι θανάτου. Κανένας δεν τον συμβούλευσε για αυτή την απόφασή του. Μόνος με την καρδιά του το αποφάσισε και έτρεξε να το κάνει πράξη. Τέτοιοι ήσαν οι χριστιανοί της σκλαβιάς των χρόνων εκείνων. Γνήσιοι, αποστολικοί στην αγάπη τους, αυθόρμητοι στη θυσία. Έτσι στάθηκε το έθνος και η εκκλησία στα 400 χρόνια της σκλαβιάς και ειδού το παράτολμο της απόφασής του. Σαν θύελα εισβάλλει στον καφενέ, στην άνομη εκείνη σύναξη. Δεν έριξε γύρω τη ματιά του, δεν έδωσε σημασία στις άγριες όψεις των γενιτσάρων, ούτε στα μακριά τους για τα γάνια, αλλά έρχεται και στέκεται κοντά στον εξωμότη. Πλημμυρισμένα τα μάτια του από δάκρυα, κομμένη η ανάσα του από το τρέξιμο. Μα η φωνή του ακούστηκε δυνατή, ξεκάθαρη, όπως ξεκάθαρη ήταν και η απόφασή του. «Τι κακόν έκαμες, αδελφέ, να αρνηθείς τον Χριστό, τον ποιητή και σωτήρα μας? Τι μέγα κακόν έκαμες, ταλέπορε, στην ψυχή σου, να την παραδώσεις στην κόλαση, ή της είναι αιώνιος και ατελεύθητος θάνατος, δια να αποφύγεις τούτο των πρόσκαιρων θάνατων? Ελθέ, ελθέ, αδελφέ, εις αίσθησιν, ελθέ στον εαυτό σου και μετανόησον και ομολόγησον πάλι τον Χριστό. Θα σε θανατώσουν? Απόθανε, πρόσφερε το αίμα σου δια των Χριστών, διότι χρέος έχομεν όλοι να αποθάνομαι δια την αγάπη του, όταν είναι ανάγκη, διότι και εκείνος εθυσιάστη δια την δική μας αγάπη. Αντιστάσου λοιπόν στον πειρασμό». Μίλησε άτρομος ο 18χρονος Αργυρός, ώσπου η φωνή του πνίγηκε από τα χτυπήματα και τις κραυγές των γενιτσάρων. «Έβγε του θείου σου ζήλου, εραστά του Χριστού, θερμότατε», τον εγκομιάζει και τον επαινεί ο βιογράφος του. «Αργυρώνει με μάρτης και την ψυχή αδαμάντινε. Έβγε της Ανδρείας σου, έβγε της ακαταπλήκτου και θαυμαστής παρησίας σου. Τούτους δε μόνο τους ιερούς και σωτήριους λόγους επρόφθεσε να είπε η χριστιανή αδελφή ο μακάριος Αργυρός. Κατόπιν οικολούθησε εκείνο το οποίο ο καθής δύναται να συμπεράνει. Ευθύς όρμησαν εναντίον του Αγίου όλο εκείνο το πλήθος των φοβερών γενιτσάρων και έδιραν τούτο αγρίως, αλλαλάζοντες με βαρβάρους ιαχάς. Πρέπει λοιπόν είναι να είπομαι και περί του ευλογημένου τούτου νεανίου εκείνο το οποίο είπε προφητικός ο Δαβίδ για τον σωτήραν ημών Ιησούν Χριστόν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκα έγνων.

Ασφαλώς οι αγριεμένοι γενίτσαροι ήθελαν να τον σκοτώσουν από τη λύσα τους. Κάποιος όμως από αυτούς το σοφίστηκε. «Αφήστε τον», είπε, «αντί να τον σκοτώσουμε, να τον κάνουμε να τουρκέψει». Με ήρεμο πλέον τρόπο, με γλυκόλογα και υποσχέσεις, προσπαθούν να πείσουν τον Αργυρό να αλλαξοπιστήσει μαζί με το άλλο θύμα τους. Μα όταν εκείνος επιμένει στην πίστη του, τότε τον κυκλώνουν με ξεγυμνωμένα και τεντωμένα τα σπαθιά και τα μαχαίρια τους, κραυγάζοντας απειλητικά ή είπε ότι τουρκεύεις ή ταύτην τη στιγμή σε θανατώνουμε. Αυτά έκαναν οι γενίτσαροι, ο δε μάρτυρας του Χριστού, ως γενναίος αυτού αθλητής, όλα αυτά τα θεωρούσε παιχνίδια παιδιών που δεν έχουν επίγνωση τι κάνουν. Χωρίς καθόλου να δηλιάσει ή να φοβηθεί, εφώναζε ότι είναι χριστιανός και ό,τι και αν του κάνουν, την πίστη του δεν την αλλάζει και μάλιστα το έχει τιμή και δόξα του να πεθάνει για την πίστη και την αγάπη του στον Χριστό. Κατόπιν αυτών οι γενίτσαροι τον έδιραν αγριότερα. Το αίμα του πορφύρωσε το καφενείο. Στην πείσμον άρνηση του ανυποχώρητου μάρτυρα Αργυρού, οι γενίτσαροι αντιτάσσουν φοβερή αγριότητα. Βιάζονται σε αυτόν διαπαντός τρόπου να αρνηθεί την πίστη τους. Βλέποντας όμως ότι ματέως εκοπίαζαν, έσυραν τον Αργυρό στον Κρητή, καταγγείλαντας το τόλμημά του. Και ο Κρητής, όταν τον βλέπει στην ανάκριση αδιάλαχτο, τον κλείνει στη φυλακή. «Σκέψου», του λέγει, «καλά, διότι εάν δεν αλλάξεις θα πεθάνεις φρικτά». Η φυλακή έγινε για τον Αργυρό χώρος προσευχής, ύμνων και δοξολογίας στο Θεό. Η φωνή του αντυχεί θαραλέα, γεμάτη από τη δύναμη της πίστης προς εκείνον που τον θάνατο αθανατίζει, προς εκείνον που είναι η ζωή και η Ανάσταση. «Χριστός Ανέστη», ψάλλει μέσα από τη σκοτεινή του φυλακή. «Χριστός Ανέστη, το φως νίκησε το σκοτάδι, τον θάνατο η ζωή, την λύπη και τον πόνο η αιώνια χαρά». Και με το «ζωή χαρισάμενος» ανοίγει φυλακή. Οι γενίτσαροι και πάλι τον οδηγούν στον Κρητή, ο οποίος τον υποδέχεται με προσποιητή καλοσύνη, τον κολακεύει, τον επενεί για την ανδρεία και την ομορφιά του. «Έλα, Τζάνεμ», του λέγει, «γίνε Τούρκος και ό,τι επιθυμείς θα το έχεις. Πλούτη, δόξα, γυναίκες, τα πάντα». Ο Αργυρός όρθωσε το ανάστημά του και απάντησε ολόψυχα. «Να αρνηθώ την Αγία πίστη μου που πότισαν με το αίμα τους εκατομμύρια ως τώρα μάρτυρες, μη γεννητό. Προτιμώ να πεθάνω, μα το Χριστό μου δεν θα τον προδώσω». Βλέποντας οι γενίτσαροι ότι ο Αργυρός παραμένει αλήγιστο στην πίστη του, εζήτησαν τον Κρητή για να τελειώνουν με αυτόν τον Γιαούρη να κρεμαστεί. Ο Κρητής όμως δεν το έβρισκε εύλογο να εκδώσει τέτοια απόφαση, λέγοντας ότι το έγκλημά του δεν είναι για θάνατο και επεξήγησε στους φανατικούς γενιτσάρους. «Επειδή ούτω απαιτεί κάθε θρησκεία να είναι δηλαδή ζηλωτές και θερμοί υπέρμαχοι αυτής, άλλοι εκείνοι οι οποίοι την παραδέχονται να έχουν τέτοιο ζήλο και άλλοι τέτοια αγάπη και να τα δεικνύουν, όπως ακριβώς το έδειξε και αυτός ο χριστιανός για την πίστη του. Λοιπόν», πρόσθεσε, «αν αληθώς είστε κι εσείς ζηλωτές, θερμοί της πίστης σας, μη ζητείτε να θανατωθεί χωρίς να είναι ένοχος θανάτου και μας βαρύνει τη αυτή τιμωρία του, αλλά προσπαθήσατε όσο είναι δυνατόν να το φέρετε στην πίστη μας και έτσι να τον κερδίσουμε». Σαν είπε αυτά ο Κρητής, οι γενίτσαροι ταράχτηκαν και ως θηρία εξαγριώθηκαν εναντίον του, φωνάζοντας: «Τι λέγεις, τον εχθρόν της πίστης μας δικαιώνεις? Είναι καλόν, το κρίνεις εύλογο, να επαινεί τη δική του πίστη και να υβρίζει και να βλασφημεί παρουσία μας τη δική μας πίστη? Δεν κρίνεις τούτον τον άπιστο άξιο θανάτου?» Αφού άκουσε αυτά ο Κρητής συλλογίστηκε για λίγο, ξανακοίταξε τον νεαρό μάρτυρα και είπε: «Έχετε δίκιο. Επειδή λοιπόν ευλασφήμισε την πίστη μας, είναι ένοχος θανάτου. Να κρεμαστεί», φωνάζουν οι γενίτσαροι, «να κρεμαστεί». Η καταδικαστική απόφαση βγαίνει κάτω από τις απειλές των γενιτσάρων. Να κρεμαστεί.

γενίτσαροι αμέσως αρπάζουν τον αργυρό με άγριες κραυγές για να τον κρεμάσουν ως θηρή ανήμερα και ευωβόρα. Με τις ανάλογες εκδηλώσεις τους τον οδηγούν στην τοποθεσία Καπάνη. Εδώ δένουν το σχοινί στο χοδέντρο και κρεμούν τον 18χρονο ανυποχώρητο χριστιανό. Ήταν Παρασκευή 11 Μαΐου του 1806, όταν ο Άγιος Αργυρός παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και συναριθμήθηκε στο χορό των μαρτύρων, επειδή έδειξε τη διπλή αγάπη του προς το Θεό και προς τον πλησίον. Προς μέν των πλησίων, εξηγεί ο Ιερός Συναξαριστής, επειδή για την αγάπη και την σωτηρία του εξωμότη αδελφού χριστιανού εξέθεσε την ειδική του ζωή εις προφανή κίνδυνον. Προς δε τον Θεό έδειξε τελειωτάτη και ασύγκριτον αγάπη, επειδή απέθανεν υπέρ αυτού. Μίζωνος ταύτης της αγάπης ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Οι γενίτσαροι γύρω από το κρεμασμένο και νεκρό παλικάρι πανηγυρίζουν με νταούλια, χορούς και τραγούδια που θυμίζουν την αγριότητα ανθρωποφάγων. Από επάνω τους όμως χορός Αγίων Αγγέλων συνόδευε στον ουρανό την Αγία Ψυχή του 18χρονου Αργυρού.

ανοίξει το καπάνι της Θεσσαλονίκης με το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αργυρού, παραμένει ένας αιώνιος κήρυκας, σταθερότητα στην πίστη και ακόμα αγάπης δυνατής μέχρι θυσίας. Διότι από αγάπη προς την ψυχή που κινδύνευε, επεχείρησε ο Αργυρός το μεγάλο του τόλμημα. «Αντιστάσου στον πειρασμό, αδελφέ», είπε στον εξωμό της συμπατριώτη του. Το ίδιο επαναλαμβάνει και σε εμάς. Γύρω μας τόσοι χριστιανοί κινδυνεύουν να χάσουν τα ιερά και όσια. Προδίδουν τον Χριστό, υποκύπτουν στον πειρασμό. Εμείς, οι σύγχρονοι χριστιανοί, τι κάνουμε?

0: σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τις τακτικές ιερές ακολουθίες εκτός της Θείας Λειτουργίας και είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για την ακολουθία του Εσπερινού. Σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την ακολουθία του Εσπερινού και θα αναφερθούμε και στις άλλες τακτικές ιερές ακολουθίες. Ο Εσπερινός, αγαπητοί ακροατές, άλλοτε συνδυόταν με τη Θεία Λειτουργία, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί μεταλάμβαναν το βράδυ. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα καθαρά στη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων, που συνδέεται με την ακολουθία του Εσπερινού και αστελείται πολλές φορές το πρωί. Ο Εσπερινός αρχίζει με το «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε» και συνεχίζεται με τον προημιακό ψαλμό, τον 103ο, «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων». Έπειτα ακολουθούν άλλα τροπάρια, ψαλμοί και αιτήσεις από τον ιερέα. Τέλος ψάλεται ο επιλίχνιος ύμνος «Φως Ιλαρών», που είναι αφιερωμένος στο Σωτήρα Χριστό. Ο Εσπερινός τελειώνει με την ευχή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, που είπε όταν δέχθηκε στα χέρια του το Χριστό: «Νην απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα». Έπεται το απολυτίκιο και ακολουθεί η απόλυση. Το απόδειπνο λέγεται έτσι γιατί ψάλεται ύστερα από το δείπνο, δηλαδή το βραδινό φαγητό. Το μεγάλο απόδειπνο με πιο πολλούς ύμνους και αναγνώσματα γίνεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και το μικρό απόδειπνο τον υπόλοιπο καιρό. Το απόδειπνο είναι προσευχή μετανοίας για τα αμαρτήματα της ημέρας και δέηση για τη νύχτα που έρχεται. Το μεσονυκτικό είναι η ακολουθία του μεσονυκτίου. Συνήθως όμως γίνεται την αυγή πριν από την ακολουθία του όρθρου. Οι ώρες είναι σύντομες ακολουθίες με αναγνώσματα που διαβάζονται σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Οι μεγάλες ώρες με περισσότερα τροπάρια ψάλλονται την παραμονή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων καθώς και τη Μεγάλη Παρασκευή. Τέλος έχουμε την ακολουθία του όρθρου. Είναι η πρωινή προσευχή της Εκκλησίας. Μας θυμίζει την Ανάσταση του Χριστού που έγινε όρθρου βαθαίως, δηλαδή πολύ πρωί. Ο όρθρος αρχίζει με τον εξάψαλμο και συνεχίζεται με άλλους ψαλμούς και ύμνους. Ακολουθεί το πρωινό, το εωθηνό Ευαγγέλιο που εξιστορεί πάντοτε την Ανάσταση του Χριστού. Κατόπιν διαβάζει το ψαλμός της μετανοίας, ο πεντηκοστός, δηλαδή το «Ελέησόν με ο Θεός», και ψάλλονται ο κανόνας και η έννη. Ο όρθρος τελειώνει πάντοτε με τη δοξολογία και την απόλυση. Και με την ακολουθία του όρθρου ολοκληρώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ιερές ακολουθίες. Για τις έκτακτες ιερές ακολουθίες, τα ιερά μυστήρια, εκτός της Θείας Ευχαριστίας, θα αναφερθούμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.

αγώ και της προσφέρει τη βάρκα της αιώνιας σωτηρίας. Ο διάκος μου είναι στεριανός, ένα πηγάδι, το φρέαρ του Ιακώβ, ένα πηγάδι κοντά στη Σιχάρ. Ο μεσημεριάτικος ήλιος που έχει φτάσει στην ψηλότερη δόξα του και περιπολεί με χρυσάφι και φως τα σπαρμένα χωράφια, και ο Χριστός. Ο Χριστός που κάθεται κουρασμένος από την οδηπορία δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβου. Ο Χριστός είναι μόνος. Οι μαθητές έχουν πάει να αγοράσουν τροφές. Μόνος, μόνος με τα ψιθυρίσματα μιας λεπτής άβρας που ξετρελαμένη από την παρουσία του του σιγομουρμουρίζει αναρρύθμιτα καλωσορίσματα. Μόνος, συνοδευόμενος από το μουσικό όργιο των τζιτζικιών που υποψιασμένα για τη μοναδικότητα της στιγμής έχουν σπάσει τα μουσικά τους τύμπανα δοξολογώντας το μεγάλο επισκέπτη. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ πλησίων του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο δε Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή. Ώρα ειν οσί έκτη. Σχεδόν μεσημέρι. Αυτό σημαίνει το ώρα ειν οσί έκτη. Και ο Χριστός και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αληθινός δηλαδή Θεός, αλλά και αληθινός άνθρωπος. Και ως άνθρωπος πεινά, υδρώνει, διψά, κουράζεται. Εδώ έχει κουραστεί. Είναι και κοπιακός. Απόδειξη πως είναι αληθινός άνθρωπος. Παρακάτω θα μας βεβαιώσει πως είναι ο Μεσσίας. Αληθινός δηλαδή Θεός. Βάλτε και τα δύο μαζί, κάντε τα ένα, δύο φύσεις, ένα πρόσωπο και να, έχετε μπροστά σας το θεάνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο θεάνθρωπος κάθεται δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβου που το έχει αφήσει κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ και φαίνεται σαν κάποιον να περιμένει. Και αυτός ο κάποιος, νάτος που ξεπροβάλλει. Είναι μια γυναίκα, μια Σαμαρίτιδα. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ, λέγει το ιερό κείμενο. Σιωπηλή, κουρασμένη, αργοπερπάτητη, με έγνοιες και με έχθρα προς τους Ιουδαίους. Έτσι, φτάνοντας κοντά στο πηγάδι, δεν απευθύνει ούτε καν ένα χέρι, ούτε καν έναν απλό χαιρετισμό στο Χριστό που μοιάζει να την περιμένει. Αμίλητη, ρίχνει το άντλημα στο πηγάδι και βγάζει νερό. Κοιτάζει αμήχανα τον Χριστό που και εκείνος την κοιτάζει. Επικρατεί σιγή. Σιγή εγκυμονούσα διάλογο. Όπως και συμβαίνει. Ο Χριστός, σπάζοντας τη σιωπή, λέγει στη γυναίκα «Δώσμη ποιήν. Δώσμου να πιω». Τρεις λέξεις. «Δώσμη ποιήν». Μια κατεδάφιση. Ολόκληρο το τείχος της έχθρας ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες γκρεμίζεται. Η Σαμαρίτη δεν τα χάνει. Λέγει στον Χριστό, πώς σι Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Ού συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Αυτό είναι το τείχος. Και είναι τείχος παλιάς και βαθιάς και αγεφύρωτης έχθρας. Αυτό σημαίνει το «ου συγχρόνται», την αδυναμία γεφύρωσης της έχθρας. Οι Σαμαρίτες είναι μυαροί, αμαρτωλοί, μολυσμένοι, αρνητές, εξωμώτες. Αυτά για τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι είναι εχθροί, άξιοι περιφρόνησης, ανάξιοι και απλού χαιρετισμού. Γι' αυτό η Σαμαρίτιδα δεν χαιρέτησε τον Χριστό όταν έφτασε κοντά του. Έπρεπε να του δείξει περιφρόνηση, ήταν Ιουδαίος. Ιουδαίοι και Σαμαρίτες, και ανάμεσά τους το τείχος του «ου συγχρόνται», ένα τείχος μίσους, έχθρας, αλληλοπεριφρόνησης. Και ξαφνικά, μέσα στο μεσημεριάτικο κάβουμα, αντιχούν οι σάλπιγγες της κατεδάφισης. «Δώσμη ποιήν». Αυτή η αίτηση προσφοράς ύδατος είναι η κατάργηση του «ου συγχρόνται». Είναι η απομάκρυνση του «ου» και η έναρξη μιας νέας περίοδου όπου οι Ιουδαίοι

και Σαμαρίτες θα συγχρόνται. Θα συνυπάρχουν ειρηνικά και αγαπημένα μέσα στην αγκαλιά της μεγάλης επαναστάτριας της αγάπης που ισοπεδώνει όλα τα μίση και καταργεί όλες τις έχθρες. Το δόσμι ποιήν είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα του διαλόγου που γίνεται ανάμεσα στο Χριστό και στη Σαμαρίτιδα και που είναι διάλογος σωτηρίας. Η Σαμαρίτιδα μπαίνει στο διάλογο, μπαίνει στην ιστορία, θα μπει και στον παράδεισο. Πού να ξέρε όταν ξεκίνησε από το σπίτι της πως η σημερινή ημέρα, η ημέρα του διαλόγου της με τον Χριστό, είναι η μεγάλη της μέρα. Η Σαμαρίτιδα έχει παντελή άγνοια για τις μεγάλες στιγμές που περνάει. Έχει εντελή άγνοια για το πρόσωπο του συνομιλητή της. Πού να φανταστεί πως αυτός που έχει απέναντί της είναι ο Θεός. Ο Χριστός επισημοποιεί και δηλοποιεί την άγνοιά της. Της λέγει «Η είδης την δωρεάν του Θεού και της έστην ο λέγον σι δόσμι ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Αν ήξερες, της λέει, το δώρο που σου έκανε ο Θεός, να κουβεντιάζει δηλαδή μαζί σου, και ακόμα αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει να του δώσεις να πιει νερό, τότε, αν ήξερες, θα του ζητούσες εσύ να σου δώσει από το δικό του νερό και αυτός θα σου έδινε νερό γεμάτο ζωή. Ζών είδωρ, λένε οι πατέρες, σημαίνει ζωηρών είδωρ, δηλαδή νερό πλήρες ζωής. Αξιοθρύνητα καμώματα της άγνοιας. Η Σαμαρίτιδα σε πρώτη φάση συναντά το Θεό και δεν τον χαιρετάει. Σε δεύτερη φάση τον ενημερώνει για το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες. Ενημερώνει την αγάπη για το μίσος. Τρομάρα της. Σε τρίτη φάση, λόγω αγνίας κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Χριστού, χάνει την ευκαιρία να ζητήσει ζών είδωρ από τον ίδιο το Θεό που, όπως μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, άμα θα του ζητούσε, θα της το έδινε. Βρίσκεται μπροστά στο Θεό και συμπεριφέρεται εχθρικά, δεν το χαιρετάει, συμπεριφέρεται επιπόλαια, του μιλάει για το μίσος, ου συγχρόνται, και συμπεριφέρεται και άμυαλα, χάνει την ευκαιρία να γευτεί είδωρ ζών, είδωρ Αθανασίας. Τυπικό παράδειγμα συμπεριφοράς. Πόσοι από εμάς δεν κάνουμε το ίδιο? Μπαίνουμε στην αυγή χωρίς την καλημέρα της προσευχής. Λέμε πως είμαστε κοντά στο Χριστό χωρίς να λησμονήσουμε τα μίση μας. Μπορούμε να γευθούμε το ζών είδωρ, τη Θεία Κοινωνία, και δεν το κάνουμε. Και όλα αυτά χωρίς το ελαφρυντικό της άγνοιας. Αν η Σαμαρίτιδα είναι άμυαλη, τότε εμείς είμαστε ξεκούτιδες. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Ο Χριστός λέγει στη Σαμαρίτιδα πως άμα του ζητούσε θα της έδινε είδωρ ζών. Η Σαμαρίτιδα ακούει μόνο το είδωρ και αδιαφορεί για το ζών. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο υλικό και πρόσκαιρο και αδιαφορεί για το διαρκές και αιώνιο. Την τρώει η περιέργεια. Λέγει αυτό η γηνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι εστί βαθύ. Πόθενούν έχεις το είδωρ το ζών? Μη σύ, μη ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ». Και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα σπέρματα αυτού. Η άγνοια της Σαμαρίτιδα συνεχίζεται. Ρωτάει το Θεό πώς θα βγάλει το νερό χωρίς άντλημα. Πώς θα το βγάλει από τόσο βάθος. Και η άγνοια κορυφώνεται με τη σύγκριση. Μη σύ μίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ? Αδυναμία, περιορισμένες δυνατότητες και κατωτερότητα σε σχέση με τον Ιακώβ. Τρεις νέες υποτιμητικές διατυπώσεις για το Θεό. Τρεις νέες φανερώσεις της άγνοιας της Σαμαρίτιδας. Η Σαμαρίτιδα έχει μπροστά της το Θεό και του συμπεριφέρεται σαν να είναι άνθρωπος. Έχει το ελαφρυντικό της άγνοιας. Ακόμα ο Θεός δεν της έχει φανερωθεί. Όταν βγει από την άγνοια, και θα βγει πολύ σύντομα μέσα στη διάρκεια του διαλόγου που έχει αρχίσει με τον Χριστό, η στάση της, η συμπεριφορά της θα αλλάξουν.
θα εμποτιστούν από τη γνώση της αλήθειας που θα της αποκαλυφθεί. Η γνώση δεν θα την απαλλάξει μόνο από την άγνοια, θα της αλλάξει και ολόκληρη τη ζωή, θα την οδηγήσει στην πίστη. Γιατί η Σαμαρίτιδα είναι καλή μαθήτρια, δεν μαθαίνει μόνο, εφαρμόζει κιόλας. Έτσι τώρα δέχεται αυτό που βλέπει, τον άνθρωπο. Σε λίγο θα αποδεχτεί και αυτό που θα της αποκαλυφθεί, το Θεό. Είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Δέχεται αυτό που βλέπει, αλλά είναι ανοιχτή και σε εκείνο που έρχεται. Είναι ανοιχτή στην αποκάλυψη, είναι ανοιχτή στο θαύμα, είναι ανοιχτή στην παραδοχή πως ο συνομιλητής της δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά και Θεός, δηλαδή θεάνθρωπος. Έτσι, η γνώση γίνεται προθάλαμος για την πίστη. Αντίθεση με τους σοφούς της ιστορίας, τους διαφωτιστές, τους αρχαιολάτρες, τους ανθρωπιστές, τους μονοφυσίτες, τους αιρετικούς, τους τεχνολόγους, τους ποιητές μύθων, που και ξέρουν πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και αρνούνται τη θεία του φύση. Και ξέρουν πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δηλαδή ταυτόχρονα και αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, και τον κατατάσσουν ανάμεσα στους μεγάλους μύστες, ανάμεσα δηλαδή στους μεγαλοφυείς ανθρώπους που ίδρυσαν στο περασμά τους κάποια θρησκεία. Παρανοϊκά πράγματα. Συμβαίνει δηλαδή με όλους αυτούς τους σοφούς ό,τι και με την Σαμαρίτιδα. Έχουν μπροστά τους το Χριστό, δηλαδή το θεάνθρωπο, και αναγνωρίζουν μόνο τον άνθρωπο. Με μια ουσιώδη διαφορά. Η τοποθέτηση της Σαμαρίτιδας οφείλεται σε άγνοια, ενώ των σοφών, δυστυχώς, οφείλεται σε γνώση. Σε γνώση και σε κακή προαίρεση. Σε προαίρεση απολίας. Αντίθετα, η προαίρεση της Σαμαρίτιδας είναι καλή. Είναι προαίρεση σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Χριστός θα της αποκαλύψει θεϊκά μυστικά. Θα της αποκαλύψει αλήθειες που αγνοούν οι μαθητές του και δεν τις ξέρουν ούτε οι άγγελοι. Και όλα αυτά με τέχνη και με κλιμάκωση, για να μπουν στο μυαλό της και να φτάσουν στην καρδιά της Σαμαρίτιδας και να της ανοίξουν το δρόμο της σωτηρίας. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι μεγαλειώδης. Πρώτα, γιατί κουβεντιάζει ισότιμα ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεύτερον, γιατί οι συνομιλητές και οι δύο, εκτός από το να λένε, ξέρουν και να ακούνε. Τρίτον, γιατί είναι αποκαλυπτικός σε δύο επίπεδα. Αποκαλύπτει με τέχνη και με μαεστρία και με διάκριση τη ζωή της Σαμαρίτιδας και τις μυστικές πτυχές της, αλλά σε άλλο επίπεδο αποκαλύπτει μυστικά άγνωστες ως τώρα αλήθειες του ουρανού στα αυτιά της Σαμαρίτιδας, αλλά και στα αυτιά της ιστορίας και των αιώνων. Ας παρακολουθήσουμε όμως από κοντά το διάλογο. Είχαμε μείνει στην ερωτηματική απορία της Σαμαρίτιδας προς τον Χριστό. Και τι δηλαδή, είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ? Ο Χριστός δεν προσβάλλεται από την υποτιμητική σύγκρισή του με τον Ιακώβ. Συνεχίζει το διάλογο. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή: «Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα». Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Η πρώτη αποκάλυψη. Ο Χριστός αποκαλύπτει στη Σαμαρίτιδα πως είναι κάτοχος ενός ύδατος διαφορετικού από το δικό της, διαφορετικού από το νερό του φρέατος του Ιακώβου. Αυτό το νερό, της λέγει, όποιος το πιει δεν ξαναδιψάει. Απόλυτη υπεροχή απέναντι στο νερό του φρέατος που το πίνεις και ξαναδιψάς. Αλλά και διακριτική, ευδιάκριτη όμως δήλωση της υπεροχής του Χριστού έναντι του Ιακώβου. Στην απορία ερώτηση της Σαμαρίτιδας αν ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Ιακώβ, η απάντηση είναι ναι, είναι ανώτερος, και αυτό φαίνεται από την ποιότητα του ύδατος που προσφέρει. Ένα είδωρ που όχι μόνο σβήνει για πάντα την ανθρώπινη δίψα, αλλά και που οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Είδωρ αλώμενον η ζωή αιώνιων. Νερό που όποιος το πίνει μπορεί και κάνει το άλμα προς την αιώνια σωτηρία. Περίεργο νερό προσφέρει τούτος ο παράξενος συνομιλητής. Και κατάργηση της δίψας και κατάκτηση της αιώνιας ζωής. Να τα χαρακτηριστικά του καινοφανούς αυτού ύδατος.
Η Σαμαρίτιδα δείχνει πίστη στο συνομιλητή της. Αυτό θα πει αγαθή προαίρεση. Τον πιστεύει, τον εμπιστεύεται. Συγκρίνει το ένα νερό με το άλλο και αναγνωρίζει την υπεροχή του δεύτερου. Τίποτα όμως βαθύτερο. Τίποτα που να δείχνει πως κατάλαβε κάτι από την παραβολικότητα των λόγων του Χριστού. Γι' αυτό και λέγει προς αυτόν υγιεινή: «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Αφέλεια, παρανόηση, ωφελημισμός, παραδοχή του απίστευτου. Ούτε δευτερόλεπτο δεν περνάει από το μυαλό της πως δεν υπάρχει τέτοιο νερό. Νερό μιας μοναδικής και αιώνιας χρήσεως που σβήνει για πάντα τη δίψα. Είναι θαυμαστά αυτά που αρχίζει να δέχεται ως αληθινά με το μυαλό της η Σαμαρίτιδα. Και είναι και μέσα στα πλαίσια του ορθού διαλόγου, του διαλόγου που προετοιμάζει τη Σαμαρίτιδα πίσω από τον άνθρωπο να δει το Θεό. Ήδη έχει γίνει με επιτυχία το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει αποδεχθεί πως ο συνομιλητής της μπορεί να έχει στη διάθεσή του θαυμαστά πράγματα όπως το είδωρ το ζών, δηλαδή το αθάνατο νερό όπως τα λέγαμε σε απλά ελληνικά. Όμως αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η Σαμαρίτιδα το έχει αποδεχτεί αλλά δεν το έχει καταλάβει. Η επιθυμία έχει αναστείλει τη λογική. Το άμεσο, το τεράστιο κέρδος έχει θολώσει τη σκέψη. Ολόκληρη η ύπαρξή της δονείται από την επιθυμία απόκτησης αυτού του θαυμαστού ύδατος. Γι' αυτό και λέγει προς τον Χριστό: «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Επιθυμία γεύσεως του απίστευτου και προσδοκία απαλλαγής από τον κόπο την αναγκάζουν να μπει απλοϊκά και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη στο χώρο του θαύματος, στο χώρο του θεϊκού προσώπου του συνομιλητή της. Ο Χριστός όμως δεν το θέλει αυτό. Δεν του αρέσει το αναγκαστικό, επιθυμεί το αβίαστο. Θέλει να καταλάβει η Σαμαρίτιδα πως είναι Θεός, αλλά χωρίς να την αναγκάσει. Της φανερώνει πως είναι απόλυτος γνώστης της προσωπικής της ζωής. Φώναξε με τον άντρα σου, της λέει. «Δεν έχω άντρα», το αποκρίνεται. Θα αφήσω το ιερό κείμενο να μας πει, να μας τα πει, γιατί το διακρίνει μια μεγαλειώδης απλότητα. Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Είπαγε φώνησον τον άντρα σου και ελθέ ενθάδε». Απεκρίθη η γυνή και είπεν: «Ουκ έχω άντρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άντρας έσχες και νυν όν έχεις ουκ έστιν σου ανήρ. Τούτο αληθές ηρικας». Λέγει αυτό η γυνή: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Ο Θεός της αποκαλύπτει τη ζωή της. Μια ζωή που δεν είναι τόσο καθαρή. Και αυτή το δέχεται. Δεν αντιλέγει, δεν μιξοντρέπεται. Μέσα από την αλήθεια της αποκάλυψης της προσωπικής της ζωής αναβαίνει στην αλήθεια της αναγνώρισης της θεότητας του συνομιλητή της. «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Το δεύτερο βήμα. Η Σαμαρίτιδα αναγνωρίζει το Θεό μέσα από τη δύναμή του να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής της ζωής. Η Σαμαρίτιδα είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Όπως συναντά την αλήθεια, την αποδέχεται, δεν την απορρίπτει. Γι' αυτό και ο Χριστός θα τη θεωρήσει άξια και άλλων πολύ σημαντικών αποκαλύψεων. Ανάμεσα στα άλλα θα της αποκαλύψει πως ο Θεός είναι τριαδικός και πως ο Θεός, ο αληθινός Θεός, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Σε μια στιγμή του διαλόγου η Σαμαρίτιδα θέτει θέμα τόπου. Σε ποιον τόπο δηλαδή πρέπει να λατρεύεται ο Θεός? Λέγει αυτό η γυνή: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτου προσεκίνησαν. Και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν». Ο Ιησούς της απαντά: «Έρχεται ώρα και νύν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνήν». Και σε μετάφραση, πολύ σύντομα: «Όμως έρχεται ώρα και μπορώ να πω πως η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφώτιστες και πνευματικές τους δυνάμεις και με λατρεία όχι τυπική και σκιώδη, αλλά πραγματική και εμπνευσμένη από πλήρη επίγνωση της αλήθειας. Γιατί και ο Πατέρας ζητάει επίμονα τέτοιοι αληθινοί και πραγματικοί προσκυνητές να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα
και γι' αυτό δεν περιορίζεται σε τόπους. Και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές πνευματικές τους δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. Είναι το τρίτο αποκαλυπτικό βήμα. Μια τρομακτική αποκάλυψη, η αποκάλυψη πως ο Θεός είναι τριαδικός. Θα επαναλάβω το κείμενο, το σχετικό με την τριαδικότητα του Θεού. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Το κείμενο αυτό είναι επιδεκτικό διπλής αναγνώσεως, μιας επίπεδης ευθύγραμμης και άμεσα κατανοητής, μας λέγει δηλαδή πως ο Θεός είναι πνεύμα και μας υποδεικνύει τον τρόπο λατρείας του, μας φανερώνει το πως πρέπει να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Οπότε το εν πνεύματι και το εν αληθεία είναι δοτικές τροπικές. Και η δεύτερη ανάγνωση είναι σε βάθος. Απαιτεί απομόνωση των ουσιαστικών από τα ρήματα. Έτσι βρίσκουμε πως στην παράγραφο υπάρχουν δύο ρήματα. Το ρήμα προσκυνώ στους τύπους τους προσκυνούντας και προσκυνήν και το ρήμα δι. Υπάρχουν και τρία ουσιαστικά. Τα Θεός, πνεύμα και αλήθεια. Αν πάρουμε τώρα τη λέξη αλήθεια και θυμηθούμε αυτό που είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη αλήθεια με τη λέξη Χριστός. Οπότε έχουμε Θεός, πνεύμα, Χριστός. Σας λέει τίποτα? Μα αυτή είναι η Αγία Τριάδα. Είναι μια τρομακτική αποκάλυψη που μέχρι την εκφώνησή της στη Σαμαρίτιδα δεν την ήξεραν ούτε οι μαθητές του Χριστού στη γη, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Είναι η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, πως είναι τριαδικός. Μια αποκάλυψη που θα ισχύει στους αιώνες των αιώνων. Από το ζωντανό νερό μέσω της παντογνωσίας στην τριαδικότητα. Η Σαμαρίτιδα κρίνεται άξια και για τις τρεις αυτές θεϊκές αποκαλύψεις. Και κοντά στη Σαμαρίτιδα και η κάθε γυναίκα, και κοντά στη γυναίκα και ο κάθε άνδρας, ο άνδρας και η γυναίκα της κάθε εποχής. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε πως το προβάδισμα στις αποκαλύψεις, τότε και τώρα και για πάντα, ανήκει στις γυναίκες, με κορυφαία τη Σαμαρίτιδα του Φρέατος. Και είναι αποτέλεσμα όχι ιδιαίτερης προσπάθειας, ούτε ιδιαίτερης ευφυΐας, αλλά άλλες δυνάμεις δούλεψαν για τη γυναίκα. Και δούλεψαν αποτελεσματικά η αγαθή προαίρεση και ο διάλογος με τον Χριστό. Ένας διάλογος που άνοιξε στη Σαμαρίτιδα διάπλατα τις πόρτες της σωτηρίας. Έχει όμως και συνέχεια. Σε κάποια στιγμή λέγει αυτό η γυνή: είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς: εγώ είμαι ο λαλώνηση. Αυτοπρόσωπη διαβεβαίωση πως ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Είναι το τέταρτο αποκαλυπτικό βήμα και είναι αυτοαποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ που κουβεντιάζω μαζί σου, είμαι ο Θεός που κατέβηκε στη γη, της λέει. Η Σαμαρίτιδα δέχεται τις αλήθειες που της εμπιστεύτηκε ο Θεός, τις δέχεται και τρέχει να τις διαλαλήσει. Γίνεται έτσι η πρώτη Ιεραπόστολος. Αργότερα θα βαφτιστεί και θα μείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως εις Απόστολος Φωτεινή. Στο πρόσωπό της αντάμωσαν τρία πράγματα: η αγαθή προαίρεση, ο σωστικός διάλογος, η Θεία Χάρις. Και τα τρία μαζί δούλεψαν αποτελεσματικά και μεταμόρφωσαν μια αμαρτωλή σε εις Απόστολο και Αγία. Η περίπτωση της Σαμαρίτιδας είναι χρήσιμη για όλους εμάς τους εθνικούς, γιατί δείχνει πως δεν είμαστε έξω από το σωτηριώδες σχέδιο του Θεού, αλλά και γιατί φανερώνει πως σε κάποιο πηγάδι μας περιμένει ο Χριστός για να κάνει ένα προσωπικό διάλογο μαζί μας, να μας μιλήσει για το ζωντανό νερό, να μας φανερώσει πως είναι γνώστης όλων των μυστικών μας, να μας μίσει όπως τη Σαμαρίτιδα στην αλήθεια πως ο Θεός είναι τριαδικός και να μας κάνει τη συνταρακτική γνωστοποίηση πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Η Σαμαρίτιδα ήπιε το ζωντανό νερό, το αλόμενον η ζωή αιώνιων, και έκανε το μεγαλειώδες άλμα της σωτηρίας. Έφερε κοντά στον Χριστό τους συμπατριώτες της και τους εμπιστεύτηκε σε αυτόν προκειμένου να κάνουν τον προσωπικό τους διάλογο μαζί του. Και το σημαντικότερο ίσως, αποκατέστησε το κύρος του διαλόγου που διαβεβλημένος από την εποχή της Εύας είχε απολέσει τη δύναμη να γίνεται μέσω σωτηρίας. Με τη Σαμαρίτιδα ο διάλογος αναδεικνύεται σε μεγαλειώδη προϋπόθεση σωτηρίας. Αρκεί να γίνεται με το Χριστό, να προέρχεται από αγαθή προαίρεση και να επιστεγάζεται από τη Θεία Χάρη. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Φίλοι μου, Χριστός Ανέστη.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Φίλοι ακροατέ, Χριστός Ανέστη. Και σήμερα θα τροποποιήσουμε το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε Αναστασίμους ύμνους από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Οι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όναγρα εις δίψαν αυτό. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποντίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσφωνε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτεψας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλάται σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης και

και στην αριθμό ζώων γράμματα μεγάλων. Εκεί πλοίαδοι απορεύονται δράκονούτος όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη ζήση και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Χριστό διακονίας, παντός του πλοίου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Υπέρθευσε μους ημών έθνους, πάθης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έραφυλο Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Υπέρ της Αγίας μονιστάς του

από φυλακής Προϊάς μέχρι εκτός, από φυλακής Προϊάς, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, ο βίος σου έρθε ως το ορθοδόξο φρονήματι, συνδραμώ παρεσκεύασε, τελείν τα θαυμασία και δε μόνο θράσος, πάτερα πελάβνη και νοσημάτων χαλεπών, τα σαλγιδόνας παβήν εντέψεσι και χαρά.

Δοξασμένο το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποινα συνέτης

0: Ότι είδον τον οφθαλμί μου το σωτηριόν σου, ο ητήμες απρόσωπάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ψηλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ψηλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ψηλέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχια ή χρυσόνα στον αιώνα να μην. Παναγία Τριά σε λέσσο ημάς Κύριε Αγία Σεμών, Δέσποτα συγχώρησον στον μία σημή, Άγιε επίσκεψε κυρία σε στενία σημών, Έλλην και τον ονοματός, Κύριε λέσσον, Κύριε λέσσον, Κύριε λέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και λύθια η χρυσόνα στον αιώνα μην. Πάτε λοιπόν, ο Αντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, νόσιμη σήμερον, κι άρτσι μην τα βήματα ημών, ως και εμείς αυτοίς πνεύσμον, και εμείς δεν έτσι μας πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
2: Όμως είστε η μας διέτη.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης θραματιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικουδών και περιπηρημούντων επιχωρητάς.

0: Στερέως η Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνες αιώνων.
1: Την δυνατά και να δώσω το άνσιν για το Σεραφείμ. Αδιαρθώ ο δεκού αντινόητο το δοκό έμεγα είναι με δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι και νύ και αί και σαν ω την άνω να μην. Κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ Θεό και επίσημον, δόξα σε ο Αναστάτη Τεχνών, Χριστό, ο Ελληνό Θεό Μό, θεσβείε παραγράμμα και παραγωγέ αυτή τη μικρό, δυνάμει και του ζωμού στα δοκαστασία και μήνα παρενήθεια ένα ανασμάτο, και εσύ είσαι μια δόξα προφήτη των δρόμων και βαθμού του Ιωάννου, λέγε να δώσω και πανεπίμον Αποστόλο, τον Αγίο του Βουκιανικών μα νηρό, του Μουσουλίτη Θεοφόρου των Μακεδονιμών, τον Αγίο και δικαιώθηκε από τον Ρωμιό και την Κιάνηση και τον Αγίη Πατέρα Μημών και την Φανή του Σκόπου Κωνσταντία τη Κύπρου και Γερμανού και του Σκόπου Κωνσταντινούπολεω και πάντων των Αγίων. Ελέγχει και σώσει εμά ο λαό και πλάνο.

0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αβάς Θεονάς. Μιλήσαμε ως τώρα για έναν μόνο τρόπο που μας βοηθάει να αποφεύγουμε τα διπλά μέτρα και τα δόλια ζύγια. Και αυτή η μέθοδος βασίζεται στις κρίσεις της συνείδησης και στις μυστικές αποφάσεις της καρδιάς. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει πολύ να προσέξουμε. Δεν πρέπει, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας με πολλή επιοίκεια, χαλαρώνοντας την νηστεία και την άσκηση, να παραφορτώνουμε εκείνους στους οποίους κηρύττουμε το Λόγο του Θεού με εντολές πιο αυστηρές και με φορτία βαρύτερα από αυτά που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να σηκώσουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να μετράμε με διπλά μέτρα και σταθμά τα αγαθά που ο Κύριος έχει συλλέξει. Αν θεωρούμε ότι οι εντολές του Θεού βαρύνουν περισσότερο τους άλλους και λιγότερο εμάς, τότε ο Θεός πολύ δίκαια θα μας καταλογήσει την αδικία ότι χρησιμοποιούμε ψεύτικες ζυγαριές και διπλά μέτρα, όπως λέει ο σοφός Σολομώντας. Ο Κύριος αποστρέφεται τα διπλά ζύγια και η ψεύτικη ζυγαριά του είναι μισητή. Πέφτουμε επίσης στο αμάρτημα της δόλειας πλάστιγκας και στα διπλά ζύγια, όταν επιθυμώντας την ανθρώπινη δόξα κάνουμε στους αδελφούς μας επίδειξη ασκήσεων πιο αυστηρών από εκείνες που συνηθίζουμε να εφαρμόζουμε στα κελιά μας. Με αυτό που κάνουμε είναι σαν να θέλουμε να φαινόμαστε πιο εγκρατείς και πιο άγιοι στα μάτια των ανθρώπων από ότι είμαστε στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πάθος, όχι μόνο να το αποφεύγουμε, αλλά και τελείως να το αποστρεφόμαστε. Αλλά απομακρυνθήκαμε λίγο από το θέμα μας και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Για το χρόνο και το μέτρο της χαλάρωσης, στην άσκηση και στην νηστεία. Θα πρέπει να τηρήσουμε λοιπόν την επισημότητα της περίοδου της Πεντηκοστής με τέτοιο τρόπο, ώστε η χαλάρωση που έχει παραχωρηθεί για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποβεί προς όφελος και της ψυχής και του σώματος και όχι να τα βλάψει. Γιατί η σάρκα δεν καταλαβαίνει τη χαρά της εορταστικής περίοδου. Έχουμε ένα σκληρό αντίπαλο, τον οποίο δεν μπορεί να τον ημερέψει ο σεβασμός που οφείλουμε και η τιμή που αποδίδουμε στις Άγιες αυτές ημέρες. Για να διατηρήσουμε λοιπόν κατά τις εορταστικές ημέρες την καθορισμένη από το έθιμο επισημότητα, χωρίς να ξεπεράσουμε το σωτήριο μέτρο της λογικής και της έμετρης λιτότητας, θα πρέπει να μην αφήσουμε να ξεπεράσει και η χαλάρωση αυτά εδώ τα όρια. Θα καταλύουμε καθημερινά λίγο πιο νωρίς από την 9η ώρα, δηλαδή την 6η ώρα, και αυτό λόγω του εορταστικού χαρακτήρα των ημερών, αλλά δεν θα αλλάξουμε τίποτε από τη συνηθισμένη ποσότητα και ποιότητα. Και αυτό από ανησυχία, μήπως και η καθαρότητα του σώματος και η ακεραιότητα της ψυχής που αποκτήθηκαν με την εγκράτεια της 40ης, μας εγκαταλείψει εξαιτίας της άνεσης και της χαλαρότητας της περίοδου της 50ης. Μήπως με άλλα λόγια δεν ωφελήσει σε τίποτα αυτό που έχουμε κερδίσει από την νηστεία και τελικά τα χάσουμε όλα πολύ γρήγορα εξαιτίας του ασύνετου κορισμού. Αυτά τα μέτρα είναι τόσο πιο αναγκαία όσο πιο μεγάλη είναι και η ικανότητα του εχθρού να μας επιτίθεται. Και αυτό γίνεται όταν αυτός αντιλαμβάνεται πως η χαρά κάποιες μεγάλες εορτής μας έχει αφαιρέσει την εγρήγορση και την ύψη. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πολύ να μην αφήνουμε καθόλου να ατονίσει η δύναμη της ψυχής μας από τις εορταστικές διακοπές της νηστείας, για να μην χάσουμε μέσα στην ανάπαυλα και στην ασφάλεια της εορταστικής ατμόσφαιρας της 50ης ό,τι έχουμε αποκτήσει με το μόχθο της μεγάλης 40ης. Συνεπώς δεν πρέπει να επιχειρούμε τίποτε εξεζητημένο όσον αφορά στην ποιότητα ή στην ποσότητα της τροφής. Η έλογη και η έμετρη νηστεία που φύλαξε απρόσβλητη την αγνότητά μας κατά τις ημέρες της νηστείας, ας μας γίνει μέτρο και κατά τη διάρκεια των εορτών. Και αυτό για να διατηρήσουμε την ύψη, προσέχοντας μήπως η αγαλίαση της εορτής ξεσηκώσει εναντίον μας τη σάρκα και έτσι μετατρέψει σε πένθος ή αφανίσει εντελώς την πραγματική εορτή του πνεύματος, που είναι ουσιαστικά η άμετρη χαρά της τέλειας καθαρότητας. Διαφορετικά, μετά τη γηινή και εφήμερη χαρά, την τόσο σύντομη και μάταιη, θα πρέπει ασφαλώς να πενθήσουμε τη χαμένη καθαρότητά μας μέσα σε συνεχή συντριβή και μετάνοια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, ώστε να αξιωθούμε να ακούσουμε τον προφήτη που λέει: «Εόρταζε, λαέ του Ιούδα, τις εορτές σου, εκπλήρωσε τις υποσχέσεις και τα τάματά σου στον Κύριο». Αν οι χαρούμενες εκδηλώσεις των εορτών που έρχονται να διακόψουν τη συνηθισμένη ροή του χρόνου δεν αλλάζουν και τον κανόνα της νηστείας μας, τότε θα απολαμβάνουμε αδιάκοπα εορτές πνευματικές και διακόπτοντας κάθε δουλικό έργο θα έχουμε διαρκή πνευματική πανηγύρι. Και όπως θα πηγαίνουμε, λέει ο προφήτης, από μήνα σε μήνα και από Σάββατο σε Σάββατο, θα προσκυνούμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Για τις διαφορές που υπάρχουν ως προς τη διάρκεια της Τεσσαρακοστής στις διάφορες επαρχίες, πατήρ Γερμανός. Γιατί η Τεσσαρακοστή διαρκεί μόνο 6 εβδομάδες, σε ορισμένες επαρχίες η ευσέβεια των ανθρώπων έχει ίσως συντελέσει ώστε να προσθεθεί σε αυτή την Τεσσαρακοστή και μια ακόμη εβδομάδα. Αλλά και τότε, αν αφαιρέσουμε τα Σάββατα και τις Κυριακές, πάλι δεν θα φτάσουμε τον αριθμό των 40 ημερών, γιατί σε αυτές τις εβδομάδες περιλαμβάνονται συνολικά μόνο 36 ημέρες. Η διάρκεια της Τεσσαρακοστής αντιστοιχεί στο 1 δέκατο της διάρκειας όλου του έτους. Αβάς Θεωνάς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο η ευλαβής απλοϊκότητα πολλών ανθρώπων έχει αφήσει κατά μέρος. Αλλά επειδή διερευνάται σε βάθος ακόμη και τα ζητήματα που κάποιος άλλος δεν θα τα είχε θεωρήσει άξια λόγου και επειδή θέλετε τόσο πολύ να εισχωρήσετε στη βαθύτερη έννοια της συμβολικής σημασίας τους, θα δείτε για μια ακόμη φορά ότι οι πατέρες μας δεν μας παρέδωσαν πράγματα χωρίς νόημα και σημασία. Στο Μωσαϊκό νόμο υπήρχε μια εντολή που αφορούσε τον καθένα και που έλεγε: «Δεν θα καθυστερήσεις να μου προσφέρεις από την πρώτη εσοδεία των σιτηρών, από το αλώνι σου και του κρασιού από το πατητήρι σου. Επίσης, θα μου προσφέρετε και τα πρωτότοκα παιδιά σας». Αν πρέπει να προσφέρουμε το 1 δέκατο των αγαθών μας και της οδειάς μας, πόσο πιο αναγκαίο είναι το να προσφέρουμε επίσης το 1 δέκατο από τη ζωή μας, από την ανθρώπινη δραστηριότητά μας και από τα έργα μας. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής. Το 1 δέκατο των ημερών του ετησίου κύκλου είναι 36,5. Όμως, αν από τις 7 εβδομάδες αφαιρέσετε τα Σάββατα και τις Κυριακές που επιτρέπεται η κατάλυση της νηστείας, μένουν 35 ημέρες αφιερωμένες αυτήν. Αν προσθέσουμε σε αυτές το Μέγα Σάββατο που νηστεύουμε ως τον όρθρο της Κυριακής της Αναστάσεως, δεν θα έχουμε μόνο 36 ημέρες, αλλά λογαριάζοντας και το κομμάτι της τελευταίας αυτής νύχτας ως το 1 δέκατο των 5 ημερών που υπολείπονται, θα έχουμε τελικά ένα ολοκληρωμένο σύνολο, δηλαδή το 1 δέκατο του έτους. Οφείλουμε να προσφέρουμε και τις απαρχές της ημέρας μας στο Θεό. Τι θα μπορούσα να πω για τις απαρχές? Αυτές τις προσφέρουν καθημερινά όλοι οι πιστοί μαθητές του Χριστού. Με το πρώτο τους ξύπνημα ξαναβρίσκοντας το ρυθμό της ζωής και πριν ακόμη δεχθούν στην καρδιά τους την οποιαδήποτε έννοια, πριν αναλογιστούν τις υλικές ανάγκες τους και πριν μεριμνήσουν για αυτές, αφιερώνουν στο Άγιο Θυσιαστήριο την πρωτόνια, δηλαδή την πρώτη κίνηση της σκέψης και των λογισμών της. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι αυτοί καταθέτουν ευχαριστιακά στο Θεό τις πνευματικές απαρχές δια του Μεγάλου Αρχιερέα Ιησού Χριστού. Έτσι αντιπροσφέρουν στον Κύριο και Δημιουργό τους τη ζωή που τους δόθηκε και την καθημερινή αναστάσιμη αναφορά ως μετοχή στη δική του Ανάσταση. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν σηκώνονται το πρωί από τον ύπνο, προσφέρουν στο Θεό μια θυσία αγαλιάσεως και τον επικαλούνται με τις πρώτες κινήσεις της γλώσσας τους, ενώντας και δοξολογώντας το Πανάγιο όνομά του. Ανοίγοντας πρώτα τις θύρες των χιλιών τους, για να του ψάλουν ύμνους δοξολογικούς, προσφέρουν ουσιαστικά σε αυτόν την πρωτολαλιά τους. Στέλνουν επίσης εκείνον τις πρώτες προσφορές των ποδιών και των χεριών τους, όταν καθώς σηκώνονται πρωί-πρωί από το κρεβάτι τους, υψώνουν τα χέρια τους σε προσευχή. Δεν χρησιμοποιούν δηλαδή τις λειτουργίες των μελών τους για τη δική τους εξυπηρέτηση και τους ατομικούς τους σκοπούς, γιατί δεν θέλουν να αφαιρέσουν από την αφιέρωσή τους στο Θεό ούτε το ελάχιστο από αυτές τις λειτουργίες για να τις χρησιμοποιήσουν προς το δικό τους όφελος. Μετακινούν τα πόδια τους μόνο για να τον δοξολογήσουν και τα σταματούν μόνο για να ενέσουν το Πανάγιο όνομά του. Καταβάλουν έτσι στο Θεό τις απαρχές όλων των κινήσεών τους, με τα υψωμένα χέρια τους, τα λυγισμένα τους γόνατα και με όλο το σώμα τους πεσμένο κάτω προσκυνηματικά. Διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να κάνουμε πράξη αυτό που ψάλλοντας λέμε προς τον Κύριο: «Πρόλαβα και ξύπνησα το πρωί νωρίς, πριν διαλυθεί το σκοτάδι και σου φώναξα με δυνατή φωνή, γιατί σε σένα στήριξα την ελπίδα μου. Άνοιξα τα μάτια ενωρίς στην αυγή της ημέρας για να μελετήσω το λόγο σου. Αλλά εγώ, Κύριε, σε σένα φώναξα από τη νύχτα και νωρίς το πρωί η προσευχή μου εσένα θα προσμένει». Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν, καθώς ερχόμαστε προς το φως της ημέρας, μετά από τον νυχτερινό μας ύπνο, σαν να αναστενόμαστε από βαθύ σκοτάδι και από θάνατο, δώσουμε τις απαρχές, τις πρώτες δηλαδή λειτουργίες της ψυχής και του σώματος, και δεν τολμήσουμε να κινηθούμε έτσι που να καλύπτουμε μονάχα τις δικές μας προσωπικές ανάγκες. Γιατί ποιος είναι αυτός, τον οποίο πρόφθασε ο προφήτης από το πρωί, και τον οποίο οφείλουμε κι εμείς παρομοίως να προλάβουμε, δεν είναι κανένας άλλος παρά εμείς οι ίδιοι. Οι έννοιες μας, οι τάσεις μας, οι γήινες φροντίδες μας, από τις οποίες μας είναι αδύνατο να απαλλαγούμε. Μπορεί ακόμα να είναι ο εχθρός και οι ανεπαίσθητες υπαγορεύσεις που αυτός πασχίζει να περάσει μέσα μας με φαντάσματα ματαίων ονείρων, ενώ είμαστε ακόμα ξαπλωμένοι και βυθισμένοι στον ύπνο, για να μας απασχολήσει με αυτά και να μας τα φορτώσει ύστερα από το ξύπνημά μας. Διαφθείρει έτσι το καλύτερο μέρος, τις απαρχές μας, και γίνεται ο πρώτος κλέφτης που τις εισπράττει για λογαριασμό του. Επομένως, αν θέλουμε να πραγματώσουμε αποτελεσματικά όλο το νόημα των στίχων του ψαλμού που προαναφέραμε, θα πρέπει με κάθε σύνεση, οπλισμένη με τη διαρκή νύψη, να φροντίσουμε να προστατεύσουμε την πρωτόνια των πρωινών μας λογισμών, γιατί ο φθόνος του εχθρού, ο οποίος είναι έτοιμος να τους φετεριστεί, καραδοκεί για να τους αμαυρώσει και να τους κάνει να μην είναι ευάρεστοι στον Κύριο, ως μυαρή ευτελής και ανάξιοι. Αν δεν προλάβουμε τον εχθρό με την ύψη, δεν θα σταματήσει να μας προσβάλλει καθημερινά και θα μας προλαβαίνει πάντα με τις πανουργίες του. Αν λοιπόν επιθυμούμε να προσφέρουμε στο Θεό σαν θυσίες ευπρόσδεκτες και ευάρεστες τις απαρχές των καρπών του πνεύματος, δεν θα πρέπει να αμελούμε να προφυλάσσουμε, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, όλες τις αισθήσεις μας, για να τις προσφέρουμε στον Κύριο ως ιερά ολοκαυτώματα, αγνές και άμμομες. Πολλοί ακόμα και μεταξύ των κοσμικών ανθρώπων καλλιεργούν με πολύ νύψη αυτό το είδος αφιέρωσης. Καθώς ξυπνούν όταν ξημερώσει ή και νωρίτερα ακόμη πριν χαράξει η μέρα, δεν δεσμεύονται με τις μέρημνες αυτού του κόσμου, αλλά πηγαίνουν πρώτα στην Εκκλησία για να αφιερώσουν στο Θεό τις απαρχές και τα πρωτογεννήματα όλων των πράξεων και των ενεργειών τους.
0: Αβά Κασιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, την 11η του αυτού μηνός, την ανάμνηση πνευματικός επιτελούμεν του γενεθλίου ήτι των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των Πόλεων, της κατεξαίρετον ανακειμένης, τη Δεσπίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπ' αυτής διαπαντός σωζωμένης.

11 Μαΐου σήμερα και η ανάμνηση των γενεθλίων είτε των εγγενείων της Κωνσταντινουπόλεως ή των πόλεων άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτής νυν σύστασιν ανατίθεται, εν γάρ αυτή και κρατίνεται και φύλλα πολέμια και η ψυχάβνενα εχθρών, της ποσίν υποτίθηση των πιστών αυτής βασιλέων βοώσα,

αυτής περισσώζεται και κρατεούται, βοώσε προς αυτήν. Χαίρε η ελπής πάντων των περάτων της γης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 11 του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, μοκόμενον σε δυσιδαίμονα πλάνην, ή δυσεβείς κτίνουσι μόκι εξήφι, μόκιος ενδεκάτη κεφαλή τμήθη αγαθόφρον. Φωταυγής ως περίλιος εκδυσμών ανατέταλκας, καταβγάζων άπασαν την υφήλιον τες αστραπές της αθλήσεως, θεόφρον πανόλβιε, αθλητών η καλονή, ιερέων ευπρέπεια, η σωστάσιε των Αγίων Αγγέλων, ότι πλάνη στην ισχύν εξαφανίσας, θεομακάριστε μόκιε.

11 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου. Ευσεβία πυρούμενος και αθλήσεις τομούμενος και ανδρία μόκιε λιπενόμενος, ουρανοχάλκευτος γέγονας, αίδημε, μάχαιρα παρατάξεις δυσμενών, παντελώς αφανίζουσα. Όθεν σήμερον την φωσφόρον εκπόθου και αγίαν εορτάζομεν μνήμην σου, κλαίος των μαρτύρων και καύχημα.

προς πλάτος μακάριε των σών επένων, κυβέρνησον νοός μου την χάβνωσιν, και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον, και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος έζησε και έδρασε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του

Αρχιπάντου της Ευρώπης Λαοδικίου. Χρημάτισε ιερέας της Αγίας του Θεού Εκκλησίας στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Οι γονείς του Εφράτιος και Ευσταθία κατάγονταν από την Πρεσβυτέρα Ρώμη και ήταν ευγενείς, από ένδοξη δηλαδή και αριστοκρατική γενιά, και πολύ πλούσιοι. Ο Άγιος Μόκιος κήρυτε ακατάπαυστα τη διδασκαλία του Χριστού και προέτρεπε επίμονα τους ανθρώπους να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων. Μια φορά δε που ο Ανθύπατος Λαοδίκιος προσέφερε θυσία στο Θεό Διόνυσο και είχαν συγκεντρωθεί εκεί οι ειδωλολάτρες, ο Μόκιος πλησίασε και γκρέμισε το βωμό. Ύστερα από αυτή την πράξη τον συνέλαβαν αμέσως οι ειδωλολάτρες. Εκείνος τότε, χωρίς καθόλου να δηλιάσει, ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά από την ομολογία του αυτή, ο Άγιος υποβλήθηκε σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τους κροτάφους, τα σαγόνια και τις πλευρές. Έπειτα, αφού άναψαν μιαν κάμινο με πίσα, στουπί και κλιματόβεργες και η φλόγα έφτασε 7 πύχες ύψος, τον έριξαν μέσα σε αυτήν. Η φλόγα όμως δεν άγγιξε καθόλου τον Άγιον, χάρη τη Θεού, και έτσι αυτός διαφυλάχτηκε σώος και αυλαβής. Φαινόταν μάλιστα ο ιερομάρτυρας να περπατάει στο μέσο της καμίνου και με άλλους 3 άντρες, από τους οποίους του ενός το πρόσωπο άστραφτε περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου. Βγήκε δε ο Άγιος από την κάμινον άφλεκτος και υγιής, ενώ δε η φλόγα αυτή δεν έθιξε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του Αγίου. Εξαπλωθήσα έξω από την κάμινο, κατέκαυσε τον Ανθύπατο και 9 από τους άντρες που είχε μαζί του. Τους αποτέφρωσε μάλιστα ολοσχερός, αφού μόλις έσβησε δεν βρέθηκε ούτε ένα ελάχιστο δείγμα από τα σώματά τους. Μετά από το γεγονός αυτό παρέλαβε τον Άγιο Μόκιο πρίγκιπας θαλάσσιος και τον έριξε σε μια απάνθρωπη φυλακή. Όταν διορίστηκε στην περιοχή εκείνη, άλλος Ανθύπατος, ο Μάξιμος, κάλεσε για ανάκριση πάλι τον Μόκιο και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως εκείνος δεν πίστηκε, αλλά διακήρυξε με άκρα παρρησία την πίστη του και την αφοσίωση του στο Χριστό, ο τύραννος τον έδεσε σε 2 κολαστήριους τροχούς. Έτσι περιστρεφόμενος μαζί τους, ο ιερομάρτυρας συνεθλίβη και κατακομματιάστηκε. Παραδόξως όμως, στο τέλος βρέθηκε αυλαβής, χάρη τη Θεού, και γι' αυτό ο τύραννος τον έριξε στη συνέχεια σε σαρκοβόρα θηρία για να τον κατασπαράξουν. Αλλά και από τα θηρία ο Άγιος έμεινε σώος και αυλαβής, ενώ ο λαός που παρακολουθούσε τα βασανιστήρια του Αγίου Μοκίου, βλέποντας τη θαυματουργική σωτηρία του, φώναζε δυνατά στους δημίους να παύσουν αμέσως να βασανίζουν τον Άγιον και να τον αφήσουν ελεύθερο. Ύστερα από το γεγονός αυτόν, ο Μάξιμος έστειλε τον Άγιο Μόκιο στον άρχοντα Φιλιππίσιο στην Πύρινθο της Θράκης, η οποία σήμερα ονομάζεται Ηράκλεια. Από εκεί έστειλαν τον Άγιο στο Βυζάντιο, όπου εκδόθηκε θανατική καταδίκη εις βάρος του και αποκεφαλιστής διαξήφους έλαβε τον Στέφανο του Μαρτύριου. Μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Μόκιος ενταφιάστηκε σε απόσταση ενός μιλίου από την πόλη. Αργότερα δε ο Μέγας Κωνσταντίνος ανοικοδόμησε προς τιμή του Αγίου Μοκίου ένα μεγαλοπρεπή και περικαλέστατο ναό, στον οποίο μετέφερε και αναπέθεσε τα τίμια του λείψανα. Η σύναξη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου τελείται στο πάνσεπτο και αγιότατο μαρτύριό του.

αστήρα να τέταλκας από δυσμόν αθλητά και πας ανεφώτισες στην οικουμένη να βγες των θείων αγώνων σου. Φθάσας δε βασιλίδα, πόλην μάκαρ δεσμότης, λέλησε διαξήφους και προς πόλην την άνω ανέδραμες συνήνε Χριστό, μόκιε ένδοξε. Προς πλάτος μακάριε των σών επένων κυβέρνησον, νόος μου την χάβνωσιν, και φως κατάπεμψον την καρδία μου, υμνούντος την φωσφόρον και ένδοξον μνήμην σου, μάρτης πανέμφημε. Σιδήροξεόμενος και το πυρίλι πενόμενος, χρυσού ο βριζότερος μόκιε γέγονας, και εξφράγισμα Χριστού των παθημάτων και πίστεως πρόμαχος, Θεομακάριστε.

Γείτονας και αγαπητοί ακροατές, σήμερα κάποιος το έργο του ιερέα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχει θρησκευτική ελευθερία και ο εκπρόσωπος του Θεού εκτελεί ανεμπόδιστα τα καθήκοντά του για τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η υπηρεσία όμως του ιερέως σε περίοδο διωγμών δεν ήταν καθόλου ακίνδυνη. Απαιτούσαν άνδρες με πίστη δυνατή, με φρόνημα γενναίο, με απόφαση θανάτου, διότι σε κάθε βήμα υπήρχε ο κίνδυνος και η απειλή εκ μέρους των φανατικών ειδωλολατρών που έσερνα στα μαρτύρια τους αξιωματούχους της χριστιανικής εκκλησίας για να πανικοβάλουν τους απλούς χριστιανούς και να τους διασκορπίσουν ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Φρόνημα γενναίο και απτόητο είχε και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μόκιος. Έζησε πριν από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν γιος πλουσίων και διασήμων προσώπων της ρωμαϊκής κοινωνίας και υπηρέτησε στην περιοχή της Αμφιπόλεως, στην οποία υπήρχε ιδρυμένη εκκλησία από τα χρόνια των Αποστόλων ακόμα. Σαν ιερέας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του καλού ποιμένα, που θυσίασε τη ζωή του υπέρ των προβάτων, είχε το θάρρος ο Μόκιος να συνιστά φανερά στους χριστιανούς να απέχουν από τις ειδωλολατρικές τελετές και να κρατούν ανώθευτη την πίστη στην οποία θεληματικά με το ιερό βάπτισμα προσήλθαν. «Δεν νοείται χριστιανός», τόνιζε, «που να μετέχει σε ειδωλικές εκδηλώσεις». Η παρρησία του Αγίου ερέθησε τους κρατούντες, που ήταν όλοι οπαδοί της ειδωλολατρίας. Τον έπιασαν, τον υπέβαλαν σε μακρά και οδυνηρά βασανιστήρια, μέχρι που τελικά τον αποκεφάλισαν και ο μάρτυρας παρέδωσε την γενναία ψυχή του στον Κύριό μας για να την στέψει με το στεφάνι της αυθαρσίας. Δεν είναι άκερο να τονιστεί ότι το κήρυγμα του Αγίου Μοκίου είναι επίκαιρο και στις μέρες μας ακόμα. Παρόλο ότι πέρασαν 2000 χρόνια από τότε που έλαμψε το φως της πίστεως, παραμένουν ακόμα πολλά κατάλοιπα της ειδωλολατρίας που ταλαιπωρούν τους χριστιανούς και τους κολλάζουν, όπως οι φωτιές, το καρναβάλι, τα αναστενάρια, το κουρπάνι, η σφαγή ζώων στη θεμελίωση σπιτιών, το πέταλο στην πόρτα και πολλά άλλα. Είναι θλιβερό ότι το άθεο κράτος ενισχύει τις τάσεις των ανθρώπων για την αναβίωση των εθίμων αυτών. Αν ο Μόκιος μπορούσε να κηρύξει στην εποχή μας με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, θα απέτρεπε τους χριστιανούς από τα είδωλα. Νέα ήθη θα έλεγε και νέα έθιμα αγνά, καθαρά, άγια, καθιέρωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτά να τηρείτε και κατεργάζεστε τον αγιασμό σας. Φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών και αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων. Κύριλλος άμα και Μεθόδιος θείος, ως φως Σλάβης όφθησαν πνεύματι θείο. Ο Κύριλλος και μαζί ο θείος Μεθόδιος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έγιναν ορατοί σαν φως στους Σλάβους. Οι μακαριστοί αυτοί κατασάρκαν, αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Απόστολοι των Σλαβικών φυλών και οδηγοί και φωταγωγοί προς το δρόμο της πίστεως στο Χριστό, ήκμασαν κατά τον 9ο αιώνα. Είχαν πατρίδα την Μεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκαν από ευγενείς αριστοκράτες και βαθύτατα πιστούς γονείς. Ο πατέρας τους μάλιστα είχε τιμηθεί με το αξίωμα του Δρουγκαρίου. Ο Μεθόδιος ο μεγαλύτερος στην ηλικία γεννήθηκε το έτος 815, ο δε Κύριλλος ο νεότερος, ο οποίος κατά κόσμον ονομαζόταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 827. Σε νεαρή ηλικία έμειναν ορφανοί και γι' αυτό πήγαν στην περίφημη βασιλίδα των πόλεων στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγαν και διέμειναν στη μονή του Πολυχρονίου. Κατά την παραμονή του στο μοναστήρι εκείνο καλλιέργησαν και διαμόρφωσαν έναν άμεμπτο χαρακτήρα, μορφώθηκαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και επιπλέον μελέτησαν σε βάθος την θύραθεν σοφία, δηλαδή την αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Ακολούθως πήγα στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί ήλθα σε επικοινωνία με τους σεμνούς και άγιους ασκητές και έτσι μοιήθηκαν στην κατά Χριστόν ακρότατη φιλοσοφία. Εν συνεχεία, αφού γνωρίστηκαν με τον περιώνυμο Φώτιο, σχετίστηκαν παρέα μαζί του και έγιναν μαθητές του. Έτσι συνδέθηκαν με το Φώτιο διαδεσμών πνευματικής φιλίας και θείας αγάπης και αναδείχτηκαν τύποι του φωτός της πνευματικής και ηθικής ακτινοβολίας και των χαρισμάτων εκείνου. Όντας λοιπόν οι Άγιοι βαθείς γνώστες της θείας και της θύραθεν σοφίας, απεστάλησαν σε ιεραποστολική περιοδία στα σλαβικά έθνη από τον ιερότατο Πατριάρχη Φώτιο κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου. Γνωρίζοντας δε οι Άγιοι τέλεια την γλώσσα αυτών των λαών, περιβεβλημένη με την εξύψους δύναμη και κοσμούμενη με τον απαραίτητο ζήλο που χαρακτηρίζει την ιεραποστολική ζωή, πήγαν με τα χαρά στις χώρες των εθνών αυτών και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και της χάριτος. Συγκεκριμένα κήρυξαν τη θρησκεία του Χριστού στη Χαζαρία, τη Βουλγαρία, τη Μυσία και την Μοραβία. Κατέβαλαν δε μεγάλους σκόπους και άπειρες θυσίες, έχησαν πολλούς ιδρώτες και ήλθαν αντιμέτωποι με τεράστιους και σοβαρότατους κινδύνους, προκειμένου οι μακαριστοί αυτοί οι Ιεραπόστολοι να συγκροτήσουν και να οργανώσουν τις εκκλησίες του Χριστού που ίδρυσαν στις χώρες εκείνες και να τις θεμελιώσουν επάνω στο αρραγές θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον αγωνίστηκαν σκληρά και με επιμονή ως άλλοι Απόστολοι του Χριστού να εφυτεύσουν στους βαρβάρους και απέδευτους αυτούς λαούς την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, κάθε σεμνή αγωγή, τους τρόπους καλής συμπεριφοράς και την ευκοσμία των καθαρών και άμεμπτων ηθών. Στη Χαζαρία και συγκεκριμένα στη Χερσόνα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος βρήκαν κατά τρόπο θαυμαστό τον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Κλίμεντος Επισκόπου Ρώμης, του οποίου τα πάντημα λείψανα αφού τα ξέθαψαν τα πήραν μαζί τους. Αγωνιζόμενοι Ευαγγελικός οι Άγιοι και κοπιάζονται στο σωτήριο κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά τον Μέγα Παύλο, επισκέφθηκαν την Πρεσβυτέρα Ρώμη ύστερα από πρόσκληση του Πάπα. Εκεί ο Όσιος Κύριλλος που είχε ενταχθεί στο τάγμα των μοναχών εκοιμήθηκε κυρίως στις 14 Φεβρουαρίου του Σωτηρίου έτους 869 και ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλίμεντος αφού ολοκλήρωσε το δρόμο της αρετής. Ο θείος Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιερέας και έγινε επίσκοπος Μοραβίας.
αφού δε ο Άγιος ποίμανε Θεοφιλός και θα λέγαμε με αποστολικό τρόπο την ποίμνη που το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αναπαύθηκε από τους κόπους στις 16 Απριλίου του έτους 885. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ενώθηκαν και οι δύο με τους Αποστόλους ως εις Απόστολοι, με τους Οσίους ως Όσοι και με τους Μάρτυρες ως αθλήσαντες ανεμάκτος υπέρ του Χριστού, δεχόμενοι από Αυτόν τα αντάξια έπαθλα για τους μέγιστους κόπους και αγώνες τους. Κατά το έτος 1982 ανηγέρθη στη Θεσσαλονίκη περικαλής ναός επωνόματί τους, ύστερα από τις πολλές φροντίδες και το θερμό ζήλο του ευκλεός αρχιερατεύοντος στην πόλη αυτή, Παναγιωτά του Μητροπολίτου Κυρίου Παντελεήμονος Χρυσοφάγη. Στον ιερόν αυτό ναό κατετέθη από τον Μητροπολίτη ένα πολύ μικρό τμήμα από το ιερό λείψανο του Αγίου Κυρίλου, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρώμη. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση του γενεθλίου, δηλαδή των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδου των Πόλεων της Κωνσταντινουπόλεως, και τιμά σήμερα επίσης την μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού του Θεσσαλονικαίου.

11 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων της Βασιλείδος των Πόλεων Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Θεσσαλονικαίων εις Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ο Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Κατηγορούμε συχνά τους ιεροψάλτες για τα καμώματά τους, τους δρεκασμούς, την επιδεξιομανία, τον θόρυβο, τα ατελείωτα αργόσυρτα που όλα αντιμάχονται την κατάνοιξη. Κι όμως, εκείταζα στο εκκλησάκι του εξοχικού θερέτρου, τους ψάλλοντας που στέκονταν γύρω από το αναλόγιο, τον πρωτοψάλτη να συμβουλεύεται το διαπασόν στα κρυφά, να κρατάει το ρυθμό με γεωμετρικές κινήσεις της παλάμης, να παραδίδει το επόμενο ψάλμα στους δευτεροκλασσάτους που τον βοηθούν. Ο χορός είναι ο ίδιος σε κάθε κυριακάτικη λειτουργία. Ένας είναι ο δάσκαλος και ξέρει να διαβάζει τα ιερογλυφικά των βυζαντινών μελωδιών. Άλλος είναι ψαράς που στο χωριό των Κυθύρων που γεννήθηκε πέρασε πολλά χρόνια πρακτικής ψαλτικής κοντά στο αναλόγιο. Ο τρίτος, βιοτέχνης ζηλωτής. Ο τέταρτος, συνταξιούχος του ΙΚΑ. Βοηθάνε τακτικά και με ζήλο. Να είναι καλά οι άνθρωποι και ας κάνουν παραφωνίες ή ανεπίκαιρες κορώνες. Θυμάμαι κάποτε, την προηγούμενη μέρα μιας λειτουργίας σε οικογενειακό παρεκκλήσι, έψαχνα να βρω ψάλτη. Δεν έβρισκα και κατέληξα σε ένα φίλο ερασιτέχνη, πρωί νοσοκόμο. Κουτσά στραβά έβγαλε τη λειτουργία, αναγκάζοντας τον ιερέα να τον καθοδηγεί. Χωρίς αυτόν τον ερασιτέχνη, δεν θα κάναμε τη λειτουργία. Και σκέφτηκα. Εδώ στο εξοχικό εκκλησάκι, ο δάσκαλος, ο ψαράς, ο βιοτέχνης βγάζουν τη θεία λειτουργία και πότε-πότε και την ψυχή μας, αλλά το μυστήριο γίνεται. Βοηθάνε το λαό κατά το μέτρο της εκκλησιαστικής τους αγωγής να ανεβάσει τις καρδιές του στα άνω, να συμμετάσχει στο δείπνο του Κυρίου, να αγιαστεί. Έπιασα τον εαυτό μου να ακούει την πρόσκληση του λειτουργού να δεηθούμε υπέρ των ψαλόντων, κοπιόντων κλπ. Σαν τυπική εκφώνηση που δεν απευθυνόταν και σε μένα. Και αναλογίστηκα πόσες φορές αγανάχτησα για τους ενοχλητικούς ψάλτες χωρίς να υπακούσω στην πρόσκληση να δεηθώ υπέρ αυτών. Δίκιο είναι κάποια φορά να σκεφτούμε αντίστροφα. Αντί για κριτική των ψαλτάδων, των ιερουργών και παραπάνω των ισταμένων ιστόπων Χριστού, να παρακαλούμε για αυτούς με την καρδιά μας, να ανταποκριθούμε ζεστά στην πρόσκληση της Εκκλησίας που ακούμε στα ειρηνικά και να ζητήσουμε την ενίσχυση και τον φωτισμό όλων των διακονούντων στα μυστήρια, να γίνει η αγάπη μας ανάλογη με το ζήλο μας για διόρθωση των κακώς κειμένων και όχι η κριτική μας. Μήπως το ίδιο δεν χρειάζονται και οι εναρχές και εξουσίες όντες για τους οποίους η Εκκλησία μας προσκαλεί πάλι να δεηθούμε. Και έπειτα, αντί να τσακωνόμαστε με τους οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος, ας κάνουμε σιωπηλά και έμπρακτα την κριτική μας όταν θα ρίχνουμε τον φάκελό μας με το ψηφοδέλτιο στην εκλογική κάλπη. Έτσι θα ειρηνεύσουμε. Πρόσεξα και την εκκλησάρισα, που σκοτωνόταν να έρθει πρώτη, να ξεκλειδώσει την εκκλησία, να ανάψει τα καντήλια, να χτυπάει την καμπάνα. Την προηγούμενη είχε σφουγγαρίσει την εκκλησία, είχε ξεσκονίσει, είχε γυαλίσει τα μανουάλια, είχε κάνει τόσες άλλες κουραστικές δουλειές, και ας είναι χείρα με δύο ορφανά. Αυτή είναι η κοπιώσα. Στα μοναστήρια, τα ειρηνικά επεκτείνονται και στους ενδιακονίες όντας, τους κυπουρούς, μαγείρους, τεχνίτες, αγωγιάτες. Όταν σκεφτούμε έτσι, πολλά μέλη του σώματος της Εκκλησίας βγαίνουν από την αφάνεια και τη λύθη και τα προσεγγίζουμε.
0: Ο Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήβια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεν το πριν αστέσαι. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμει μύθιν μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της οφείας σου εγγλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόβο και καθαριστήσω με πλημμύς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσου και οστέασαι ταπεινωμένον. Απόστρεψον τον πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ενδύο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση απ' εσέ επιστρέψουσιν. Χρήστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσή σου.

0: ό,τι θέλεις ως θυσία ναι το κάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθνον Κύριε τη ευδοκία σου και νσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
1: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιν σπεύσουν. Εσκυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντας την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν γλώμη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήγα, εσκυνόμε λογοντές με ευγέλη. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτσαν πάντες εις γνωστός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσι μου σύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον τις προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλεις κρίσιμο δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεν ο ποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με τα ράχη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων ομελέθησαν πάσου έρκες ποιμας και ρώσου μελέτη. Διαπέτασα προσέτας χείρεν μη ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύς άκουσα μου Κύριε ξέλι το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το λεγό σου ότι επισύλεις. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψω στην ψυχή μου και το ελέγχει σου εξολοθρέψω εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγή στη ρήνη ανθρώπης ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσου είσαι, καταρτίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να αμαρτήντος φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος σου ποιμάς καθάπρε ελπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Των δημάσων ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωσδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς, χωρεί τα αλλοιώτος όλος εν εσύ, όν και βλέπουν εν μήτερα σου λαβώντα δούλου μορφή, εξίστε με κραυγάζον σοι, χαίρε νύμφη ανήφευστε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευστε.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτό και αλλοσέξω το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευστε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευστε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδυα σωμάτο φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδους Αδάμ η ανάντληση των δακρύων της έβρας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανήφευστε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφιστή το λαβρύ θερσαλαίος. Το παράδοξόν σου τη φωνίζεις παραδεκτόμου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσο γνώνε η παρθένος ζητούσα εγώ σε προσωλή τουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πως εστί τευθύνε δυνατόν λέξομοι. Προς είναι εκείνος έξενε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίση, χαίρε συγγύη δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνε, ευδή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκεί προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευστε. Δύναμη του υψίσου ευεσχίεσαι τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νηδίν ω αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ω αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα ανέγραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτη σα σπασμών έχερε και άλλου μα είναι ο σάσμα συνεβό προ τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξίδασμα. Χαίρε Θεού προσνητούς ευλογία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφετα ράθη. Προς την άδαμόν σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθόν δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
4: Αλλήκουσαν οι πλημέρες των αγγέλων υμνούν τον την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραβώντες ως προς πημέρα θεωρήσε τούτον ως αμνον άγνο εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέντα έρημον της είπαν. Χαίρε αμνούν και πημέρος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικό προβάτων. Χαίρε ωράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο. Χαίρε ότα Χαίρετε ουράνια, συνεγάλετε τη γη, χαίρετε επίγεια, συγχωρεύει ουρανή. Χαίρετε τον Αποστόλο, τη ίδια στο όνομα, χαίρετε τον Αθροφόρο, το ανοίγει το θάρσο. Χαίρετε ρόντ, πίστε ω έρισμα, χαίρετε λαπτό τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρετε είσαι γυμνό, θυμάδι, χαίρετε είσαι με δίθυμε δόξα. Χαίρετε νύφη,
5: ανήφη.
4: Θεοδρόμο, αστέρα, θεωρήσαν τη μάγη, τι τούτη κολούθησαν έγκλη. Και ω λίχνο κρατούνται σε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνο κρατιών άραχτα. Και φθάσαντε στον άρθα, στον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια. Είδο πέδε καρδέων, είχε εσύ τη παρθένη του πλάσου με χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη με όντι αυτόν και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύση και βοήθη την ευλογημένη. Χαίρε αστέρο σε δίτου μύτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντηση κάμπρο μέσα στα χέρια τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρα ο ναπάνθρωπο εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριο φιλάνθρωπο επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρων τρουμένη θρησκεία, χαίρε του βαρβόρων ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρό που σκύρι συμπάψα σε χέρια φλογό παγρό πελάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασόρ και λεόν ηφροσύνη. Χαίρε νύφη ανήφιστε. Κύριε και στιοφόροι και γονότι συμμάχοι μπέστρεψα στη Βαβυλώνα. Χτελέσαν δέσου των Χρισμών και κηρύξαν δέσου των Χριστών άπασιν. Αφέντε του Μυρόδιν ω Λυρόδι μη είδα τα ψάλι. Αλληλούια. Λάψα σε την Αιγύπτο φωτισμών αληθεία. Εδίωξε στου ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδουλα ταύτη στο τύρ. Πήρε κατά σου νύσχη πέπτο και τότε ρηστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων και κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσασα. Χαίρε τον ειδόλο των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα φροντίσασαν φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασαν του υψώντα στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή αγκέ διάγονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα. Χαίρε νύφη
5: ανήφιστε.
4: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύστασε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώση του και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη του Σοφία Γκράζο. Αλληλούια.
1: Νέα έδειξε κτίσιν εμφανίσα ο πτήση ημίν τη υπαυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφτορο ή να το θαύμα βλέποντε συνίσωμεν αυτοί γόντε. Χαίρε το άνθρο αυθασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνου, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρη, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στολή πάντα πόθο νικός, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ξένων τόκων νιδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτοβόντας. Αλληλούια. Όλος είναι δισκάτων και τον άνων δόλος απίν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βάλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένη θεολήφτου ακούσεις ταύτα χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Καναντία εις αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις νύχτη παράδοση, χαίρε η Κλήστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφεστε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους ως ηχθείας σαφώνους ορχόμεν επισή Θεοτόκε απορούσι γόν και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόνε. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελεύθερους. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι τον μύθο ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αγαίων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα. Χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε ημίν των του βίου προτήρων. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ. Άνθρωπος, ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια. Τύχω σου τον Παρθένο Θεοτόν και Παρθένε και πάνω των εισαποστροφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άφραντη, εκεί σας εντιμήτρασε και πάντα σε προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πηγή της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα να γέννησα στους συνηθέντες ως χρός, χαίρε σίγαρα να θέτησα στους συνηθέντες των νόμ. Χαίρε τα φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε τους φορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πρόβλημα φεύσεως, χαίρε πιστούς κύριο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών φωστών αγίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Ύμνος άπασε τα της συνεκτήνες τα σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάρμου οδάς, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, ουδέ εντελούμεν άξιον, αν δέδοκα σημείν της σίγου όσοι, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσαν ορόδων την Αγίων Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν οι του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε σβροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτο να τέλει φωτισμών, χαίρε από τον πολύφωτο να βλύει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπίδα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανεργούσα των ρήπων. Χαίρε νουτήρ εκ πλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε σμίτης με σου ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν που δε θελήσας ο πλημάτων αρχαίων πάνω χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού βαθούς αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας του χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ψαλλοντές σου των τόπων ανοιγούμεν σε πάντες ως έμψη φωνάων Θεοτόκε, εν τη σίγα δική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα την Κύριε Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίδαξε που άνεσε πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ φρυσοδίσα το πνεύμα, τη χαίρε θύσα βρέτη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδειγμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα σεβάσμιων ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία σου ω άλλο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γίνονται τρόπαια, χαίρε διήσε φρύ καταπίπτωση. Χαίρε φρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσα ρίζε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρου σε κολλά σου ω το συμφορώντα. Αλληλούια. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, σου τροφίσα τον δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω στην πόλη σου Θεοτό και αλλοσέβουσα το κράτος απλώς μάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον και να κράψω στην χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη Μακάριστον και Παναγόμητον και Μητέρα του Θεού ημών και την Υιωτέρα των Θεοδήμ και Δοξοτέρα μας Συγκρήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να είκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
4: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η φιλοπράγμενη δεξιά της ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
4: λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πατή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτε τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλιση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεοτόκων τεμπούσαν κοινόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άφραντε αγνή Παρθένε, Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξος, ο κυρίσσε ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών τη ουρανή συνάψασα. Και των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρο τροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείων, εσχρή λογισμή και λόγια και πράξη εν όλων με αυτόν αχρεώσαντα. Και τη των ειδονών του βιωροθυμία γνώμη δουλογενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομίδη, φιλανθρώπου φλαχνίστη, δεν πεμεί το αμαρτωλό και ασώτο. Και δέξτε με την εκρυπαρών χιλέων πεσορωμένη συνδέηση. Και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων Δημητρική σου παρεσία φρωμένη δυσόπουσον. Και να ανοίξει καμί το φιλάνθρωπο πλάθμα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηθών με τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν. Και τον αυτό εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων τη συμπαθή ή φυλάγαθο. Εν μέν το παρόν τη βία θερμή προστάτησε βοηθό. Στα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που καθοδηγούσα με. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάθμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορρίτω δόξη του σοϊού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη τη μεσητεία η αντιλήψεω. Χάρη του τη φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού τη σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου τον άγχο αυτού πατρί και τον Παναγίο και αγαθό τη οποίο αυτό πνεύματι νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποδα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή. Και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφρύπνους αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Πάσον τα σορμάς των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών του ολίου σκηνούμενα, τα σερκώσιμαν επαναστάς κατάστηλων και πανγιώδες κυλικών μόν φρόνημα κοίμησον και δόρηση μεν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον λογισμών, καρδία νύψ ύπνων λαφρών και πάσαντα εγκής φαντασίας πλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εδώ καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμμάτων εαυτής, απαράθαστον εκ πανίχημην της συνδοξολογίαν χάρη στο ενήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέλεξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκο και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν του Υιός σου και Θεόγημον και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάσιμον.
1: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέφη μου το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσα ελπίδα μου εσέ ανετήθην η νύτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδεση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εισαρκώθη και πεδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλαπητέρα ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσονη και κατά δυναστεία του πνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη ένθυνη αμαρτήμα της παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξουν να δείξε με δούλων της αυτού αναφρότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ο σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησε.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Αναστάσε πνευρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμιγες Αυτομητρός, η αδυνάμου του Μεγεζοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανευχήμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελεήσια και σώσε ημάς, σαν αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ εποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων. Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους πίτωρας της Αγίας και ιεράς μωρος ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας με απερθώντας πατέρας και αδερφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Μια ομιλία που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος. Με απίστευτους τρόπους λειτουργεί η Θεία Χάρις προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Πνεύμα ο Θεός. Εν παντή καιρό και πάση ώρα μπορούμε να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Να μην είμαστε άνθρωποι των τύπων, αλλά της ουσίας. Βέβαια και οι τύποι χρειάζονται ως ένα βαθμό, γιατί είναι το ξεχύλισμα ενός πλούσιου εσωτερικού κόσμου.
1: Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Και το Άγιο Καιρό Ευαγγέλιο έχει ως εξής. Έρχεται ουν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκε Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ον Ιησούς και κοπιακός, εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ώρα ειν οσί έκτη. Έρχεται η γηνή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη πήγην. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη ή να τροφάς αγοράσωση. Λέγει ούν αυτό η γηνή η Σαμαρίτης, πως σι Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, ή είδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στή ο λέγονση, δώσ' μη ποιήν, σι αν ήτησες αυτόν και έδωκε αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ. Πόθεν ούν έχεις το είδωρ το ζών. Μισή μίζωνη του πατρός ημών Ιακώβ

λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Ήπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε». Απεκρίθη η γυνή και είπεν: «Ουκ έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις, ουκ έστης ο ανήρ. Τούτο αληθώς ήρικας». Λέγει αυτό η γυνή: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιερουσαλήμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιερουσαλήμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε. Εμείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα, και είναι στή, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Λέγει αυτό η γυνή: «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Λέγει αυτή ο Ιησούς: «Εγώ είμαι, ο λαλόν σύ». Και επί τούτο ήρθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Ουδείς μέντι είπε τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκεν ουν την ιδρίαν αυτής η γυνή και απήλθε εις την πόλη. Και λέγει τις ανθρώπες: «Δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα. Μήτι αυτός εστίν ο Χριστός». Εξήρθωνουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν τω μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητές λέγοντες: «Ραβί, φάγε». Ο δε είπεν αυτής: «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε». Έλεγον ουν οι μαθητές προς αλλήλους: «Μη τη σύνηγεν αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς: «Εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ουχ ημείς λέγεται ότι έτη τετράμενος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέσει προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων, είναι και ο σπύρονο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γάρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστελκα ημάς θερίζειν ο ουχ ημείς και κοπιάκατε. Άλλοι και κοπιάκασι και ημείς εις τον κόπον αυτόν εισελήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαριτών δια των λόγων της γυναικός. Δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσεις ότι υπέμει πάντα όσα επίησα. Όσουν ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε ηρώτων αυτόν μήνε παρά αυτής και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τίτε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτι δια την συν λαλιάν πιστεύομεν, αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Ο Χριστός επήγαινε από πόλη σε πόλη για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Έρχεται λοιπόν σε μια πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ και βρισκόταν κοντά στο χωριό που χάρισε ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ ένα μεγάλο φρέαρ. Εκεί ήταν λοιπόν ένα πηγάδι. Ένα πηγάδι που το είχε ανοίξει ο Ιακώβ. Και ο Ιησούς καθώς ήταν κουρασμένος από τις οδηπορίες που έκανε,

Κάθισε λοιπόν εκεί κοντά στο πηγάδι και την ώρα που κάθισε ήταν περίπου 6 μετά την ανατολή του ηλίου. Έρχεται τότε μία Σαμαρίτιδα, μια γυναίκα, για να βγάλει από το πηγάδι νερό. Και ο Ιησούς μόλις την πλησίασε προς το πηγάδι, της λέει «Δώσ' μου να πιω». Οι μαθητές εκείνη την ώρα είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα του είπε τότε «Πώς εσύ, όντας Ιουδαίος, ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτιδα να πιεις νερό, αφού δεν συμπορεύονται οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες?» Και ο Ιησούς αποκρίθηκε και της είπε «Αν γνώριζες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», σύ θα ζητούσες και θα σου δένε αστήρευτο νερό». Και η γυναίκα του λέει, Σαμαρίτιδα, «Κύριε, ούτε άνδλημα, δεν έχεις κανένα κουβά για να βγάλεις νερό και το πηγάδι είναι πολύ βαθύ. Πού θε λοιπόν έχεις αυτό το αστήρευτο νερό για να μου το δώσεις? Μήπως είσαι εσύ πιο τρανός από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που μας χάρισε αυτό το πηγάδι και από αυτό ήπιε και αυτός και η γη του και τα ζωντανά του, τα πρόβατά του και όλα τα ζωντανά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε «Όποιος πιει από αυτό το νερό θα ξαναδιψάσει. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ εις τον αιώνα. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα του προσπορίζει, που θα του δίνει ζωή αιώνια». Και λέει τότε προς αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου τούτο το νερό για να μην διψάω και να μην έρχομαι πέρα να ανασύρω νερό, να βγάζω νερό». Και της είπε ο Ιησούς, «Πήγαινε και φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ». Και η γυναίκα αποκρίθηκε και είπε, «Δεν έχω άντρα». Και της λέει ο Ιησούς, «Σωστά μίλησες ότι δεν έχεις άντρα. Ασφαλώς δεν έχεις άντρα, γιατί είχες 5 άντρες και τώρα αυτός που έχεις δεν είναι άντρα σου. Αυτό σωστά το ομολόγησες». Λέγει σε αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, καταλαβαίνω πως είσαι προφήτης», μετά από αυτά που της απεκάλυψε. «Οι πατέρες μας σε αυτό το βουνό προσκυνάνε το Θεό. Και εσείς λέτε που είσαι Ιουδαίος πως τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος που πρέπει να τον προσκυνούμε». Και της είπε ο Ιησούς, «Γυναίκα, πίστεψέ με πως πλησιάζει η ώρα που ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα. Σεις προσκυνάτε εκείνον που δεν γνωρίζετε. Εμείς προσκυνάμε εκείνον που γνωρίζουμε, πως η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους». Αλλά επλησίαζε η ώρα και έρχεται η ώρα που οι πραγματικοί άνθρωποι που θα προσκυνούν τον Κύριο, το Θεό, θα λατρεύουν τον Πατέρα, αληθινά και πνευματικά έχει πλησιάσει. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και γι' αυτό εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει αληθινά και πνευματικά να τον προσκυνάνε. Και λέγει σε αυτόν η γυναίκα, «Γνωρίζω», μετά από αυτόν το διάλογο, «γνωρίζω πως έρχεται ένας Μεσσίας που ονομάζεται Χριστός, τον περίμεναν οι Ιουδαίοι το Μεσσία. Όταν έρθει εκείνος θα μας πληροφορήσει για όλα αυτά τα οποία τώρα συζητάμε». Τότε λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ που σου μιλώ είμαι Αυτός». Σε τούτο το σημείο ακριβώς γύρισαν οι μαθητές του και απορρίσανε που τον είδαν να μιλάει με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε τι ζητάς ή για ποιο πράγμα μιλάς για αυτήν. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της και έτρεξε στην πόλη και είπε στους ανθρώπους, «Τρέξτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Και οι άνθρωποι βγήκαν από την πόλη και τρέξανε προς το μέρος του. Σε τούτο το μεταξύ οι μαθητές του σε αυτό το διάστημα τον προτρέψανε το Χριστό και του λέγανε, «Διδάσκαλε, φάγε κάτι». Και εκείνος είπε σε αυτούς, «Εγώ έχω τροφή να φάω που εσείς δεν γνωρίζετε».
Αναρωτιόταν λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους και λέγανε, μήπως κάποιος άλλος του φέρε φαγητό να φάει στο διάστημα που εμείς απουσιάζαμε και πήγαμε στην πόλη? Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, η τροφή δική μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε, του πατέρα μου, και να ολοκληρώσω το έργο του. Δεν είστε εσείς εκείνοι που λέτε ότι σε 4 μήνες έρχεται ο θερισμός? Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τους αγρούς που λευκάζουν κιόλας για θερισμό, και εκείνος που θερίζει παίρνει πληρωμή και συνάζει καρπούς για την αιώνια ζωή, ώστε και εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει να είναι μαζί. Γιατί σε τούτη την περίσταση αληθεύει ο λόγος πως άλλος είναι εκείνος που σπέρνει και άλλος εκείνος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο που γι' αυτό δεν κουραστήκατε. Άλλοι μοχθήσανε και εσείς μπαίνετε στο θερισμό τους. Πολλοί λοιπόν από τους Σαμαρίτες εκείνης της πόλης πιστέψανε στον Ιησού χάρη στη μαρτυρία της γυναίκας, πως της είπε όσα είχε πράξει, που της φανέρωσε όλο τον ψυχικό της κόσμο. Και ακόμα όταν οι Σαμαρίτες ήρθαν να τον βρουν, τον παρακαλέσανε να μείνει μαζί τους και έμειναν εκεί. Έμεινε ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του 2 ημέρες και πολύ περισσότεροι πιστέψανε εξαιτίας του λόγου του Κυρίου που ακούγαν από αυτόν, και λέγανε στη γυναίκα, δεν είναι εξαιτίας αυτών που μας είπες και πιστέψαμε στο Χριστό, γιατί τον ακούσαμε τώρα και εμείς οι ίδιοι και γνωρίζουμε ότι αληθινά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Είχανε δύναμη δηλαδή τα λόγια του Χριστού και πείσανε τους κατοίκους της Σαμαρίας. Απίστευτα φαίνονται της Θείας Χάριτος τα σωτήρια αποτελέσματα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ενεργεί ο Θεός για να σώσει τους ανθρώπους. Και φαίνονται απίστευτα, διότι είναι αδύνατο ο μικρός και πεπερασμένος νους ο δικός μας να συλλάβει και να κατανοήσει τη μεγάλη σοφία που χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Την αγαθότητά του και την ενέργεια την οποία κάνει, εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Κι όμως, εν καρδία καλή και αγαθή, όταν πέσει ο λόγος του Θεού και γίνει δεκτή η Θεία Χάρις από τον αμαρτωλό και ένοχο άνθρωπο, τότε πραγματικά συντελούνται θαύματα. Αρκεί ο λόγος να πέσει σε καρδιά αγαθή, σε καλή προαίρεση. Τότε ο πεπτοκός, ο πεσμένος, σηκώνεται. Ο απολωλός, εκείνος που έχει χαθεί, ευρίσκεται. Ο άσωτος σώζεται. Και ο διεφθαρμένος αγιάζεται. Και ο φαύλος ανακαινίζεται. Και γίνεται παιδί και κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Αυτός ο οποίος ήταν ξένος προς τη Θεία Χάρη και προς την αγάπη, όταν ο λόγος του Θεού πέσει μέσα στην καρδιά του και τον ακούσει και τον δεχτεί και τον κάνει πράξη, τότε όλα αλλάζουν. Απόδειξη. Μία από τις πολλές αποδείξεις, τι θα μπορούσαμε να πούμε, η Σαμαρίτης του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Τι ήταν η γυναίκα αυτή? Φαίνεται από όλη την αφήγηση του Ευαγγελίου. Ναυάγιο ηθικό, ψυχικό και ρήπιο ήτανε. Αλλά όμως ήτανε και ψυχή ανοιχτή προς τον Θεό. Ποθούσε και διψούσε την αλήθεια. Και το τέλος, το αποτέλεσμα, η μετάνοια, ο ανακοινισμός, η σωτηρία, η θαυμαστή μεταβολή της φαύλης και αμαρτωλής, η σαγία του Χριστού, Ευαγγελίστρια. Ας δούμε όμως πώς συνετελέστηκαν όλα αυτά τα παράξενα πραγματικά θαύματα. Κοντά λοιπόν στο φρέαρ του Ιακώβ έγινε όλη ακριβώς αυτή η ιστορία. Εκεί λοιπόν πήγαινε ο Κύριος από την Ιουδαία εις την Γαλιλαία και πέρασε μέσα από τη Σαμάρια, και εκεί συναντά ή μάλλον επήγαινε, μετέβει εκεί για να τη συναντήσει, για να συναντήσει την Σαμαρίτιδα την αμαρτωλή. Σκόπιμα πέρασε ο Χριστός από εκεί. Εγνώριζε γιατί πήγε ο Χριστός από εκεί. Και όταν πήγε λοιπόν και συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα,
για να κάνει αρχή στο διάλογο, για να κάνει ένα ξεκίνημα στη συζήτηση, της λέει δώσ' μου να πιω, δώσ' μου πίν. Έτσι λοιπόν της δίνεται μια ευκαιρία στην σώζουσα αμαρτωλή, στην αμαρτωλή αυτή η γυναίκα, να ανοιχτεί ο διάλογος μαζί με τον Χριστό και σιγά σιγά να δεχτεί τη Θεία Χάρη. Και εκείνη δέχεται τη Χάρη. Ανοίγει το στόμα της για να ομιλήσει και να εκφράσει τους πόνους και τους πόθους της. Σε ποιον? Στον άγνωστο συνομιλητή της. Ανοίγει τα αυτιά της για να ακούσει από το στόμα του Θείου Λυτρωτού τι? Τα μυστικά της ζωής. Ανοίγει την καρδιά της για να δεχτεί το Θείο Φωτισμό, την κλίση της μετανοίας, τη χάρη της σωτηρίας, την αποστολή προς ιεραποστολή. Ή ήδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στείω λέγον σύ, δώσ' μη ποιήν, σύ αν ήτησας αυτόν και έδωκε αν σύ είδωρ. Αν γνώριζες, λέει, αν γνώριζες τη Θεία Χάρη, αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αν γνώριζες ποιος είμαι εγώ που σου ζητώ αυτό το νερό, σύ θα ζητούσες από μένα να πιεις. Θα ζητούσες όχι νερό υλικό, αλλά το νερό το ζωντανό, το πνευματικό. Θα ζητούσες του Αγίου Πνεύματος τη σώζουσα χάρη που εγώ χορηγώ, που εγώ δίνω, και θα σου την έδινα πλούσια. Θα σου έδινα ζωντανό νερό, αστήριφτο τη χάρη του Πνεύματος προς πνευματική και ηθική σου ανακαίνιση, αν γνώριζες ποιος είμαι, προς ψυχική σου αναμόρφωση και σωτηρία. Εκείνη όμως δεν χάνει την ευκαιρία. Αρπάζει τη χάρη και προχωρεί στη σωτηρία. «Κύριε», του λέει, «αφού έχουν έτσι τα πράγματα, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ μη δε έρχομεν θάδε αντλήν». Και η χάρης προχωρεί. Ο Κύριος προσπαθεί να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά της. «Είπαγε φώνησον τον άντρα σου και ελθέν θάδε». Έτσι της είπε ο Χριστός. Για να τη φέρει σε συνέστηση της ηθικής καταστάσεως, να την οδηγήσει στο πρώτο βήμα της μετανοίας. Της είπε ποια ήταν η ζωή της με την οποία ζούσε. Ανταποκρίνεται λοιπόν η αμαρτωλή που συμβαδίζει με τη χάρη αυτή, απεκρίθη γενή και είπε «ουκ έχω άντρα». Για να δεχτεί τη βαθιά εγχείρηση, την τομή. Και ο Κύριος της λέει «καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω. Πέντε άντρες είχες και νυν και τώρα αυτόν που έχεις ουκ έστει άντρας δικός. Δεν είναι δικός. Τούτο είναι αλήθεια που είπες». Η Θεία Χάρης ξυπνά τη συνείδηση. Η εγχείρηση της Θείας Αγάπης φέρνει τη θεραπεία. Η επέμβαση του Χριστού φέρνει τη σωτηρία του αμαρτωλού. Αμέσως η Σαμαρίτιδα εξεπλάγει από όσα της απεκάλυψε. Και ήταν φυσικό επόμενο να πει «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Τον αναγνωρίζει τότε η γυναίκα, τον βρίσκει Μεσσία και Σωτήρα, εκείνη η αμαρτωλή, και ζητεί από αυτόν να την καθοδηγήσει εις την αληθινή προς το Θεό προσκύνηση και λατρεία. Δηλαδή ζητάει να μάθει την αλήθεια, αφού κατάλαβε ότι είχε να κάνει με έναν προφήτη. Εκμεταλλεύτηκε, θα λέγαμε, την περίπτωση να μάθει κάτι που αφορά την λατρεία, την προσκύνηση. Δηλαδή δέχεται τη χάρη και αλλάζει αμέσως, συνέρχεται, συντρίβεται, μετανοεί. Ποια? Αυτή η αμαρτωλή που είχε πέντε άντρες. Μόνο αυτό? Γίνεται ακόλουθος η αμαρτωλή αυτή, απόστολος και κήρυξ της μετανοίας, της πίστεως, της αρετής, και τρέχει αμέσως θερμή ιεραπόστολος που? Στους συμπατριώτες. Δεν κράτησε αυτό που δέχτηκε εκείνη από τον Χριστό για τον εαυτό της, μα έτρεξε αμέσως να πάει να το μεταφέρει και στους συμπατριώτες και να τους κηρύξει το σωτήριο Ευαγγέλιο και να τους πει «Δε φτεείδεται άνθρωπον ως υπέμη πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως εστί ο Χριστός». Έλεγε και ξανά έλεγε με τρόπο επιτίδιο στους πατριώτες, για να τους τελκύσει, να τους τραβήξει προς τον Χριστό. Δεν τράπηκε να πει ότι μου είπε ότι είχα πέντε άντρες. Η αληθινή μετάνοια αυτή είναι. Και φέρνει τότε κοντά στο Χριστό τα πλήθη όλα εκείνα για να πιστέψουν και να σωθούν. Και γίνεται πραγματική αληθινή Ιεραπόστολος και μάρτυρος του Χριστού, έγινε η Αγία αυτή μετά την Ανάσταση.
μετά την Ανάσταση, η οποία κήρυξε το Ευαγγέλιο, όπως έχουν πληροφορήσει από το βίο της, στην άγρια Αφρική, σε φυλές εκεί άγριες, σε αχανείς χώρες της Αφρικής. Έτσι η σκοτεινή για τα πρώτα της φαύλα έργα ανεδείχθη φωτεινή. Φωτεινή πώς ανεδείχθη? Με τη μετάνοια, με την πίστη της. Το καταγώγιο της αμαρτίας γίνεται σκεύος εκλεκτό αληθινής θεογνωσίας. Το θύμα του Σατανά γίνεται του Χριστού θαύμα. Η αμαρτωλή γίνεται Αγία. Το Άγιον Όργανο του Θεού προσωτηρία απολωλότων την τράβηξε κοντά και την έκανε Αγία. Πότε έγινε τούτο? Όταν κοντά στο φρέαρ του Ιακώβ ταπεινωμένη η αμαρτωλή εδέχεται τη χάρη του Κυρίου. Τότε. Διότι μόνον όταν η πλουσία και δραστική χάρη του Χριστού κατασκηνώσει εις το ανθρώπου την ψυχή, τότε μόνο ο αμαρτωλός αγιάζεται και δεχθεί, και ο άσωτος σώζεται, και αυτός που είναι πεσμένο κάτω από την αμαρτία ανορθώνεται και ανακαινίζεται. Οι πάντες αρκεί να δεχθούν τη χάρη του Θεού που έρχεται να μπει μέσα στις καρδιές μας. Και από το σκοτεινό άδη ανεβαίνει λοιπόν επάνω στον ουρανό η ένοχη και αμαρτωλή ψυχή, γίνεται αγνή και αγία. Θα ρωτήσει κανείς πώς ενεργεί στην ψυχή η χάρη του Θεού. Με πολλούς και διαφόρους τρόπους ενεργεί η χάρη του Θεού στην ψυχή. Στη Σαμαρίτιδα το είδαμε με μια συνομιλία του Κυρίου προς την αμαρτωλή. Έτσι η χάρη της έδειξε τα συθικάς πληγάς της. Της εφανέρωσε δηλαδή μετά τον αληθινό Θεό. Της απεκάλυψε τον Σωτήρα και υπέδειξε την αληθινή προς το Θεό πνευματική προσκύνηση και λατρεία. Αλλά και σε εμάς ενεργεί. Πώς η Θεία Χάρης? Πώς ενεργεί σε εμάς? Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και εκεί μίλησε ο Χριστός και εδώ μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο ο Χριστός. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Με τη γνωριμία πιστού και ευσεβούς προσώπου. Μπορεί να γνωρίσουμε κάποιο ευσεβές πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε, να έρθουμε κοντά στον Χριστό. Με μία ασθένεια, με μία περιπέτεια, με μία δυσκολία και με μία δυσάρεστη ή και ευχάριστη είδηση και πληροφορία, με ένα τραγικό γεγονός που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, μπορεί να αποτελέσει αφορμή να αλλάξουμε τρόπο πορείας ζωής, τρόπο πλεύσεως και να πάμε από την αμαρτία κοντά στο Χριστό. Με έναν αγαθό λόγο, με έναν σωστό και τίμιο λογισμό. Καμιά φορά φαίνονται τυχαία και εκ πρώτης όψεως αυτά τα συμβάντα. Δεν είναι όμως τυχαία. Είναι κρούσεις και νήξεις, είναι κλήσεις και μηνύματα και σωτήριες επεμβάσεις της Θείας Χάριτος που χτυπάει την πόρτα ο Κύριος, χτυπάει την καρδιά μας και περιμένει να το ανοίξουμε, να μπει μέσα μας, να μας ανακαινήσει, να μας αλλάξει, να μας φέρει κοντά Του. Σε όλα αυτά και με όλα αυτά ο Θεός μας καλεί. Ο Θεός μας μιλάει μέσα από αυτά τα γεγονότα και ο Θεός ενεργεί μέσα από αυτά τα γεγονότα. Φτάνει μόνο να θέλουμε κι εμείς να έχουμε αυτή την καλή προαίρεση που είχε η Σαμαρίτιδα, να δεχτεί τα λόγια του Κυρίου. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος σιγά σιγά να καταλάβει ποιος είναι. Άνθρωπε, να πει στον εαυτό του: εαυτέ μου, είσαι αμαρτωλός, είσαι χαμένος με τον τρόπο της ζωής που ζεις. Ναι, τώρα όμως σου δίνεται μια ευκαιρία. Μετανόησε να σωθείς. Και όταν λέμε μετάνοια, τι θα πει? Αλλάζω τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης. Μέχρι τώρα λειτουργούσα έτσι, τώρα θα λειτουργήσω διαφορετικά. Αποκήρυξε την ένοχη και αμαρτωλή ζωή για να ανακαινιστείς, να γίνεις ένας άνθρωπος του Θεού. Δέξου τη χάρη του Θεού. Έλα να με βρεις, λέει ο Κύριος. Λάβε το Πνεύμα το Άγιο να σε ανακαινήσω, να σε αναγεννήσω, να σου κάνω τη ζωή, την ψυχή σου αιώνια, να σωθείς. Αυτό είναι το θείο νόημα. Ο μέγας και σωτήριος σκοπός που μας χτυπάει η Θεία Χάρη στην πόρτα και μας καλεί με διάφορα μηνύματα, με αγάπη και με στοργή μας καλεί να πάμε κοντά Του. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε τις ψυχής μας τα αυτιά να μην ακούει αυτό το κάλεσμα και θα αποκρούσουμε και θα διώξουμε τη Θεία Χάρη που τόσο στοργικά μας προσφέρεται αυτή η αγάπη του Θεού? Αλλά τότε τι θα γίνουμε? Τι θα γινόταν τότε η Σαμαρίτιδα
εάν δεν άκουγε τα λόγια του Χριστού και αν απέκρουε αυτή τη χάρη εκείνη την ώρα και αν έμεινε ασυγκίνητη στην αγάπη που της έδειξε ο Θεός για τη μετάνοια, και αν ένας αμαρτωλός μείνει ασυγκίνητος σε αυτά τα χτυπήματα της Θείας Χάριτος και μείνει αμετανόητος, τι θα γίνει? Θα έμενε και η Σαμαρίτα αμαρτωλή και δεν θα εγίνετο Αγία. Θα παρέμενε σκοτεινή και δεν θα αναδεικνύεται φωτεινή. Το αυτό θα συμβεί και με εμάς. Αμαρτωλή, ένοχη, άδικη, κατάπτυστη, ανάξη της αγάπης του Θεού, ανάξη της Θείας Βασιλείας, είμαστε. Αν διώχνουμε τη Θεία Χάρη, τότε θα μείνουμε και θα πεθάνουμε μέσα στην πτώση της αμαρτίας. Όταν όμως δεχτούμε τη Θεία Χάρη, όταν έρθει η Θεία Χάρις και τότε μετανοήσουμε, όταν αλλάξουμε, όταν αγωνιστούμε να διώξουμε από μέσα μας τα πάθη και τις αμαρτίες, όταν ανακαινιστούμε μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, από τη μετάνοια, από τη Θεία Εξομολόγηση, τότε ο άνθρωπος αγιάζεται και γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Γίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Γίνεται το παιδί του φωτός του παιδιού, του Θεού. Κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Όμως αυτή ακριβώς η μετάνοια εξαρτάται μόνο από μας. Ο Θεός θέλει να σωθούμε. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι βεβαιότατο ότι θέλει ο Χριστός να σωθούμε. Και απόδειξη είναι ο Σταυρός του Κυρίου που σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας. Όμως, σε αυτό το θέλω του Θεού θα πρέπει να βάλουμε και το δικό μας θέλω. Διότι αν εμείς δεν θελήσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής και τρόπο σκέψεως, αν δεν αλλάξουμε όλο τον εσωτερικό μας κόσμο, δεν μπορεί ο Θεός να μας σώσει. Η σωτηρία θα έρθει πότε και αν και εφόσον εμείς θελήσουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Χριστό. Χωρίς εμείς να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Χριστό, σωτηρία δεν γίνεται. Πολλές φορές είπαμε και Άγιοι να προσεύχονται για μας. Και Άγιοι να προσεύχονται. Αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε διάθεση να αποκτήσουμε μέσα μας αγωνιστικότητα και να αποκτήσουμε αρετές, αποκλείεται να έρθει η σωτηρία μας. Ο Κύριος είχε τον Ιούδα δίπλα, δεν τον έσωσε. Και που ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, παρά τα αυτά όμως όλοι οι άνθρωποι δεν θα σωθούν. Γιατί? Διότι δεν τον θέλουν, οι ίδιοι δεν το θέλουν. Στα χέρια μας λοιπόν κρατάμε τη σωτηρία μας, αλλά στα χέρια κρατάμε και την καταδίκη μας. Η επιλογή είναι αποκλειστικά και μόνο δική μας. Όποιο δρόμο θέλουμε ακολουθούμε, δικαίωμά μας είναι. Ο Κύριος δεν μας εμποδίζει. Από μας εξαρτάται, αποκλειστικά και μόνον από μας. Δικό μας το πρόβλημα, δικιά μας και η απάντηση.

0: Το πρόβλημα λοιπόν της σωτηρίας είναι δικό μας. Ο Θεός, να το ξέρουμε καλά, αγαπά κάθε άνθρωπο, δίκαιο ή αμαρτωλό. Παιδί του είναι και ο αμαρτωλός. Εικόνιμη τη σαρή του δόξη σου και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Απολωλός είναι ο αμαρτωλός, παιδί του Θεού όμως. Σε όλους ο Θεός στέλνει τη Θεία Χάρη, εφόσον όμως τη θέλουν και τη ζητούν. Τότε μόνο την αποσύρει, ενώ τη στέλνει, τότε μόνο την αποσύρει όταν διαπιστώνει άρνηση και εμπεγμό. Παρά τα αυτά όμως υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος, έστω και αν χάσει τη Θεία Χάρη, να την επανακτήσει, να την ξανααποκτήσει. Τον τρόπο μας τον δείχνει η παραβολή, την οποία, η περικοπή μάλλον, την οποία σήμερα ακούσαμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Θεός ακολουθεί την εξής τακτική. Πρώτα φωτίζει τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου και την οδηγεί σε αυτογνωσία. Αυτογνωσία θα πει να αρχίσω να καταλαβαίνω ποιος είμαι εσωτερικά, ποιος ακριβώς είμαι. Όχι να έχω ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μου, αλλά να έχω μια αληθινή εικόνα για τον εαυτό μου. Ύστερα τι γίνεται? Καθαρίζει τον άνθρωπο από το βόρβορο των παθών με τα δάκρυα της μετανοίας. Διότι όταν καταλάβω τι ακριβώς είμαι, πόσες αμαρτίες έχω κάνει και πόσο αχάριστα έχω φερθεί στο Θεό, μοιραίως θα πονέσω εσωτερικά στην καρδιά μου και από τα μάτια μου θα τρέξουν δάκρυα. Είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Και μετά από αυτή την κατάσταση ο Θεός τον άνθρωπο τον αγιάζει και τον τελειοποιεί. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Σαμαρίτιδος. Πρώτα τι έκανε ο Κύριος? Φέρνει σε συνέστηση την μέχρι εκείνη στιγμή ανέστητη και πορωμένη καθώς ήταν. Πώς την έφερε σε συνέστηση? Της είπε, είπαγε φώνησον τον άντρα σου, της λέει, για να της δώσει να καταλάβει ποια ήτανε. Και της αποκαλύπτει ότι τα γνωρίζει όλα τα κρύφια της καρδιάς. Τι κρυβόμαστε από τον Κύριο, αφού τα πάντα τα γνωρίζει πριν ακόμα γεννηθούμε? Τα πάντα υπάρχουν ενώπιον του Θεού μπροστά. Γιατί το ακρίβουμε και δεν ομολογούμε στην εξομολόγηση απόλυτα την αλήθεια, αυτή ακριβώς που είμαστε, αφού προηγουμένως εξετάσουμε τον εαυτό μας ποιοι είμαστε? Μετά της φωτίζει τα σκοτεινά σημεία της ζωής της. Της δημιουργεί εσωτερική συνειδησιακή κρίση, η οποία την οδηγεί σε γνήσια εξομολόγηση. Και είπε, Κύριε, αληθινά είναι αυτά που λες? Πράγματι, είχα 5 άντρες και ότι αυτόν που έχω τώρα δεν είναι αληθινός άντρας. Είδατε σιγά σιγά πως βγήκε η εξομολόγηση. Μετά τη μετάνοια όλα αλλάζουν στον άνθρωπο. Το φως του Αγίου Πνεύματος γεμίζει την ψυχή του και με το μαρτυρικό τέλος η Εκκλησία την ανεβάζει στη θέση των εκλεκτών τέκνων του Θεού και έγινε η Αγία Φωτεινή. Εξαιτίας των αμαρτιών μας, πολλές φορές ο Θεός υποστέλει, κρύβει ή τη Θεία του Χάρη, αποσύρει την εύνοιά του και μας εγκαταλείπει. Αλλά υπεύθυνοι είμαστε εμείς όμως, όχι ο Κύριος. Εμείς θέλουμε και μας εγκαταλείπει η Θεία Χάρης. Τότε την πνευματική μας δίψα, γιατί ο άνθρωπος πάντοτε ζητάει, αφού δεν έχει μέσα του τη Θεία Χάρη, να κάνει κάτι, να ασχοληθεί με κάτι, την ικανοποιούμε μέσα από τα πάθη, μέσα από τις ειδονές και από τις ευχαριστήσεις οποιοδήποτε που μας δίνει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, αντίθετα από ό,τι περιμένουμε, ενώ περιμένουμε να απολαύσουμε τη ζωή και να έχουμε εσωτερικές ικανοποιήσεις, εμείς όμως εξάπτουμε την εσωτερική φλόγα από τα πάθη και αντί να γίνουμε έτσι όπως θα θέλαμε εμείς ευχαριστημένοι, είμαστε δυσαρεστημένοι. Γιατί? Διότι διώξαμε τη Θεία Χάρη και στη θέση της βάλαμε τα πάθη. Με λίγα λόγια, διώξαμε τον Χριστό και βάλαμε τον διάολο. Μια μόνο είναι η δροσιστική πηγή από την οποία πηγάζει το ζών είδωρ, το ζωντανό, το αληθινό, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αν πλησιάσουμε ταπεινά, με δάκρυα αυτογνωσίας, όπως η Σαμαρίτιδα, να τον οικετεύσουμε, τι του είπε? Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ ή να μην διψώ. Απαραίτητη προϋπόθεση της Θείας Δωρεάς όμως είναι η μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος μείνει σταθερός σε αυτόν τον δρόμο που πορεύεται, Αν ο άνθρωπος δεν πει «μέχρι τώρα έκανα λάθος, πήγαν χαμένα τα χρόνια της ζωής μου, κύλησαν άχρηστα τα χρόνια της ζωής μου, αλλά τουλάχιστον τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου, Κύριε, εν μετανοία βοήθησέ με να τον περάσω». Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή τη συνέστηση και δεν ζητήσει από τον Χριστό αυτό το πράγμα, θα μείνει αμετανόητος. Όμως για να ανοίξουν οι φλέβες των πηγών της γης χρειάζεται πολύ βροχή, έτσι και για να γεμίσουν οι καρδιές μας από τη ζωήρη τη χάρη του Θεού πρέπει να την πλημμυρίσουμε με τα δάκρυα της μετανοίας. Και είναι φυσικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μετανοεί, ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει το τι κακό έχει κάνει και στη ζωή του και στο γύρω περιβάλλον, αλλά ακόμη και την αχαριστία που έδειξε στο Χριστό, στο Θεό μας, είναι αδύνατον να μην έρθει σε δάκρυα εσωτερικά ή εξωτερικά. Σαμαρίτης λοιπόν, μόλις κατάλαβε και άκουσε ότι έχει μπροστά της το Μέγα Προφήτη και Μεσσία Χριστό, αμέσως τι έκανε? Θέτει σε αυτόν το ζήτημα πώς θα μπορέσει πιο πολύ, πιο ευχάριστα να λατρεύσει το Θεό, και ζητεί να κατατοπιστεί. Δηλαδή, όταν αρχίσουμε μια μετάνοια, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, αλλά να μάθουμε και τον τρόπο πώς μπορούμε να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό, πώς μπορούμε καλύτερα να τον λατρεύσουμε, πώς μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Ζήτησε λοιπόν να διαφωτιστεί, να διδαχτεί και να μάθει πώς αυτή τώρα η μετανοημένη ψυχή να εκφράσει τους πόθους και τους πόνους προς τον Ουράνιο Πατέρα, και με ποια προσευχή και με λατρεία θα μπορέσει να γίνει άξια της Θείας Χάριτος και της Σωτηρίας. Και λέγει προς τον Χριστό της Σαμαρίτης, εκφράζω αυτό τον πόθο και τη δίψα της ψυχής της: Κύριε, οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, το Θεό δηλαδή, και εμείς λέγεται, εσείς όμως λέτε οι Ιουδαίοι, ότι εν Ιερουσαλήμ εστί ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λοιπόν, ποιο είναι το ορθό? Πού πρέπει και πού θέλει και πού και πώς ευχαριστείται ο Θεός να τον προσκυνούμε, να τον λατρεύουμε? Πες μου σε παρακαλώ. Εις το όρος αυτό το γαριζίν, όπως έκαναν οι δικοί μας πατέρες, ή στα Ιεροσόλυμα, όπου είναι για σας ο Άγιος Τόπος της θεαρές του λατρείας, όπως λέτε εσείς οι Ιουδαίοι? Και ο Κύριος απαντά, διαφωτίζουν τη γυναίκα. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε ο λόγος του Κυρίου είναι διαφωτιστικός. Ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε σε αυτό το όρος. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν περιορίζεται σε ορισμένους τόπους και χρόνους. Ο Θεός είναι άπειρος, και ως άπειρος που είναι, είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Κάθε τόπος λοιπόν, μα κάθε τόπος και κάθε χρόνος είναι κατάλληλος τόπος και χρόνος θείας λατρείας. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν παντή τόπο και χώρο, μπορούν οι πραγματικοί και οι ευσεβοί χριστιανοί, αν θέλουν, να λατρεύσουν και να προσκυνήσουν το Θεό οπουδήποτε και να βρίσκονται. Αλλά κυρίως το ζήτημα της λατρείας δεν είναι τοπικό και χρονικό, είναι τροπικό. Δηλαδή δεν είναι σε ποιο τόπο θα βρεθώ και σε ποιο χρόνο θα βρεθώ, αλλά είναι με τι τρόπο θα εκφράσω τα βαθύτερα αισθήματά μου προς το Θεό. Τροπικό. Όχι πόσο και πού και πότε και σε ποιο τόπο και σε ποιο χρόνο, αλλά πώς και με ποιο τρόπο και με ποιες ιδέες και διαθέσεις εσωτερικές, με ποιους πόθους, με ποια αισθήματα θα μπορέσω να εκφράσω, με ποιον τρόπο ζωής, με ποιο βίο, με ποιες πράξεις, με ποια έργα θα εκφράσω αυτή την ευχαρίστησή μου προς το Θεό, που είναι απέραντη ευεργεσία προς εμένα, που έκανε εκείνος τα πάντα. Πώς θα μπορέσω κι εγώ τώρα να τον προσκυνήσω και να τον λατρεύσω, που είναι ο Άγιος, και ο Άγιος εν Αγίης αναπαυόμενος. Και ο Κύριος είπε, έρχεται ώρα και είναι εστί, και τώρα ήρθε αυτή η ώρα, λέγει ο Χριστός στη γυναίκα, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γάρο πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνούν. Ορίστε, θεάριστη και αρμόζουσα είναι και ευάρεστη στο Θεό η προσκύνηση και η λατρεία. Όχι βέβαια μόνο στα σύμβολα και στους τύπους η εκπλήρωση και η πραγματικότητα, αλλά στην ουσία και στη διαφύλαξη. Όχι του σώματος μόνο κλήσεις να κάνουμε μετάνοιες και γονικλησίες και μεγάλους σταυρούς και παχιά λόγια να λέμε, αλλά βαθιά ταπείνωση χρειάζεται η ψυχή και θερμή αγάπη προς τον Χριστό. Όχι των λόγων μόνον υμνολογίε, αλλά και καλά έργα και ευχαριστίες και δοξολογίες να αναπέμπουμε, όταν όμως πότε είμαστε αληθινοί πραγματικά. Αν αυτή η αληθινότητα δεν υπάρχει μέσα μας, να ξέρουμε τότε ότι δεν είναι σωστή η λατρεία μας προς το Θεό. Πνεύμα ο Θεός λοιπόν, και τους προσκυνήντα σε αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνεί, δι προσκυνεί. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτοφανής για την εποχή εκείνη οι σκέψεις που είπε στη Σαμαρίτιδα ο Κύριος Ιησούς. Πνεύμα ο Θεός. Γι' αυτό ούτε σε ορισμένους χώρους, ούτε σε ορισμένες περιοχές μπορεί να περιοριστεί η λατρεία του. Ένα πνεύμα δεν κλείνεται πουθενά. Είναι σαν τον αέρα, θα λέγαμε. Ούτε και έτσι, είναι παχύρευστος ο αέρας, αλλά ακόμα πιο λεπτό είναι το πνεύμα, δεν περιορίζεται. Αλλά όμως αυτά τα λόγια του Κυρίου ήταν προφητικά. Ήταν προφητικά τότε τα λόγια πως ο αληθινός Θεός θα λατρευότανε σε κάθε τόπο. Στα πέρατα της οικουμένης θα κτιζότανε ναοί του, αλλά και σε κάθε μέρος και σε κάθε σημείο. Όπου και αν βρίσκονταν ο άνθρωπος, θα μπορούσε να λατρεύσει το Θεό, αρκεί να το ήθελε, να επικοινωνεί, θα μπορούσε οπουδήποτε να βρίσκεται να επικοινωνεί, να ενώνεται μαζί του. Και πόσο πραγματικά ευεργετικό είναι αυτό. Να νιώθει κανένας την παρουσία του Κυρίου όπου και αν πορεύεται. Στο δρόμο, στην εργασία του, στο περιβάλλον, στο οικογενειακό, στο εργασιακό, οπουδήποτε. Να έχει την ευχέρεια να επικοινωνεί με αυτόν εν παντή καιρό και πάση ώρα. Να τον προσκυνεί εν πνεύματι αληθείας. Εσωτερικά, προσωπικά ο καθένας. Να πλησιάζει το Θεό. Μεγάλο το προνόμιο αυτής της μυστικής ενώσεως και σχέσεως του ανθρώπου με τον Κύριο. Εν τούτης όμως, αυτή η πραγματικά ανυπολόγιστη αξία, η αυτή η αλήθεια η ανυπολόγιστη, παρεξηγήθηκε και παρερμηνεύτηκε ίσως όσο καμιά άλλη. Ενώ υπόθηκε για να βοηθήσει στην επικοινωνία την άμεση και προσωπική με τον Κύριο, για πολλούς όμως αυτό το εν παντή καιρό και πάση ώρα το παρεξήγησαν οι άνθρωποι. Για πολλούς λοιπόν έγινε αφορμή να ξεμακρύνουν από το Θεό. Πώς? Γιατί νόμισαν πως η ψηλή αυτή διδασκαλία του Κυρίου έδινε το ελεύθερο να καταργήσει κανείς τα πάντα. Μέσα από αυτό είπαν μερικοί, εν παντή τόπο και χρόνο, μέσα από αυτό τι χρειάζονται οι ναοί, τι χρειάζονται οι εικόνες, τα σταυροκοπήματα, τι αξία έχουν πια οι τύποι, αυτοί θα μας σώσουν. Αυτό που αξίζει είναι η ουσία, το πνεύμα, πνεύμα ο Θεός. Μη κοιτάς πως φαίνομαι, λένε, ότι έχω μέσα στην καρδιά μου έχει αξία. Εγώ πιστεύω, λένε μερικοί, πιστεύω. Πιστεύω στο Θεό περισσότερο από εκείνους που φαίνονται πιστοί. Δεν τους βλέπεις άλλωστε? Και αρχίζουν έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ένα αμήλικτο κατηγορητήριο εναντίον εκείνων που τηρούν τους τύπους και τις εξωτερικές εκδηλώσεις της θρησκευτικότητας. Αλλά κατά τη γνώμη τους την πτωχική, δεν συμφωνεί η ζωή τους. Έτσι λένε, θέλοντας να κατηγορήσουν τους άλλους για υποκρισία, γίνονται και οι ίδιοι ταυτόχρονα υποκριτές. Δικαιώνουν τον εαυτό τους. Προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους, το ίδιο και τους άλλους, πως αυτοί είναι οι γνήσιοι χριστιανοί. Πάνε έτσι σιγά σιγά να κατασυγάσουν τη συνείδησή τους και να καλύψουν στα ίδια τους τα μάτια την πραγματικότητα που δεν τους δικαιώνει. Τι χρειάζονται οι ναοί, αφού είπε ο Κύριος πνεύμα ο Θεός και οπουδήποτε μπορεί να τον λατρεύσεις εν παντή τόπο και χρόνο? Γιατί να πάω να ανάψω ένα εκκλησιαστό? Γιατί να έχω την εικόνα στο σπίτι, αφού ο Θεός είναι πνεύμα? Πόσο παρεξηγούν τα λόγια του Κυρίου τις μεγάλες αυτές αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια ότι δεν λείπουν από κάθε εποχή υποκριτές. Πολλοί καλύπτουν μια ζωή αμαρτωλή κάτω από την τήρηση ορισμένων θρησκευτικών εκδηλώσεων. Είναι αλήθεια. Εκκλησιάζονται, κάνουν αγιασμό στο σπίτι τους, προσφέρουν όσο τους είναι δυνατό σε έργα ιερά, ελεούν, κάνουν ελεημοσύνες, και βοηθούν σε κάθε φιλανθρωπική προσπάθεια. Δεν εννοώ όμως να γίνουν δικαιότεροι, να συγχωρέσουν των πλησίων. Δεν το καταλαβαίνω. Να αγωνιστούν. Δεν το εννοούν ότι, να καταλάβουν ότι πρέπει να απαλλαγούν από τα πάθη που τους κατέχουν. Ίσως ακόμη να υποθάλτουν ή να δικαιολογούν την ανηθικότητα. Είναι αυτοί που δηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμηλο. Υπολογίζουν επιφανειακές λεπτομέρειες. Ή έτσι υπολογίζουν. Και αποκρούν τον Χριστό από τον εσωτερικό τους κόσμο. Εξομολογούνται ίσως για το καλό. Είναι Χριστούγεννα, είναι Πάσχα, πρέπει να εξομολογηθούμε. Αλλά δεν λυπούνται για τα παραπτώματά τους. Είμαι άνθρωπος, εγκεφαλική εξομολόγηση. Είμαι άνθρωπος, έκανα αμαρτίες. Ας πας να τις πω για το καλό της χρονιάς, να μεταλάβω. Ούτε καν το πιο σημαντικό από αυτά που κάνουν να τα αναφέρουν στην εξομολόγηση. Μπαίνουν δηλαδή μέσα στο εξομολογητήριο, λες και δεν έχουν κάνει τίποτε, ζητά να πάρουν μια ευχή, αλλά δεν μετανοούν. Λένε πέντε πράγματα. Στο βάθος όμως δεν υπάρχει μετάνοια αληθινή. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται και γι' αυτό δεν έχουν τη Θεία Χάρη και γι' αυτό δεν έχουν την εσωτερική ηρεμία. Περιπέζουν έτσι και τον εαυτό τους και το Θεό. Εκκλησιάζονται, αλλά όμως δεν προσεύχονται. Φαίνονται πως προσεύχονται, αλλά περιευτολογούν. Και ο Φαρισαίος πήγε και ο Τελώνης πήγε, αλλά πως έφυγε ο ένας και πως έφυγε ο άλλος. Και οι δύο πήγαν να προσευχηθούν. Άλλοι πάλι ξεγελάνε τον εαυτό τους με την τήρηση ορισμένων τύπων, πως και νομίζουν ότι με αυτό εξηλαιώνονται. Πως είναι τακτοποιημένοι απέναντι στο Θεό. Πιστεύουν πως μόνο το άναμα της λαμπάδας, μας έλεγε κάποτε κάποιος, μα εγώ πιστεύω γέροντα, κάθε πρωί περνάω από την εκκλησία και ανάβω το κερί μου. Δεν πήγαινε όλες τις Κυριακές στην εκκλησία, αγκαρία η Θεία Λειτουργία. Επίσης πολλοί άνθρωποι κάνουν προσφορά ενός αναθήματος, δηλαδή ενός τάματος, δίνουν μερικά πράγματα να κάνουν μια λειτουργία, κάνουν μετάνοιες ή πάνε το λάδι στην εκκλησία να ανάψουν τα καντήλια και νομίζουν έτσι ότι εξοφλούν το χρέος τους. Εξοφλούν το χρέος τους. Για όλους αυτούς ο Κύριος λέει απλά, ο λαός ούτως τις χείλες με τιμά. Η δε καρδία αυτό πόρο απέχει απ' εμού. Μόνο με τα χείλια λέει, λένε αλήθεια, με τιμούνε. Αλλά η καρδιά όμως είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Δεν με αισθάνονται. Και πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις να λειτουργηθείς και να κοινωνήσεις όταν έχεις κακία με τον αδελφό σου. Εδώ ακριβώς όμως πιάνονται και στηρίζονται οι άλλοι. Εμείς δεν στεκόμαστε στους τύπους, λένε, ούτε λέμε πως είμαστε θρησκευτικοί. Η καρδιά μας όμως είναι χριστιανική. Την ουσία προσέχουμε. Ποια ουσία? Ας μη φαινόμαστε, μη κοιτάς που δείχνω με τούτη εκείνη τη συμπεριφορά μου διαφορετικά. Αλλά έτσι είναι. Έχει το θάρρος να ταινίσει κατευθείαν την ψυχή του μέσα ο άνθρωπος που μιλάει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι καλός, εφόσον δεν τηρεί και κάποιους τύπους επιβεβλημένους από την Αγία μας Εκκλησία. Από γνήσια πίστη παραλείπει τα τυπικά καθήκοντα, τα λεγόμενα καθήκοντά του. Από γνήσια. Τον βοηθεί αυτό που κάνει να πλησιάσει τον Κύριο, ή τα λόγια αυτά είναι επίφαση, εξωτερική όψη για να δικαιολογήσει την αμέλειά του, τις αταξίες, τις παραβάσεις του? Καπνίζω γέροντα, και οι ιερείς καπνίζουν. Ναι, αλλά υπάρχουν και ιερείς που δεν καπνίζουν. Γιατί βλέπεις αυτόν που καπνίζει και δεν βλέπεις και τον άλλον? Πόσοι προσπαθούν με τέτοιες θεωρήσεις να κατασυγάσουν τις τύψεις τους, σαν τύποι οι εξωτερικές θρησκευτικές εκδηλώσεις να τους γίνουν εμπόδιο στην πίστη. Δεν μπορούν να εννοήσουν, να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, ίσως να καταλάβουν, ίσως πως αυτοί οι τύποι είναι το ξεχύλισμα ενός πλουσίου εσωτερικού κόσμου. Όταν πάω και προσεύχομαι στην εικόνα, όταν ανάβω το κερί και τιμώ τον Άγιο, κάτι βγαίνει από μέσα μου ιδιαίτερο. Είναι ένα ξεχύλισμα του πλούσιου εσωτερικού κόσμου. Αν δεν το αισθάνομαι, δεν μπορώ να το κάνω. Και το κερί και η μετάνοια και ο σταυρός έχουν όλα τη θέση τους. και εικόνες εμπνέουν. Ενθυμούμεθα κάποτε μια απλή γυναικούλα πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και μίλησε με τέτοια απλότητα. «Κάνε μου καλά το παιδί, Μαγιάννη μου, και εγώ ό,τι θέλεις θα στο οικονομεί, θα στο φέρω». Και έκανε ένα τάμα. Με τι απλότητα μίλησε. Βοηθούν λοιπόν όλα αυτά. Βοηθούν στη δημιουργία κατανικτικότερης ατμόσφαιρας στα καντήλια. Ο αγιασμός, το ευχέλιο, η παράκληση είναι απαραίτητα. Αν δεν ήταν απαραίτητα, η Αγία Εκκλησία δεν θα τα εθέσπιζε. Καταντούν τύποι όταν κανείς δεν συμμετέχει ούτε με τη σκέψη ούτε με την καρδιά κατά την τέλεσή τους. Φυσικά, κάνουμε ένα ευχέλιο και ο νους μας ταξιδεύει. Τότε δεν έχουμε καμία ωφέλεια. Όταν όμως νιώθουμε κάτι από αυτό, όταν προσκολάμε το νου μας εκεί εσωτερικά και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Κυρίου, φυσικά τότε θα έχουμε μεγάλη ωφέλεια. Τότε και τα πιο ιερά καθήκοντα και τα πιο προσωπικά θρησκευτικά βιώματα γίνονται τυπικά, αν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται αυτό που κάνει. Απλώς το κάνει για να γίνουν. Για να φύγει από την μέση μια υποχρέωση. Για να τηρηθεί μια συνήθεια. Έχουν μερική συνήθεια να κάνουν κάθε χρόνο μια λειτουργία. Αλλά συμμετοχή στη λειτουργία καμία. Ποιος όμως είπε ότι πως είναι οι τύποι αυτοί σωστοί? Τύπος ξερός και ανούσιος. Είναι δυνατόν να είναι ο εκκλησιασμός? Μα τότε δεν μένει τίποτε στη σχέση μας με το Θεό. Μόνο όποιος έχει νιώσει αυτό το λούσιμο στη Θεία Χάρη, όποιος ένιωσε μέσα του αγάπη για το Θεό, αυτό το γέμισμα, το πλημμύρισμα της καρδιάς, εκείνος ο άνθρωπος πραγματικά αισθάνεται εκείνη την ώρα που εκκλησιάζεται ένα μεγαλείο εσωτερικό στην ψυχή του. Και τότε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, μα οποιοδήποτε μυστήριο, δεν είναι ένας ξερός τύπος, κάθε άλλο παρατύπωση είναι η προσευχή ή ο εκκλησιασμός. Κάθε άλλο παρατυπική πράξη είναι η επίκληση της ευλογίας του Θεού και η εξάρτηση της ζωής μας, των αποφάσεών μας, των ονείρων μας από τον Κύριο. Ένας αγιασμός ή μια παράκληση ανακουφίζει πότε και αν και εφόσον ο άνθρωπος πιστεύει σε αυτήν. Γεμίζει με εμπιστοσύνη την ψυχή, δίνει δύναμη και αποφασιστικότητα να παλέψει στη ζωή, να αγωνιστεί. Πολύ περισσότερο δε δεν είναι απλή τήρηση τύπων. Η βάπτιση, ο γάμος, η Θεία Κοινωνία είναι μυστήρια της Εκκλησίας. Αν είναι άρρωστη η ζωή μερικών, η προσωπική ή η κοινωνική, είναι γιατί αντιμετωπίζουν τα μυστήρια, αυτά τα ιερά μυστήρια, σαν κάτι τυπικό. Αν το ένιωθαν δεν θα ήταν άρρωστοι. Τα αντιμετωπίζουν χωρίς ουσία, χωρίς συνέστηση της ιερότητας και της σημασίας τους. Τα αντιμετωπίζουν χωρίς να συμμετέχουν, χωρίς να συγκλονίζονται από αυτές τις τελετές και τις σχέσεις. Και φυσικά, πώς να συγκλονιστούν όταν τελούν, όταν κάνουν τα μυστήρια για την αποτύπωση του γεγονότος μόνο στην κάμερα της τηλεοράσεως ή για τον ακριβό στολισμό ή όταν πηγαίνουμε με ενδυμασία επιδείξεως συναγωνισμού γύμνιας. Τότε για ποια μυστήρια να μιλάμε και τι να νιώσουμε από αυτά τα μυστήρια? Είναι μυστήρια αυτά πραγματικά? Και τι να νιώσει αυτός ο άνθρωπος όταν πηγαίνει και κοτσομπολεύει μέσα την ώρα που τελείται το μυστήριο? Τι ένιωσε? Συμπροσευχήθηκε? Μα όταν μας καλούν σε ένα μυστήριο, ο σκοπός που να παρευρεθούμε είναι να συμπροσευχηθούμε για αυτό το γεγονός που τελείται, είτε λέγεται βάπτιση, είτε λέγεται γάμος, είτε για οτιδήποτε άλλο. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί έτσι πραγματικά, πώς να νιώσει αυτά τα μυστήρια και να νιώσει την αγιαστική χάρη που πηγάζει μέσα από αυτά τα μυστήρια? Όλα τα μυστήρια έχουν λοιπόν στη ζωή μας σημασία θεμελιώδη και πρωταρχική, όλα αυτά τα μυστήρια. Και όταν τα ζήσουμε αυτά τα μυστήρια, η βίωσή τους, όταν τα νιώθουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας, θα πάρουν μια οριστική θέση και θα σεβόμαστε αυτά τα μυστήρια. Θα είναι ένα ακτινοβόλημα, μια εξωτερική εκδήλωση των πόθων μας. Όταν θα βρισκόμαστε παράδειγμα σε ένα γάμο και θα θέλουμε και δούμε το μυστήριο σωστά, τι προσευχή θα κάνουμε? Στερέωσε Κύριε αυτούς που νεφεύονται, που παντρεύονται. Στερέωσε τους, ευλόγησε τους Κύριε. Και τότε εμείς πραγματικά θα συμπροσευχηθούμε και θα έχουμε συμμετοχή στο μυστήριο. Μα όταν πηγαίνουμε για να επιδείξουμε την τουαλέτα, Όταν πηγαίνουμε για να δούμε θα μας πάρει και μας η κάμερα για να αποτυπωθεί. Όταν αλλάζουμε ναό αντί να κάνουμε το μυστήριο στην ενορία μας και πηγαίνουμε στην άλλη ενορία, γιατί δήθεν ο ναός της άλλης ενορίας έχει μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια, και εγκαταλείπουμε την ενορία μας και πηγαίνουμε εκεί για την επίδειξη, για το Θεαθήνε. Είναι δυνατόν αυτά να είναι ευλογημένα και είναι δυνατόν να έχουμε νιώσει εμείς αυτό το μυστήριο μέσα στην ψυχή μας? Όταν εν πνεύματι και αληθεία μόνον ο άνθρωπος προσεύχεται, τότε είτε στο σπίτι του είναι ή λειτουργείται στην εκκλησία, τότε νιώθει τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή του. Δεν χρειάζεται μόνο να λένε λόγια το στόμα, χρειάζεται να τα νιώθει η καρδιά, να πονάει η καρδιά, γιατί για την άσχημη συμπεριφορά που κάνουμε και που φερόμαστε απέναντι στο Χριστό. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα Θεού, όπως πνεύμα άπειρο είναι και ο Θεός, και πρέπει ο άνθρωπος συνέχεια να προσεύχεται, να ανοίγει την ψυχή του προς το Θεό πνευματικά, να προσεύχεται με ελπίδα, να προσεύχεται με πίστη, οπουδήποτε και να βρίσκεται, στο δρόμο, στην εργασία του.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίον και Θεοφόρον Πατέρων ημών και Χτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίον και Θεοφόρον Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των Ιωακίμ,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του Καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κείμωνα Ξυλοτύμπου.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Από τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το μυστήριο του γάμου. Να δούμε την θεολογική προσέγγιση του, πώς αυτός καταγράφεται μέσα από την κανονική παράδοση της Εκκλησίας, ποια είναι τα κολλήματά του δηλαδή, και πώς έχει φτάσει στις μέρες μας σήμερα να τελείται αυτό το μυστήριο, ή μάλλον όπως λέγεται καλύτερα στη θεολογική γλώσσα, λέγεται το χάρισμα του γάμου. Κατά την αντίληψη του κόσμου, αγαπητοί ακροατές, ο γάμος αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους διαφορετικού φύλου. Για του ιδίου φύλου δεν συζητείται το θέμα καθόλου, είναι απορριπταίο από πλευράς εκκλησιαστικής. Για την ικανοποίηση επιθυμιών και την εξυπηρέτηση συμφερόντων και σκοπών της ζωής αυτής. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ο γάμος αποτελεί ένα φυσικό θεσμό κατά την αντίληψη του κόσμου, όχι του χριστιανικού κόσμου. Δεν έχει σημασία για αυτούς αν τελείται μέσα στην εκκλησία ή στο δημαρχείο ή από οποιαδήποτε άλλη πολιτιακή αρχή, αν ευλογείται από θρησκευτικό λειτουργό ή πιστοποιείται από τη δημοτική αρχή. Ποια είναι όμως η πίστη της εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας? Είναι ο γάμος απλώς φυσικός θεσμός ή μήπως υπηρετεί το σχέδιο του Θεού, που είναι η επιστροφή του ανθρώπου στην κοινωνία της αγάπης του Τριαδικού Θεού, από την οποία απομακρύνθηκε και έπεσε μετά την πτώση του? Γι' αυτό πριν μπούμε στα επιμέρους θέματα του μυστηρίου του γάμου, θα ήθελα να κάνουμε μια θεολογική προσέγγιση του. Για να αξιολογήσουμε λοιπόν ορθά το γάμο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει αναγκαστικά να αναφερθούμε στην υπαρξιακή ταυτότητα του ανθρώπου. Και πού αλλού θα προσφύγουμε παρά στην Αγία Γραφή? Εκεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, μας πληροφορεί πως ο άνθρωπος, το βιβλίο της Γενέσεως, πλάστηκε κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού. Δηλαδή όχι

οποίησας απ' αρχής άρσεν και θύλη επίησαν αυτούς, επαναλαμβάνει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 19. Το δόγμα λοιπόν της Αγίας Τριάδος που εκφράζεται με την ενότητα της ουσίας και την τριαδικότητα των υποστάσεων αποτελεί βασική αλήθεια και αντιστοιχεί στην πραγματικότητα αυτή του ανθρώπου. Αυτή η μοναδική θεία πραγματικότητα αποτελεί τη βάση της ζωής μας και το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του τριαδικού Θεού και ως προς τη φύση του και ως προς το γεγονός της ενότητας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε από την αρχή σαν ζευγάρι, ως άνδρας και ως γυναίκα. Έχουμε λοιπόν έτσι μία κοινωνία ανδρός και γυναικός. Σκοπός του γάμου. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Υπάρχει διάχυτη αντίληψη, μάλλον είναι η κυριαρχούσα αντίληψη θα μπορούσα να πω, πως ο βασικός σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση των τέκνων. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η τεκνοποιία, η παιδοποιία, το να κάνει κάποιος παιδιά, είναι μέσα στους σκοπούς αυτού του ιερού μυστηρίου. Όμως δεν είναι και ο έσχατος σκοπός. Εάν δεν κάνει παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή γάμος. Γι' αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία πρέπει να ανατρέξουμε, θα δούμε εκεί στο βιβλίο του προφήτου Μαλαχία, ο οποίος υπογραμμίζει πως εγγύητης και μάρτυρας του συζυγικού δεσμού είναι ο Θεός, ο κοινός δημιουργός του άνδρα και της γυναίκας. Καταπολεμεί δηλαδή την αντίληψη της εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία μοναδικός σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση τέκνων και ότι γι' αυτό το λόγο επιτρέπεται το διαζύγιο ύστερα από την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Παντρεύονταν δηλαδή, αποκτούσαν τέκνα και μετά μπορούσαν να χωρίσουν. Ήταν διάχυτη αυτή η αντίληψη τότε στον Ισραηλιτικό λαό. Την καταπολεμεί όμως και θέτει την ορθή βάση ο προφήτης Μαλαχίας. Για τον Μαλαχία η ουσία του μυστηρίου βρίσκεται στην πραγμάτωση της κοινής ζωής, στην διατήρηση και την αύξηση του αδιάρρηκτου δεσμού των συζύγων που γίνονται ένα πνεύμα και μία σάρκα. Στο εβραϊκό κείμενο αναφέρεται πως ο Θεός μισεί την απόλυση, δηλαδή το διαζύγιο, το οποίο καταλύει το πρωταρχικό σκοπό του γάμου. Το λέει αυτό στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 2, στίχο 16, αν το διαβάσει κάποιος. Η διάσπαση λοιπόν αυτού του δεσμού που εκφράζει την καθολική ενότητα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δεν ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού και είναι αντίθετος και με την ίδια φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε από το Θεό όχι σαν κάποιον αποκομμένο από τους ομοίους του, αλλά σαν κοινωνία αγάπης. Και είναι φανερό πως η κοινωνία αυτή δεν πραγματοποιείται έξω από την αγάπη του Θεού, που είναι και η πηγή της ενότητας και της αγάπης μέσα στον κόσμο. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση του Αδάμ. Εφόσον ο Αδάμ έμενε στην κοινωνία της αγάπης του Θεού, έβλεπε τη γυναίκα του την Εύα σαν ένα κομμάτι από τον ίδιο τον εαυτό του. Όταν όμως με την πράξη της παρακοής έπαυσε να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, όταν δηλαδή έπαυσε να αγαπά το Θεό, τότε είδε τη γυναίκα του σαν κάτι διαφορετικό, σαν άτομο ξένο. Γι' αυτό και δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη της παρακοής. Βλέπουμε στο κεφάλαιο 3 της Γενέσεως στίχο 12 και λέει «Εγώ φταίω Θεέ μου, η γυναίκα που μου έδωσες». Κάνει μετάθεση λοιπόν της ευθύνης για την παρακοή. Με το ιερό μυστήριο του γάμου όμως ο πιστός ξανατοποθετείται στο δρόμο για να ξαναβρει την ενότητα στη μία και ενιαία ανθρώπινη φύση, να ξαναγίνει κοινωνία προσώπων. Αυτήν ακριβώς την ενότητα καλούνται να ζήσουν οι χριστιανοί σύζυγοι μέσα στο γάμο, όπου γίνονται πραγματικά ένα σώμα. Αυτός είναι ο πραγματικός και πρωταρχικός σκοπός του γάμου. Όλοι οι άλλοι, η απόκτηση τέκνων κλπ, είναι δεύτερη σκοπή, σε δεύτερη μοίρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε έναν υπέροχο λόγο, το ερμηνεία που κάνει στο βιβλίο της Γενέσεως, αναφέρει τα εξής για το θέμα αυτό. Ως αν από μία κεφαλή συνέδεσε το σώμα ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους ο Θεός. Και επειδή ακριβώς από την αρχή ενόμιζαν ότι είναι δύο, κοίταξε πως συνενώνει πάλι και συσφίγγει αυτούς εις ένα δια του γάμου. Εξαιτίας αυτής της σχέσης, λέγει, θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα και την μητέρα του και θα προσιλωθεί στη γυναίκα του ω

δύο να γίνουν μία σάρκα. Είδες πόσους δεσμούς αγάπης επενόησε ο Θεός, λέγει αλλού. Αλλά αυτά μεν τα ενέχειρα κατέθεσε στην ομόνοια από τη φύση του ανθρώπου. Διότι το να είναι από την ίδια ουσία σε αυτό οδηγεί. Επειδή κάθε ζώο αγαπά τα ζώα του είδους του, και το να έχει γίνει η γυναίκα από τον άνδρα, και το να γίνονται πάλι τα τέκνα και από τους δύο. Δι' αυτό και δημιουργούνται πολλοί τρόποι για σχέσεις μεταξύ μας. Δηλαδή, το μεν αγαπάμε ως πατέρα, τον δε ως παππού. Και την μεν την αγαπάμε ως μητέρα, τη δε την αγαπάμε ως τροφό. Και το μεν τον έχουμε ως υιό και εγγονό και δυσέγγονο, τη δε την έχουμε ως κόρη και εγγονή. Και τον μεν ως αδερφό, τον δε ως ανιψιό και ούτω καθεξής. Η εντολή της αγάπης λοιπόν είναι μεγάλη και βαρία, λέγει σε ένα άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, και υπογραμμίζει ότι δια τούτο επρόλαβε ο Θεός και έβαλε μέσα σε όλη την ανθρώπινη φύση μία αγαπητική δύναμη. Και φυσικά οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους, και οι συγγενείς αγαπούν αναμεταξύ τους ένα τον άλλον, και οι φίλοι αγαπούν τους φίλους τους, για να βοηθείται η λογική φύση των ανθρώπων από τη φυσική δύναμη της αγάπης που της έδωκε ο Θεός, και να μεταχειρίζεται με δύναμη την προαιρετική αγάπη. Διότι την μεγάλη και τελειωτική εντολή της αγάπης που έδωκε ο Θεός δεν την ανέφερε στη φυσική αγάπη, αλλά στην προαιρετική. Ο γάμος λοιπόν βάζει τον άνθρωπο στην πορεία προς την πληρότητα της αγάπης που είναι διαρκής. Αυτός είναι ο πλέον βασικός του γάμου, η πληρότητα της αγάπης που υπάρχει ανάμεσα στα ζευγάρια και που μπορεί να υπάρξει ακόμη και στα άτεκνα ζευγάρια. Όμως η ύπαρξη τέκνων προσθέτει στον χριστιανικό γάμο ένα ακόμα νέο στοιχείο, την πατρότητα και την μητρότητα, που αποτελεί ξεχύλισμα της αγάπης των δύο προσώπων για να αγκαλιάσει και νέες υπάρξεις για τις οποίες οι δύο σύζυγοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα. Με τον τρόπο λοιπόν αυτόν οι σύζυγοι κατορθώνουν να υπερβούν τον εαυτό τους και να δοθούν ολοκληρωτικά στην αγάπη προς τον άλλον, ο ένας προς τον άλλον δηλαδή, να προετοιμαστούν για την πληρότητα εκείνης της αγάπης που καλούνται να ζήσουν αιώνια. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία πως η διαφοροποίηση του ανθρώπου, άνδρας και γυναίκα, και ο γάμος αποτελούν ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο και απόδειξη της στοργικής του φροντίδας, η οποία μετά την πτώση του ανθρώπου συνιστά προϋπόθεση για την ελπίδα της σωτηρίας που υποσχέθηκε ο Θεός. Γιατί ο Θεός από την πρώτη στιγμή της πτώσεως υποσχέθηκε στον άνθρωπο την ανόρθωση. Δεν τον άφησε να παρεπλανάται χωρίς ελπίδα. Πρόκειται λοιπόν για την ενσάρκωση του Χριστού, ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του για να γίνει άνθρωπος και δεν εδίστασε να προχωρήσει μέχρι την έσχατη θυσία πάνω στο Σταυρό για χάρη του αγαπημένου του λαού. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν να εννοήσει ο άνθρωπος της πτώσης μια τέτοια αγάπη του Θεού? Είχε ανάγκη ένα προμήνυμα της τέλειας αυτής ένωσης της θείας φύσης με την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν η προτύπωση και προεικόνηση, το μήνυμα της λύτρωσης του ανθρώπου με την εσάρκωση του Χριστού, είναι το γεγονός του γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός, όπως το λέγει και το εξωστερεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του κεφάλαιο 5, που αποτελεί και το αποστολικό ανάγνωσμα στο μυστήριο του γάμου. Έτσι λοιπόν η αγάπη του Θεού αποτελεί την αφετηρία του γάμου. Η αγάπη του Θεού είναι η αφετηρία του γάμου και ταυτόχρονα το τέλος και το σκοπό του γάμου, που είναι η βίωση αυτής της κοινωνίας της αγάπης. Με όσα λοιπόν ανέφερα προηγουμένως, γίνεται φανερό πως ο χριστιανικός γάμος ξεπερνάει τους ενδοκοσμικούς σκοπούς και βρίσκει τη δικαίωσή τους στο όλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αγία Γραφή, μιλώντας για το γάμο, αναφέρεται στο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία και ταυτόχρονα στο γάμο ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Έτσι ο χριστιανικός γάμος είναι μυστήριο εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Συσχετίζεται δηλαδή πάντοτε με τον δεσμό του Χριστού με την Εκκλησία.

άνδρας λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο κομμάτι αυτό, στην προς Εφεσίους επιστολή του κεφάλαιο 5 στίχη 22-32, είναι η κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του δι' αυτήν για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να την παρουσιάσει στον εαυτό του ένδοξε την Εκκλησία, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτε από αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα δικά τους σώματα. Το μυστήριο τούτο είναι μεγάλο. Εγώ δεν το εξηγώ ότι αναφέρεται στο Χριστό και στην Εκκλησία. Αυτά λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Ο δεσμός του Χριστού με την Εκκλησία είναι το πρότυπο του συζυγικού δεσμού. Έτσι ο χριστιανικός γάμος είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γίνεται μέγα μυστήριον. Σε αυτό το γάμο ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του, πάβει να ζει εγωιστικά με κέντρο το εγώ του, υπερβαίνει τη διαίρεση και ξαναβρίσκει τον πραγματικό του εαυτό στην ενότητα και στην αγάπη του γάμου. Ο άνδρας και η γυναίκα, που στην αρχή ενόμιζαν ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, γίνονται και πάλι ένας. Αυτή η ενότητα όμως του άνδρα και της γυναίκας θα ολοκληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού, όπου εκεί δεν θα υπάρχει πλέον άρσεν και θύλη, αλλά όλοι θα είμαστε εις εν Χριστώ Ιησού, όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα προγεύεται ο πιστός μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου όλοι ενώνονται στο ένα σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Ο χριστιανικός γάμος ευλογείται από τον ίδιο το Θεό. Αυτό βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Αναφέρεται στο γάμο που θέσπισε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο Β, Γένεσης, στίχος 24, και υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ους ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτου». Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη γνωρίζουμε πως ο άνδρας ενώνεται με τη γυναίκα στο δεσμό του γάμου από τον ίδιο τον Κύριο. «Παρά δε Κυρίου αρμόζεται η γυνή ανδρή», αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών κεφάλαιο 9 στίχο 14. Αυτός ο ευλογημένος δεσμός μέλει να ζήσει. Αντίθετα, αυτός που δεν ευλογείται από το Θεό πεθαίνει. Η αλήθεια αυτή εκφράζεται με ανεπανάληπτο τρόπο στο παράδειγμα του Τοβία, που νυμφεύθηκε τη Σάρα από τα εκβάτανα της Μηδίας. Η Σάρα ήταν κόρη του Ραγουήλ και της Έδνας, συγγενών του Τοβίτ, δηλαδή του πατέρα του Τοβία. Είχε παντρευτεί 7 φορές. Όμως ο πονηρός δαίμονας εθανάτωσε διαδοχικά και τους 7 συζύγους κατά την πρώτη νύχτα του γάμου, πριν δηλαδή πραγματοποιηθεί συζυγική κοινωνία. Αυτά περιγράφεται στο βιβλίο του Τοβίτ, όλα αυτά τα γεγονότα που σας αναφέρω. Μην παραξενευόμαστε από τους 7 γάμους και την πολυγαμία. Μιλάμε για Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη, μετά άλλαξαν τα πράγματα όταν ήρθε ο Κύριος και στην πορεία της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Σάρα παντρεύτηκε 7 φορές, όμως οι 7 πρώτοι σύζυγοι δεν είχαν προφανώς τοποθετήσει το συζυγικό τους δεσμό μέσα στον πνευματικό χώρο του ελέους και της αγάπης του Θεού που μεταμορφώνει και ζωοποιεί τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα, την Παλαιά Διαθήκη, για να δούμε ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο οποίος είναι από το Θεό βαλμένος, και στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, πριν έρθει και σαρκωθεί ο Κύριός μας. Γι' αυτό αναφέρω αυτό το παράδειγμα του Τοβία με τη Σάρα. Και το αναφέρουν και όλοι οι πατέρες, βέβαια και ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν ο συζυγικός δεσμός, που δεν είχε ευλογηθεί από το Θεό, οδηγήθηκε στον θάνατο και εκείνη στον τάφο. Ήταν κάτω από το κράτος του πονηρού δαίμονα, που έσπερνε το θάνατο από την πρώτη ακόμη νύχτα της συζυγικής ζωής, χωρίς να πραγματοποιηθεί η κοινωνία ανάμεσα στους συζύγους, έστω και στο καθαρά σαρκικό επίπεδο. Ο γάμος όμως του Τοβία τοποθετήθηκε από την αρχή σε διαφορετικό πνευματικό χώρο. Οι γονείς της Σάρας και ο ίδιος ο νεαρός σύζυγος εξάρτησαν την εκπλήρωση του σκοπού του γάμου τους από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Ο Τοβίας βλέπει ως βασικό σκοπό του γάμου του με τη Σάρα την κοινωνία αγάπης. Λέγει εκεί, άμα διαβάσουμε το βιβλίο του Τοβία, «Επίταξον ελεήσε με και αυτή συγκαταγυράσε».
να μας ελεήσεις δηλαδή Θεέ μου, κάνει την προσευχή του και αυτή να γεράσει μαζί μου και την δόξα του Θεού. Και η νεαρή σύζυγος συνυπογράφει τη βαθιά αυτή επιθυμία του συζύγου της με το δικό της αμήν. Γι' αυτό το λόγο το πονηρό πνεύμα δεν έχει πια θέση μέσα στη νεαρή εκείνη κόρη. Γεμάτος λοιπόν ευγνωμοσύνη ο Ραγουήλ δοξολογεί το Θεό, εμπιστεύεται το νεαρό ζευγάρι στην αγάπη του και τον παρακαλεί να ολοκληρώσει τη ζωή τους με υγεία και φροσύνη και έλεος. Δίνει εντολή να καλύψουν τον ανοιχτό τάφο και γιορτάζει το γεγονός επί δύο εβδομάδες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του, «Παρα Κυρίου αρμόσε τη γηνή ανδρή, και αυτός είναι πλέον γάμος εν Κυρίω και όχι σύμφωνα με την επιθυμία». Ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας όπως σας είπα λόγο στην 1η προς Κορινθίους για γάμον εν Κυρίω, και εννοεί με αυτό την πρόσληψη του δεσμού αυτού εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Η θέση αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε γιατί στην αρχαία Εκκλησία η ιερουργία του γάμου συνεδέεται με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Γινόταν δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετά με την πάροδο του χρόνου αποκόπηκε και έγινε αυτοτελές μυστήριο. Κοινωνούσαν οι μελόνυμφοι. Μέσα στη Θεία Ευχαριστία γινόταν ο γάμος. Το ίδιο γεγονός προεικονίζεται με τη συμμετοχή του Χριστού στο γάμο της Κανά. Ο Χριστός προσήλθε στην Κανά και συμβόλησε αυτή τη σχέση με ένα θαύμα, με τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Έτσι ο Χριστός δεν παραδέχθηκε απλώς ολόκληρη τη χαρά του γάμου. Δεν ευλόγησε μόνο ολόκληρη την πραγματικότητα του γάμου, αλλά από εκείνη τη στιγμή εσυμβόλησε τη Θεία Ευχαριστία, τη μεταβολή του ίνου σε αίμα του και του άρτου σε σώμα του, την πρόσληψη και τη μεταμόρφωση του συζυγικού δεσμού μέσα στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας που είναι και το δικό του σώμα. Η διδαχή αυτή είναι πατερική. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως όταν ο σύζυγος και η σύζυγος ενούνται δια του γάμου δεν φαίνονται πλέον σαν κάτι γήινο αλλά σαν κατ' εικόνα του Θεού αυτού του ίδιου. Σε άλλο σημείο ο ίδιος πατέρας της Εκκλησίας χαρακτηρίζει το χριστιανικό γάμο ως μικρή εκκλησία. Όταν ο γάμος ιερουργείται ο Χριστός είναι παρόν και αγιάζει αυτόν τον δεσμό που πραγματοποιείται στο όνομά του. Γι' αυτό και ένας σύγχρονος θεολόγος διακηρύττει πως στο χριστιανικό γάμο παντρεύονται τρεις, όσο και αν φαίνονται παράξενα, οι σύζυγοι μεταξύ τους και με το Χριστό. Η ιερουργία του γάμου δεν είναι μεταγενέστερη παράδοση, αλλά ανάγεται στην αποστολική εποχή. Ήδη ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, 110 μετά Χριστόν, προτρέπει τους άνδρες και τις γυναίκες με τα γνώμης του επισκόπου την ένωση ποιήστε. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γενέστο. Η ιερή ακολουθία του γάμου είναι γεμάτη συμβολισμούς. Υπογραμμίζεται ο σκοπός του γάμου, η υπέρβαση δηλαδή του εαυτού μας και η πληρότητα της αγάπης που αρχίζει με τη συζυγική αγάπη και ολοκληρώνεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ανταλλαγή των δακτυλίων σημαίνει την αμοιβαιότητα και την αλληλεξάρτηση. Το κοινό ποτήριο σημαίνει την πλήρη κοινωνία ζωής που ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία και με την κοινωνία και των ψυχών και των σωμάτων κάτω από την προστατευτική αγάπη του Θεού. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί κατά την τέλεση του γάμου και στέφανα. Γνωρίζουμε πως τα στέφανα ανήκουν στους μάρτυρες και στους Αγίους της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες των Αγίων ζωγραφίζεται φωτοστέφανο. Όμως η Εκκλησία μας στεφανώνει και τους νεονύμφους κατά την ιερή ακολουθία του γάμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αιτιολογεί και λέγει «Επειδή αήττητοι γενόμενοι ούτω προσέρχονται τη ευχή ότι μη κατηγονίστησαν υπό τη Σιδονής». Όπως δηλαδή ένας μάρτυρας της πίστεως που αγωνίστηκε μέχρι τέλος της ζωής του Νικηφόρα στεφανώνεται, έτσι και οι νεόνυμφοι που εισέρχονται στον ιερό δεσμό του γάμου με αγνότητα και καθαρότητα λαμβάνουν στεφάνια. Μπαίνουν δηλαδή σε ένα νέο στάδιο αγώνων, στην πνευματική παλέστρα των μαρτύρων της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όταν βαδίζουν σε σχήμα κύκλου γύρω από το τραπεζάκι, πιασμένοι από το χέρι, συνοδευόμενοι από τον ιερέα που κρατάει το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία μας επικαλείται τους Άγιους Μάρτυρες. Ψάλλουμε εκεί το χορό του Ισαΐα, αλλά λέμε και «Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες».
Η Εκκλησία δηλαδή στεφανώνει τους νεόνυμφους και προχωρεί σε πράξη περισσότερη συγκινητική. Εύχεται να αναλάβει ο Θεός τους στεφάνους αυτών στη βασιλεία του, ασπήλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους, διατηρών αυτούς εις τους αιώνας των αιώνων, και να τους στεφανώσει αυτούς με δόξα και τιμή. Έτσι λοιπόν ο χριστιανικός γάμος δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση των συζύγων, γιατί ο χριστιανικός γάμος δεν αλλάζει απλώς τη θέση των συζύγων μέσα στην κοινωνία, αλλά δημιουργεί μια νέα κατάσταση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Για την τοπική Εκκλησία στην οποία ανήκουν οι σύζυγοι, αυτοί δεν είναι πλέον δύο μεμονωμένα άτομα. Καλούνται να ζήσουν την πληρότητα της συζυγικής αγάπης, εν κυρίω, και οφείλουν να εκφράσουν τον δεσμό αυτό και με τη ζωή τους μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο γάμος αποτελεί γεγονός της ζωής της ενορίας και οφείλει να τελείται στην ίδια την ενορία και όχι μακριά από αυτή. Από όσα λοιπόν αναφέραμε, μέχρι τώρα εξάγεται πως ο γάμος είναι ιερό μυστήριο, δώρο του Θεού, είναι ένα χάρισμα που ο Θεός δίδει στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν κάναμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μια πολύ σύντομη θεολογική προσέγγιση στο μυστήριο του γάμου, για να επανέλθουμε στις επόμενες εκπομπές να το δούμε πιο αναλυτικά πώς τελείται, ποια είναι τα κολλήματά του για τους μεικτούς γάμους και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο μυστήριο του γάμου.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Είναι οδυνηρό, φίλοι και φίλες της εκπομπής, να βλέπει κανείς λάθη και αστοχίες και αδυναμίες, καθώς και αμαρτίες στον εαυτό του. Και ακόμα πιο οδυνηρό να τις παραδέχεται και να τις ομολογεί. Αυτή όμως είναι η βάση και το θεμέλιο της μετανοίας και της πνευματικής ζωής βεβαίως. Γιατί αν μένουμε στην αντίληψη ότι είμαστε εντάξει και δικαιολογούμε και δικαιώνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όχι ορθόδοξη ζωή, αλλά ούτε ένα βήμα προόδου στην πνευματική ζωή. Αν δεν παραλάβουμε και δεν καταλάβουμε και δεν παραδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι, ποτέ δεν θα θεραπευτούμε και δεν θα βρούμε την αληθινή μας υγεία. Οι πρωτόπλαστοι ασθένησαν από αυτή τη φοβερή ασθένεια της αυτοδικαιώσεως και δεν αναγνώρισαν το λάθος και την αμαρτία της παρακοής στο θείο θέλημα. Και ο ένας έριχνε τις ευθύνες και το φταίξιμο στον άλλον και δεν αναγνώριζε την δική του ενοχή. Με την παρακοή στο θείο θέλημα μπήκε μέσα μας η δαιμονική υπερηφάνεια, διότι αυτή είναι η αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Και ο Αδάμ κατηγορούσε την Εύα και η Εύα το φίδι. Έτσι χάθηκε η ευτυχία του παραδείσου, που μένει μέσα στο βάθος της ψυχής μας ως πικρή νοσταλγία και αναζήτηση της χαμένης χαράς. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και την ευτυχία. Όταν όμως υπακούεις τον Λόγο του Θεού και αντίθετα τραγικά δυστυχισμένος, όταν απομακρύνεται από το Θεό και προσπαθεί μόνος του να φτιάξει τη χαρά, ένα έργο που δεν είναι δικό του επίτευγμα αλλά δώρο του Θεού σε όσους ανοίγουν την καρδιά τους στο φως της αγάπης. Γιατί χαρά χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Αιώνες και αιώνες περιπλανήθηκε το ανθρώπινο γένος μέσα στην εξορία την πνευματική και αναζητούσε το δρόμο της επιστροφής του στον παράδεισο της προπτωτικής καταστάσεώς του. Και μολονότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει διέξοδο στα διέξοδά του και θεοποιούσε κάθε τι που τον εντυπωσίαζε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έφταιξε και πώς μπορούσε να γλιτώσει από το θάνατο και την τραγική ζωή της φθοράς που ζούσε. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγα λάθος του και αδιαφορεί και για το Θεό που τον ξανακαλεί πάλι κοντά του και του απλώνει τα σταυρωμένα χέρια του να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκε να κατεβεί στον υλικό μας κόσμο ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να μας αποκαλύψει την αλήθεια της σωτηρίας, δηλαδή της επιστροφής μας κοντά του, και να θυσιαστεί για μας αναλαμβάνοντας ως άνθρωπος αναμάρτητος όλες τις ενοχές του ανθρωπίνου γένους. Και αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο θα δείτε ότι από την αρχή ως το τέλος για την μετάνοια μας μιλά, γιατί αυτή είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Πρώτη και κορυφαία ανάγκη για τον καθένα μας είναι να αναγνωρίσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας και να πάμε κοντά του για να μας καθαρίσει ψυχικά, να μας αναπαύσει πνευματικά και να μας σώσει. Φωνάζει συνεχώς με άκρα ταπείνωση ο μοναδικός χορηγός κάθε αληθινή δόξας. Μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. μας φωνάζει. Αλλάξετε νοοτροπία και μη βλέπετε με αυτόν τον σκοτεινό τρόπο τη ζωή, διότι έφτασε η πνευματική βασιλεία του Θεού. Και ο αντίλαλος αυτής της μοναδικής αποκαλύψεως και προτροπής είναι το κορυφαίο προσκλητήριο της αγάπης του Θεού στον καθένα μας. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μετάνοια λοιπόν και μόνον μετάνοια είναι η αφετηρία και το ξεκίνημα που έκαναν όλοι οι Άγιοι και μπήκαν στον αιώνιο κόσμο του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι το πρώτο χρέος κάθε ανθρώπου. Μετάνοια ενώπιον του Θεού και υποταγή στο σωτήριο θέλημά του. Το πώς γίνεται αυτή η μετάνοια και η υπακοή στο Θεό μας το διδάσκει η Εκκλησία και οι Άγιοι της, τον οποίον τη διδασκαλία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στη διάρκεια των εβδομαδιαίων αυτών επικοινωνιών μας από ραδιοφώνου. Βοηθός μας, όπως το έχουμε ξαναπεί, το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες» των εκδόσεων του Αστέρος, που το έχουμε και πάλι μπροστά μας. Ας κάνουμε όμως τώρα το σύντομο διάλειμμά μας με τη μουσική του καλού μας συνεργάτη Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

πρώτη διδασκαλία που βρίσκουμε προέρχεται από τον Μέγα Αντώνιο, που μας εξηγεί ποιος είναι ο αληθινά ευσεβής. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι, όλα τα περιφρονεί. Γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νουν, ο οποίος αγαπά το Θεό, γνωρίζει πόση ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο θεοσεβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανέναν για τις αμαρτίες του παρά μόνον τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής.

Στην σελίδα 124 του βιβλίου «Η Ορθόδοξη Ζωή» διαβάζω τα λόγια του Αγίου Μάρκου του Ασκητού που μας διδάσκει ότι η θλίψη ωφελεί. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό ή και παράλογο. Είναι όμως αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, όταν είναι θλίψη κατά το θέλημα του Θεού, δηλαδή να θλιβόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί πιστοί και όχι συμβιβασμένοι με τον κόσμο της αμαρτίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν τη θλίψη με αυτό το φρόνημα, αλλά αντιδρούν και φέρνονται αρνητικά και κυρίως ρίχνουν στους άλλους τις ευθύνες και την όποια θλίψη του συμβαίνει. Ακούστε τι μας διδάσκει ο Άγιος. Λέω τα λόγια του. Κάθε αθέλητη θλίψη να σου γίνεται αφορμή να θυμάσαι τον Θεό και ποτέ δεν θα σου λείψει αφορμή προς μετάνοια. Και ο δρόμος της μετανοίας, της καθημερινής και αδιάκοπης μετανοίας, είναι εκείνος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Γιατί μέσα στην μετάνοια βρίσκουμε την Αγία Τριάδα των Αρετών, την ταπείνωση, την αγάπη και την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Λέγει ακόμα ο Άγιος Μάρκος, τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάζεις προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα ατονίσει ο γόνας σου από αμέλεια. Καθημερινές είναι όλες και οι διάφορες αυτές θλίψεις και πικρίες και ας τις καταθέτουμε, όπως λέει ο Άγιος, με ταπείνωση στην τράπεζα του Θεού που τις δέχεται και τις μετατρέπει σε ουράνια δωρήματα και αγαθά. Γιατί η κατά Θεόν θλίψης καθαρίζει την καρδιά και το νου μας και προσελκύει το Θείο Έλεος. Ο ίδιος Άγιος μας εξηγεί. Κάθε λυπηρών περιστατικών φέρνει στον φρόνιμον άνθρωπο τη μνήμη του Θεού και προκαλεί ανάλογη θλίψη σε εκείνον που λησμονεί τον Θεό.

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την καταγκρίμνηση των δύο πύργων από αεροπλάνα, κατετρόμαξαν την Αμερική και αναστάτουσαν ολόκληρο τον κόσμο ως απαρχή μεγάλων δεινών. Και άρχισε μια διεθνής εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και φάνηκαν προοπτικές πολεμικών σειράξεων. Πολλοί φοβήθηκαν και ανησύχησαν και οι θρησκευόμενοι ξαναθυμήθηκαν τις προφητείες και τους προφήτες και άρχισαν να μελετούν τα σχετικά κείμενα. Επειδή όμως το θέμα των προφητιών υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις που προκαλούν παρερμηνίες, θα χρειαστεί να προσέξουμε ιδιαίτερα και να μην παρασυρώμαστε από τα λόγια του ενός και του άλλου. Αφορμή για αυτήν την αναφορά μας δίνουν και τα γεγονότα, αλλά και ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και μιλά για τις προφητείες με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή προσεγγίζει το θέμα με τα ορθόδοξα κριτήρια για να μην ανησυχούν και παραπλανώνται οι πιστοί. Τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Τι λένε οι προφητείες» και έχει υπότιτλον «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Αστέρος και αξίζει να μας απασχολήσει.

Στο βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» περιλαμβάνονται όλα τα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως, των Αποστόλων και των Αγίων στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, ώστε να είναι γλωσσικός προσιτά σε όλους. Εκεί που η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες μεγάλες και συχνά ανυπέρβλητες, είναι η εξήγηση του νοήματος των προφητιών. Και έχει επικρατήσει δυστυχώς σε πολλούς η αντίληψη ότι με τις προφητείες εξαγγέλλονται φοβερά δεινά καταστροφές και δυστυχίες. Και αυτή η διαδεδομένη άποψη ότι προφητεία σημαίνει φοβέρα και τρομερή προοπτική και τραγικές εξελίξεις. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι τελείως αβάσιμη και ψευδής και απορριπταία και δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας που μας οδηγεί σε έναν πανάγαθο και πολυέλευθερο της συγγνώμης και της αγάπης. Γιατί γίνεται όμως αυτή η διαστροφή, θα το δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του μας δίνει την απάντηση στο ερώτημα, και η απάντηση του είναι το κλειδί για την εν Χριστώ ερμηνεία των προφητιών. Γράφει λοιπόν στα περί ψευδοδιδασκάλων και της αληθείας του Χριστού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής ότι «τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται». Δηλαδή, για να ερμηνεύσει κανείς το αληθινό νόημα των προφητιών, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται και δεν εξηγείται με την δύναμη και την ερμηνεία του ανθρωπίνου μυαλού, με μόνον τις δικές του δυνάμεις, αλλά ερμηνεύεται με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως εξηγεί στη συνέχεια. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι κάθε ερμηνεία των προφητιών με την κοινή λογική και με μόνον το νου του ανθρώπου είναι εξ αρχής λανθασμένη, άστοχη και αβάσιμη. Χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το ανθρώπινο μυαλό πέφτει έξω, βρίσκεται μακριά από την αλήθεια και δεν μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό νόημα των προφητιών.

Το βιβλίο που προαναφέραμε και τιτλοφορείται «Τι λένε οι προφητείες», υπάρχει κι άλλη μια επεξήγηση για το θέμα του αληθινού νοήματος των προφητείων. Την αναφέρει και αυτήν ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του και μας λέγει τα εξής: «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλ υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Δηλαδή, σε μετάφραση μας εξηγεί τα εξής: είναι αυτό που ανέφερε στον προηγούμενο στίχο του για την ερμηνεία των προφητιών και λέει το γιατί. Ιδού τα λόγια σε μετάφραση λοιπόν. Διότι, λέγει, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου, αλλά ελάλησαν τις προφητείες Άγιοι άνθρωποι του Θεού, διαλεγμένοι δηλωνότι από τον ίδιο το Θεό, υποκινούμενοι και διευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Και με άλλα λόγια, οι προφητείες δίδονται μόνον από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ερμηνευθούν χωρίς την βοήθεια τη δική του. Είναι προϋπόθεσης μοναδική και χωρίς εξαιρέσεις. Τα πνευματικά θέματα αντιμετωπίζονται μόνο με πνευματικόν τρόπο και οι προφητείες είναι από τα κορυφαία πνευματικά δωρήματα του Θεού προς το ανθρώπινο γένος.

Ανάγκη λοιπόν για όποιον θέλει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το αληθινό περιεχόμενο και το νόημα των προφητιών είναι να αποκτήσει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με την αληθινή πίστη και κυρίως την πνευματική καθαρότητα και την άκρα ταπείνωση και όχι με την έπαρση της σοφίας του κόσμου τούτου. Διαφορετικά θα πέσει στην παγίδα των λογικών εξηγήσεων και της δαιμονικής πλάνης που επολέμησε και συνεχίζει να πολεμά και τις προφητείες και να τις διαστρεβλώνει και να παραπλανά και τους εκλεκτούς αν δεν προσέξουν. Είναι πονηρός και δόλιος ο τρόπος και οι μεθοδεύσεις του διαβόλου και στο σημείο αυτό και ανάγκη πάσα να προσέχουμε όλοι και να ζητούμε το άπειρον έλεος του Θεού να μας καθοδηγεί και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε όλα τα ζητούμενα του βίου μας.

0: Το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» που μας έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή να αναφερθούμε στις προφητείες και την αληθινή προσέγγιση τους, δίνει πολλά αναλυτικά κείμενα για τις πνευματικές αυτές προϋποθέσεις της εν Χριστώ ερμηνείας των προφητιών, και γι' αυτό ο υπότιτλος του βιβλίου αυτού είναι «Δηλωτικός του νοήματος των προφητιών». Μας λέγει ότι οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων και όχι φόβητρα και απειλές και εξαγγελίες δεινών και καταστροφών. Ο Θεός, θα το πούμε χίλιες φορές και περισσότερες, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, και όχι εξαγγελεύς και προάγγελος δεινών και εκδικήσεων, αλλά στοργικός και προστατευτικός πατέρας μας, που μας βοηθά και με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξουμε την κακή μας πορεία και να επιστρέψουμε κοντά του. Αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που κατέχει πάσαν την αλήθεια και μας χειραγωγεί προς σωτηρία. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας ετελείωσε, ανάγκη να συνεχίσουμε το λόγο για το ίδιο θέμα και στην επόμενη επικοινωνία μας, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε, χαίρετε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Ακολουθεί ομιλία με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της προσευχής».
1: Παίρνοντας αφορμή από την συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτιδα, μια βαριά, πολύ βαριά άρρωστη γυναίκα, από τη συνάντηση αυτή που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πραγματική προσευχή, μια κοινωνία του κτιστού πεπτοκότος ανθρώπου, όπως ήταν η Σαμαρίτης, με τον άκτιστο και αναμάρτητο Θεό, μια αληθινή προσευχή που είχε ως συνέπεια την θεραπεία της άρρωστης αυτής γυναίκας. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την όλη αυτή η ιστορία, βρίσκω χρήσιμο να σας απασχολήσω την αγάπη σας σήμερα με το πολύ ενδιαφέρον για τον πνευματικό μας αγώνα, το θέμα της προσευχής και πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα μετά, με μία πτυχή του θέματος αυτού που είναι η θεραπευτική της δύναμη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η προσευχή είναι από τα πιο βασικά και απαραίτητα γνωρίσματα στην ορθόδοξη ταυτότητά μας. Δεν νοείται χριστιανός που να μην έχει σχέση με την προσευχή. Γι' αυτό ακριβώς και όλος ο βίος είναι σχετισμένος με την προσευχή. Όλο το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι πρόγραμμα προσευχής. Το 24ωρο, ο εσπερινός, το απόδειπνο, το μεσονυκτικό, ο όρθρος, οι ώρες, όλα πρόγραμμα προσευχής. Η εβδομάδα επίσης με πρόγραμμα προσευχής. Ο χρόνος ολόκληρος, όλο το έτος, το εκκλησιαστικό, κάθε μέρα έχει γιορτή, ευκαιρία για προσευχή. Είναι όλο, λέγω, το πρόγραμμα της Εκκλησίας, πρόγραμμα προσευχής. Και όλος αυτός ο θαυμαστός προγραμματισμός δείχνει πόση βαρύτητα δίνει η Εκκλησία στην πορεία μας, που είναι πορεία προσευχής. Ο Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης, διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, λέγει ότι όλος ο βίος του χριστιανού είναι μία αδιάλειπτη προσευχή. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη σκέψη.

και η αληθώς προσεύξη θεολόγος η. Και όταν δεν ισχύει αυτό, τότε τι κάνουμε? Όταν δεν έχουμε την εμπειρία οι ίδιοι, ακολουθούμε άλλο δρόμο. Και ο άλλος δρόμος είναι να μεταφέρουμε την προσευχητική εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας. Γενικά, εάν παρατηρήσουμε τους ποικίλους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, θα δούμε ότι το σύνολο των ανθρώπων αντιμετωπίζει την προσευχή θετικά. Εν τούτης, απουσιάζει από τους πολλούς, ακόμη και από εμάς τους Ορθοδόξους, σε πολλές περιπτώσεις, ο αυθεντικός προσδιορισμός της προσευχής, ο προσδιορισμός της σε σχέση με την Ορθόδοξη θεολογία. Και αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ, αδελφοί μου, από το γεγονός ότι η προσευχή εκλαμβάνεται πολλές φορές καθαρά ανθρωποκεντρικά, τελείως άσχετα με το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι συγχέουν την προσευχή με τον διαλογισμό των ανατολικών θρησκειών, και αφήνω κατά μέρος τις ακρότητες εκείνες που παρατηρούνται σε παπικές ενορίες ανά τον κόσμο, όπου διοργανώνονται σεμινάρια σε ενορίες των παπικών, διοργανώνονται σεμινάρια διαλογισμού και γιόγκα. Όμως υπάρχουν και Ορθόδοξοι που θεωρούν ότι η προσευχή ταυτίζεται με τον διαλογισμό. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση εκεί στην πατρίδα μας, που ερωτώντας κάποιος πώς πρέπει να κάνω, είναι κακό να κάνω διαλογισμό, και απαντάει κάποιος ο οποίος και εκκλησιάζεται, ότι για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Διαλογισμός και προσευχή είναι το ίδιο. Άλλοι πάλι δίνουν τη βαρύτητα στον άνθρωπο που προσεύχεται, ανεξάρτητα από την αληθινή ή την πλανεμένη πίστη του. Ο καθένας, λένε, μπορεί να προσεύχεται στο Θεό του, αρκεί να υπάρχει αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούν και τις συμπροσευχές μεταξύ ετεροδόξων ή και αλλοθρήσκων ακόμη, που έχει γίνει συρμός στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να ευτελίζουν τραγικά την ιερότητα της προσευχής. Πέρα από όλα τα άλλα και κανόνες που δεν το επιτρέπουν, αλλά ευτελισμός της προσευχής χειρότερος από αυτόν που γίνεται στις συμπροσευχές δεν υπάρχει. Και άλλοι μιλούν για την ιδιωτική προσευχή. Κάνω τη δική μου την ιδιωτική προσευχή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μονόλογος του αυτόνομου εγωκεντρικού ανθρώπου που τον απευθύνει σε έναν φανταστικό Θεό πλασμένο κατά τη δικά του μέτρα. Και εκείνο που μόνο διακρίνει το Θεό αυτό, όταν προσευχόμαστε έτσι, είναι μια υπεράνθρωπη δύναμη που έχει, και αυτό μας χρειάζεται. Να έχουμε κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς για να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και πολλές φορές να ικανοποιήσουμε και τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Αυτή η προσευχή, το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να δημιουργήσει μια ψυχική εφορία, όπως συμβαίνει πολλές φορές, μια φαινομενική αυτοπεποίθηση, και να γίνει θέαμα να πουλάει στα μέσα ενημέρωση. Βλέπει κανείς έναν Ορθόδοξο, έναν παπικό, έναν από τους Ινδουιστές, έναν Βραχμάνο να προσεύχονται μαζί. Ωραίο θέαμα να το βλέπει κανείς, αλλά θέαμα για να πουλάει. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, η αλήθεια για την προσευχή είναι εντελώς διαφορετική. Η αληθινή προσευχή δεν είναι ποτέ ένας μονόλογος του ανθρώπου, αλλά ένας πραγματικός διάλογος, όπου μάλιστα η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις προσευχές που καταγράφονται στις Άγιες Γραφές και στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ένας λόγος του προφήτου Ιερεμία. Ομιλεί ο Θεός: «Προσεύξαστε πρόσμε και εισακούσομε ημών, και εξητήσατε με και ευρύσετε με, ότι ζητήσετε με εν όλη καρδία και επιφανούμε ημίν», λέει ο Θεός στον ευθυνόμενο, στον Ιεζεκίλ και στον Ιερεμία, τον προφήτη, και εκείνο στο λαό. Πώς γίνεται η προσευχή?

0: Μαθαίνουμε από τον αποκαλυπτικό αυτό διάλογο ότι η προσευχή δεν είναι απλώς ένας διάλογος του ανθρώπου, μόνο ένας διάλογος με έναν απομακρυσμένο Θεό, αλλά ένας διάλογος ο οποίος γίνεται με προσωπική συνάντηση. Αφού ο παντοδύναμος Θεός καταδέχεται όχι μόνο να συνομιλήσει με το πλάσμα του, αλλά και να συναντηθεί μαζί του. Είναι αυτό το οποίο έγινε με τη Σαμαρίτιδα. Τη Σαμαρίτιδα έχουμε μία εικόνα αληθινής προσευχής. Δηλαδή έχουμε μία συνάντηση του ανθρώπου της Σαμαρίτιδος με τον ίδιο το Θεό. Και η αξία της αληθινής προσευχής δεν εξαντλείται στη σημαντική ενίσχυση της ψυχολογικής αυτοπεποίθησης του προσευχομένου. Αυτό το οποίο τονίζουν πάρα πολύ οι χαρισματικοί, οι διάφοροι αιρετικοί. Αλλά είναι μία πραγματική κοινωνία αγάπης με τον εντριάδη Θεό, ο οποίος είναι η πηγή όλων των αγαθών. Και όταν συνδεόμαστε με την πηγή αυτή, αντλούμε και εμείς και δεχόμαστε τα αγαθά. Ένας ορθόδοξος που προσεύχεται σωστά ποτέ δεν έχει τη συνέστηση ότι ζητεί από το Θεό που βρίσκεται μακριά, πολύ μακριά από εκείνον, να έλθει να τον βοηθήσει. Όπως οι ειδωλολάτρες που ζητούσαν να έρθουν ο Ερμής, ο Δίας, ή να στείλουν κάποιους για να τους βοηθήσουν. Αλλά τι, ο ίδιος πλησιάζει το Θεό κοντά, όπως η Σαμαρίτιδα πήγε κοντά στο Χριστό για να βρεθεί κοντά του και να βοηθηθεί με αυτόν τον τρόπο. Η συνομιλία αυτή της προσευχής φαίνεται ως συνάντηση πάρα πολύ καλά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργός, όταν το παρακολουθούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, άλλοτε στρέφεται προς το θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα, και άλλοτε προς το λαό. Και γίνεται ο σύνδεσμος ανάμεσα στον άνθρωπο που προσεύχεται, στο σώμα της Εκκλησίας, και στο Χριστό, στην κεφαλή, στο Θεό. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ του ρισθήνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου κλπ. Όλα τα λέμε καθώς είμαστε στραμμένοι προς το θυσιαστήριο. Και μετά προς το λαό. Ειρήνη, πάση, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Νάτος, ο διάλογος, ο λειτουργικός αυτός διάλογος. Έτσι πορευόμαστε και δεν σταματούμε εκεί, αλλά όλη αυτή, όλο αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία έχει ένα στόχο, να καταλήξει στην ένωσή μας την τέλεια με τον Θεό. Δηλαδή η ορθόδοξη προσευχή έχει μία δυναμική, δεν είναι στατική. Δηλαδή λέω κάποια λόγια τυπικά που τα βρήκα και τελείωσα, αλλά ομιλώ και πορεύομαι, και πορεύομαι για να φτάσω στο τέλος να κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια, να ενωθώ με τον ίδιο το Θεό. Να πω και κάτι ακόμη. Η ορθόδοξη προσευχή προσδιορίζεται καλύτερα όταν δούμε τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό όπως σε αυτή διαγράφεται μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης εκκλησιολογίας. Η Εκκλησία, το έχω πει κι άλλη φορά εδώ, δεν είναι ένας σύλλογος ανθρώπινος, αλλά είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, στο οποίο κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός, και εμείς οι πιστοί τα μέλη του σώματος. Με βάση την εικόνα αυτή, τι είναι η προσευχή? Είναι η αναπνοή του εκκλησιαστικού σώματος. Όπως ένα ζωντανό σώμα ανθρώπινο απαραίτητα αναπνέει, έτσι και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, απαραίτητα προσεύχεται. Μπορούμε να φανταστούμε ένα σώμα να μην αναπνέει? Είναι νεκρό. Έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα σώμα εκκλησιαστικό να μην προσεύχεται. Ενώ όσο το σώμα αναπνέει, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας των μελών με την κεφαλή, και όπως η αναπνοή είναι η λειτουργία όλου του φυσικού σώματος, έτσι και η προσευχή είναι η λειτουργία όλου του εκκλησιαστικού σώματος και όχι των μεμονωμένων μελών. Δεν αναπνέει το δάχτυλο μόνο του, και αυτό χρειάζεται την αναπνοή, ούτε η μύτη μόνη της, ούτε το μάτι μόνο του. Αναπνέει συνολικά ο σώμα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι εξηγείται και η τρομακτική αλήθεια που διατυπώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε εκείνον τον περίφημο λόγο του, «Μνημονευτέων του Θεού μου μάλλον, ή αναπνευστέων», ότι μου είναι πιο απαραίτητο να μνημονεύω το Θεό από τον αναπνέω. Γιατί η προσευχή είναι όπως είναι η αναπνοή. Είναι λοιπόν τεράστια και αγεφύρωτη, αδελφοί μου, η διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική και στην ανθρωποκεντρική προσευχή. Και τα λέω αυτά και τα τονίζω, γιατί πάρα πολλά, όπως σας είπα, ακούγονται και προβάλλονται και διδάσκονται από ποικίλους αιρετικούς, οι οποίοι λένε προσευχή. Και οι άνθρωποι πολλοί, μα δεν προσεύχονται και αυτοί. Και αυτοί προσεύχονται. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσεύχονται, και οι πεντηκοστιανοί προσεύχονται, και οι μορμόνοι προσεύχονται. Όλοι προσεύχονται. Όπως παρατηρεί ο μακαριστός πατήρ Γιώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, προσωπική προσευχή είναι δυνατή μόνο μέσα στο χώρο της κοινότητος, της εκκλησίας. Ό,τι είναι ο χριστιανός είναι αυτό που είναι ως μέλος του σώματος του Χριστού. Ανεξάρτητα από το σώμα του Χριστού, δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε τίποτε. Οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν πολύ συχνά για την προσευχή και είναι ανάλογος ο τρόπος της ομιλίας τους με τον τρόπο της προσευχής τους. Προσεύχονταν τόσο πολύ και μιλούσαν τόσο πολύ για την προσευχή. Μέσα στις πολλές αναφορές οι Άγιοι Πατέρες προσεγγίζουν την προσευχή από διάφορες όψεις και ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η όψη της θεραπευτικής της δύναμης. Βέβαια, για θεραπευτική της προσευχής λέγονται πολλά και τονίζονται τα χαρίσματα των Ιάσεων, ιδιαίτερα από τις σύγχρονες αιρέσεις, όπως είναι οι ομάδες των ποικίλων χαρισματικών, το χάρισμα των Ιάσεων. Όμως όλα αυτά, εκτός το ότι έχουν σχέση με την πλάνη, αναφέρονται μονομερώς στις σωματικές ασθένειες και αγνοούν τελείως τις πνευματικές ασθένειες, οι οποίες αποτελούν και τη ρίζα των σωματικών ασθενειών. Η προσευχή αποτελεί φάρμακο για τη θεραπεία του ανθρώπου. Ποια όμως θεραπεία και τι ως ανθρώπου? Αυτό το μαθαίνουμε καλύτερα εάν εμβαθύνουμε στο περιεχόμενο και το νόημα της ταυτότητάς μας, αυτό που συμπυκνώνεται σε δύο βασικές αλήθειες: ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Ποιοι είμαστε? Εμείς μαθαίνουμε από την παράδοσή μας ότι είμαστε οι εξόριστοι του παραδείσου. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό μας περιβάλλον, ότι έχουμε αλλοιωθεί ως προς την αρχική μας κατάσταση. Δηλαδή είμαστε ασθενείς, άρρωστοι, και αυτό εξαιτίας της αμαρτίας. Και η κύρια συνέπεια της αμαρτίας είναι να μας απομακρύνει και τελικά να μας χωρίσει από το Θεό. Και η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό είναι όπως η απομάκρυνση του φυσικού σώματος από το οξυγόνο, από την πηγή του οξυγόνου, που κάνει προβληματική την αναπνοή, την προσευχή μας. Η απομάκρυνση αυτή είναι η αιτία όλων των πνευματικών νοσημάτων και στο τέλος και αυτών ακόμη των σωματικών. Όπως το φυτό που το απομακρύνουμε από τον ήλιο και τον αέρα γίνεται καχεκτικό, αρρωσταίνει και στο τέλος ξηραίνεται, έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό. Η ασθένεια αυτή του ανθρώπου έχει σχέση με τον όλο άνθρωπο, με το σώμα και με την ψυχή. Ιδιαίτερα δε όσον αφορά την ψυχή, η ασθένεια επηρεάζει όλα τα γνωστά της μέρη: το νοητικό, το επιθυμητικό και το βουλητικό. Οι ασθένειές μας οι πνευματικές εντοπίζονται στα τρία αυτά σημεία. Ποιοι λοιπόν είμαστε οι άνθρωποι, οι βαριά ασθενείς? Στο νου, στις επιθυμίες και στην θέληση. Και τι επιδιώκουμε, τι θέλουμε? Θέλουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή να επαναφέρουμε όλες αυτές τις λειτουργίες της ψυχής μας στην αρχική τους υγιά κατάσταση. Να τις σταθεροποιήσουμε εκεί, να τις μονιμοποιήσουμε και έτσι να μονιμοποιήσουμε την πνευματική μας υγεία. Να φτάσουμε στη θέωση. Αυτό είναι, με άλλα λόγια, η θέωση. Και για την απαραίτητη αυτή θεραπεία, οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν σειρά ολόκληρη από πνευματικά φάρμακα και ένα από τα φάρμακα που συνιστούν είναι η εκκλησιαστική, η ορθόδοξη προσευχή. Θέλω τώρα να δούμε εν συντομία κάθε ένα από τα τρία αυτά προβλήματα που έχουν σχέση με τα τρία μέρη της ψυχής. Ξεκινώ από το νου. Ο νους του ανθρώπου μετά από την πτώση άλλαξε προσανατολισμό. Ποια είναι η αρρώστια που υπάρχει στο νου του ανθρώπου? Αντί δηλαδή ο νους του ανθρώπου να είναι στραμμένος προς το Θεό, έτσι πλάστηκε αρχικά, να στρέφεται προς το Θεό, να σκέπτεται το Θεό και τους λογισμούς και την κρίση και τη μνήμη και τη φαντασία, όλα αυτά που είναι λειτουργίες του νου, να έχουν, να κατευθύνονται, να είναι προσανατολισμένες προς το Θεό. Η αμαρτία τι έκανε? Άλλαξε την κατεύθυνση όλων αυτών και την έστρεψε προς τα κτίσματα, στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στα ζώα, στα υλικά αγαθά. Αποσυνδέθηκε ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού και έμεινε έρημος και χωρίς αναφορά στο Θεό, στηριγμένος στις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις. Αυτή τώρα η αλλαγή του προσανατολισμού τον έκανε τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον νου να χάσει τον φυσιολογικό του ρυθμό. Πώς μια μηχανή δουλεύει φυσιολογικά και κάτι συμβαίνει, σε ένα γρανάζι και αρχίζει μετά να τρέχει τρελά. Το ίδιο συμβαίνει και με το νου του ανθρώπου. Έχασε ο νους του ανθρώπου την απλότητα που είχε όσο ήταν, είχε την κατεύθυνση προς το Θεό και οδηγήθηκε στην πολυδιάσπαση, στα πολλά κτίσματα. Το αποτέλεσμα ήταν να τρέχει ασταμάτητα, να μην μπορεί να ελέγξει τους λογισμούς του. Και έτσι εξηγείται ο κατακλυσμός των λογισμών στον άνθρωπο της πτώσεως και ιδιαίτερα στον άνθρωπο της εποχής μας. Λογισμοί ακατάσχετοι, πονηροί, κακοί, φθονηροί, λογισμοί κατακρίσεως, βλάσφημοι, φαντασίες μυθιστορηματικές, ολόκληρες ταινίες να περνούν μέσα από τη σκέψη μας, από το νου μας. Και ύστερα ακολουθούν τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα. Ενοχές, άγχος, καταθλίψεις, νευρώσεις, ψυχώσεις, μανιοκαθαθλιπτικές καταστάσεις και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τα δυσκολότερα και τα περιπλοκότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας και στην κοινωνία μας. Τι μπορεί να προσφέρει η προσευχή στο μεγάλο αυτό πρόβλημα? Εξομολογούμε, και το ξέρουν ο πατήρ Κυριακός και άλλοι πατέρες που διακονούν σε αυτό το μυστήριο, ότι τα περισσότερα προβλήματα που ακούμε, που αντιμετωπίζουμε, έχουν σχέση με τους λογισμούς. Τι μπορεί να προσφέρει η προσευχή? Πώς μπορεί να θεραπεύσει τον αρρωστημένο νου? Η αληθινή, η συνειδητή προσευχή είναι επικοινωνία ζωντανή με τον Ιησού Χριστό. Είναι από την ίδια της τη φύση θεραπευτική, γιατί στρέφει το νου στη φυσική του κατάσταση, στον φυσικό του προσανατολισμό, στον πλάστη, στο δημιουργό. Ο νους του ανθρώπου έχει, αδελφοί μου, μία ιδιότητα. Και η ιδιότητά του είναι να μην μπορεί να είναι στραμμένος ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, σε πολλές κατευθύνσεις, αλλά σε μία. Όταν στρέφεται προς το Θεό, αυτόματα αποσύρεται η προσοχή του από τα πράγματα. Όταν στρέφεται σε κάποιο πράγμα, αυτόματα αποσύρεται η προσοχή του από τα άλλα και επανέρχεται στην υγιά κατάσταση της απλότητος και εγκαταλείπει την αρρωστημένη κατάσταση της πολυδιάσπασης με την προσευχή. Ιδιαίτερα αυτή η προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό, όταν σωστά και με σωστή καθοδήγηση ασκηθεί από τον άνθρωπο, αυτή είναι ιδιαίτερα βοηθητική για όλο αυτό το είδος τα προβλήματα. Ο συνεχής προσανατολισμός προς το Θεό και η πραγματική οικείωση με τον τέλειο θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό, ξαναφέρει το νου στην υγιά κατάσταση, όπως αυτό φαίνεται στους αληθινά μετανοημένους ανθρώπους, στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και η υμνολογία της Εκκλησίας παρουσιάζει τους Αγίους Μάρτυρες να έχουν, πόσο μ' αρέσει αυτή η φράση που τη βρίσκω μέσα στα τροπάρια στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Είχα, λέει, μάρτυρες ως μονολόγιστη ελπίδα των επιγγελμένων αγαθών την απόλαυση. Ως μονολόγιστη ελπίδα. Το μόνο που ήταν στο μυαλό τους. Η ελπίδα για τα μέλλοντα αγαθά, για τον παράδεισο. Εκεί ήταν. Αυτό είναι ο Άγιος θεραπεύεται έτσι και στρέφει εκεί την προσοχή του, σκέπτεται τα αγαθά του παραδείσου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν θεραπευθεί από τη φοβερή πνευματική ασθένεια της πολυδιάσπασης. Το έργο αυτό της προσευχής δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, καθαρότητα, κόπος, θυσίες πραγματικές και καθοδήγηση. Να θυμίσω εκείνο το Αγίου Αντωνίου, τη συμβουλή του. Τι έλεγε, τις πολύ απλές συμβουλές του. Ήτανε να εργάζεσαι και μετά να προσεύχεσαι. Και μετά να εργάζεσαι. Και μετά να προσεύχεσαι. Να αναλάσεις τις δραστηριότητές σου στην εργασία και στην προσευχή. Κουράστηκες, άρχισε την προσευχή. Μετά κουράστηκες την προσευχή, άρχισε την εργασία. Οι θυσίες οι δικές μας, στο πρόγραμμα. Μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Μπορούμε Σάββατο βράδυ να κλείσουμε την τηλεόραση, να μην δούμε, να διαβάσουμε την Θεία Μετάληψη, να κάνουμε το απόδειπνο, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της επομένης ημέρας, να ετοιμαστούμε, να παρακολουθήσουμε τον εσπερινό και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Να το. Άμα καθόμαστε ώρες με τις ώρες στην τηλεόραση, πώς να ετοιμαστούμε, να φέρουμε το νου μας εκεί που πρέπει, ώστε να ζήσουμε την άλλη μέρα τη Θεία Λειτουργία. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο, που είναι το επιθυμητικό της ψυχής. Αυτό αποτελεί μία άλλη πτυχή και εκφράζεται με τις ποικίλες επιθυμίες. Επιθυμία για τροφή, για χρήματα, για δόξα, για σαρκικές απολαύσεις. Η αμαρτία που αμαπμάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό, τι έκανε? Διέστρεψε και τις επιθυμίες. Ενώ αρχικά οι επιθυμίες είναι δημιουργημένες από το Θεό. Ο Θεός έβαλε μέσα μας όλες αυτές τις επιθυμίες. Αλλά στραμμένες προς εκεί, να επιθυμούμε εκείνον. Άλλαξε η κατεύθυνση των επιθυμιών αυτών και εξαιτίας της αμαρτίας, και έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος, αντί να επιθυμεί το Θεό, επιθυμεί τα κτίσματα, τα φθαρτά, τις εφήμερες απολαύσεις, τα κτήματα, τα χρήματα, τα φαγητά, τα ανθρώπινα πρόσωπα, την εγκόσμια δόξα, τις σαρκικές απολαύσεις. Με την απομάκρυνση από το Θεό, ο άνθρωπος απογυμνώνεται από τη χάρη και χάνει την αίσθηση του μέτρου. Γεμίζει τότε από απληστία, και η απληστία τον οδηγεί στα πάθη, στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία, στη φιλιδονία. Και τα πάθη τι κάνουν? Τον υποδουλώνουν, τον κάνουν κυλιόδουλο, φιλάργυρο, σαρκολάτρη, φιλόδοξο. Και το κακό προχωρεί συνεχώς, και η κατοχή αυτών των κακών κάνει τον άνθρωπο μετά σκληρόκαρδο. Ενώ φαίνεται ότι χαίρεται και απολαμβάνει, αλλά μέσα του τα πάθη, καθώς ριζώνουν, δημιουργούν σκληροκαρδία, τον κάνουν άδικο, τον κάνουν ακρατή, καταχραστή. Και στο τέλος τα πάθη εξουδενώνουν τον άνθρωπο, τον εξευτελίζουν. Πρόσφατο γεγονός, αυτά τα γνωστά, τα οποία ακούτε να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, και δημιουργούν αναρρύθμιτα και δυσυπήλυτα προβλήματα στην κοινωνία, ψυχολογικά, οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά. Η λεγόμενη κρίση η οικονομική έχει τη ρίζα της εκεί, στην διαστροφή των επιθυμιών. Επειδή διαστρέψαμε τις επιθυμίες που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Θεός την έβαλε και για να τρώμε και για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς τις διαστρέψαμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σύμφωνα με τον Άγιο Σιλοανό, τον Αθωνίτη, τα πάθη δημιουργούνται από την ανεπάρκεια της προσευχής που επιτρέπει στους δαίμονες να δημιουργούν τον εμπαθή λογισμό. Ρίζα και εκεί η έλλειψη της προσευχής. Γι' αυτό φτάναμε εκεί που φτάναμε. Τώρα η προσευχή αποτελεί και εδώ ισχυρότατο φάρμακο και για τη θεραπεία των διεστραμμένων επιθυμιών, επειδή δυναμώνει την εγκράτεια, που είναι το βασικό όπλο κατά των αμαρτωλών επιθυμιών. Και η διαρκής και γνήσια επικοινωνία με το Θεό τι κάνει? Οικειώνει τον άνθρωπο με το Θεό, αυξάνει δηλαδή την αγάπη προς Αυτόν. Και όταν αγαπά, αισθάνεται απερίγραπτη ανάπαυση και γλυκύτητα ο άνθρωπος. Έτσι ο άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό με τη συνειδητή προσευχή γεύεται μία ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αυτό το ομολογούν όλοι οι Άγιοι που έζησαν και βίωσαν καταστάσεις τέτοιες προσευχής. Πρόκειται για αυτήν που εκφράζει ο Δαβίδ στο γνωστό μας προημιακό ψαλμό. «Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο». Τι διαμάντια κρύβονται μέσα σε αυτά τα οποία ακούμε κάθε φορά και δεν τα δίνουμε σημασία στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. «Ιδυνθεί η διαλογή μου, η σκέψη μου, η συνομιλία μου, η επικοινωνία μου, μου γεμίζει με μία άλλου είδους ειδονή και εφρανθίσομαι και καθώς είμαι κοντά στον Κύριο αισθάνομαι ανέκφραστη εφροσύνη». Αυτή η πνευματική ειδονή κάνει αυτόματα όλες τις ειδονές της εφήμερας που συνδέονται με τις εγκόσμιες επιθυμίες να ξεθοριάζουν, να μαραίνονται και στο τέλος να σβήνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της προσευχής, αυτός βλέπει και τα χρήματα και τις δόξεις του κόσμου και τις αρκικές ειδονές, όπως έβλεπε τις κοσμικές διασκεδάσεις ο άσωτος Υιός όταν γευότανε τη χαρά στην αγκαλιά του πατέρα του. Τα έχει ζήσει όλα αυτά. Αλλά όταν ήταν στην αγκαλιά του πατέρα του, του ήταν τελείως αδιάφορα και άχρηστα όλα εκείνα. Όλες τις επιθυμίες του κόσμου τις σβήνει η θερμή προσευχή, όπως η προσευχή των τριών παιδών έσβεσε τη δύναμη του πυρός. Αυτή την αλήθεια τη βεβαιώνει πολύ ωραία ο γέροντας Πορφύριος. Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε. Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, υγεία. Δίνει τα πάντα. Και όσο δίνει, τόσο ο άνθρωπος θέλει να το ερωτεύεται το Θεό. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε το Θεό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Να την, η θεραπευτική δύναμη της προσευχής στο πεδίο αυτό των επιθυμιών. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο, που είναι το βουλητικό μέρος της ψυχής. Η τρίτη αυτή βασική λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής είναι της βουλήσεως, και η αλήθεια είναι ότι η βούλη στο ανθρώπου αποτελεί ισχυρότατη δύναμη, την οποία πάλι έθεσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στο πλάσμα του. Και τέθηκε αυτή η δύναμη για να τι? Για να τον κινητοποιεί τον άνθρωπο, ώστε να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, να πράττει το αγαθό και να πολεμεί το κακό και την αμαρτία. Αυτή λοιπόν την ισχυρή δύναμη της θελήσεως, αυτή η δύναμη η ισχυρή που έβαλε ο Θεός μέσα μας, αρρώστησε κι αυτή. Και αντί να κινητοποιεί τον άνθρωπο και να τον ενισχύει να πράττει το καλό, τι του κάνει? Τον οδηγεί και τον ενισχύει να πράττει το κακό. Ακριβώς το αντίθετο. Πολλοί πιστοί αντιλαμβάνονται καλά ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και εμείς οι ίδιοι, όλοι μας, αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε πολλές φορές τα ξέρουμε πολύ καλά. Από αυτά που έχουμε διαβάσει, από αυτά που ακούσαμε, είμαστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουμε. Και πού σκοντάφτουμε? Στο ότι έχουμε αδύναμη τη θέληση και δυσκολευόμαστε εκεί να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θέλουν να ξυπνήσουν, να κάνουν την προσευχή τους κάποιοι, να πάνε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, να βοηθήσουν τον εμπερίστατο άνθρωπο, να πούν την αλήθεια, να μην πάρουν το ναρκωτικό, να μην δουν κάτι προκλητικό στην τηλεόραση. Αλλά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, παραδίδονται και κάνουν τα αντίθετα. Γιατί? Διότι έχει εξασθενήσει η θετική δύναμη της θελήσεως. Άλλοι πάλι γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που επιθυμούν να πράξουν, ότι είναι κακό, είναι αμαρτία. Να εκδικηθούν κάποιον που τους αδίκησε, να πούν ψέματα, να δικαιολογηθούν, να κατακρίνουν, να επιβάλλουν το άδικο συμφέροντος. Αλλά στην κρίσιμη ώρα νικώνται, αδυνατούν να το κάνουν. Γιατί η θέλησή τους είναι ασθενική, καχεκτική. Και στην περίπτωση αυτή ομοιάζει ο άνθρωπος με εκείνον τον ασθενή που πάσχει από τη ραχύτιδα. Ξέρετε την ασθένη της ραχύτιδος, που δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ούτε να αντισταθεί. Τις πιο πολλές φορές ενεργοποιείται η δύναμη αυτή της θελήσεως για τον εξωθεί στον άνθρωπο στη διάπραξη της αμαρτίας. Και γι' αυτό παραδίδονται οι άνθρωποι στα πάθη ένα-ένα, αλυσοδένονται με αυτά και γίνονται αξιοθρήνητοι δούλοι στους οποίους ταιριάζει ο ύμνος, ο θρήνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. «Πόθεν άρξω με θρηνήν τας του αθλίου μου βίου πράξης, τι αναρχήν επιθύσω Χριστέ την ίν θρηνοδίαν». Αυτό που ακούμε στο Μεγάλο Κανόνα. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφοί μου, ομιλεί για το θέμα αυτό της αδύνατης θελήσεως. Είναι πολύ ωραίο και σημαντικό κείμενο που συνδυάζει το βάθος και την απλότητα. Θα πει, λέει ίσως κάποιος, ότι θέλω να κάνω το καλό. Και κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να μην θέλει να κάνει το καλό. Αλλά δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου η θέληση αυτή. Και όπως φέρεσε, λέγει στον ακροατή του, οι πράξεις σου δείχνουν άνθρωπο που θέλει. Τώρα όμως δεν θέλεις έντονα. Και ας το επαληθεύσουμε αυτό για άλλα πράγματα. Πες μου λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκείνος που θέλει να νυμφευτεί γυναίκα, αρκείται μόνο να θέλει να την νυμφευτεί? Καθόλου. Αλλά και προξενήτρια βρίσκει και τους φίλους του ζητάει να ενδιαφερθούν νύχτα και μέρα και χρήματα συγκεντρώνει και τα πάντα κάνει για να επιτύχει το σκοπό του. Ο έμπορος επίσης δεν κάθεται στο σπίτι αρκούμενος τη θέλησή του να κερδίσει. Εγώ θέλω να κερδίσω, λέει, πολλά. Αλλά τι κάνει? Και πλοίο μισθώνει και ναύτες και κουπιλάτες συγκεντρώνει και χρήματα δανείζεται και όλη τη χώρα περιέρχεται και πάει και ρωτάει για τις τιμές των εμπορευμάτων. Πώς λοιπόν δεν είναι παράδοξο για μεν τα γήινα να δείχνουμε τόση σπουδή, ενώ όταν πρόκειται να κερδίσουμε τον ουρανό να αρκούμαστε μόνο στο ότι θέλουμε να πάμε στον παράδεισο? Ποιος δεν θέλει να πάει στον παράδεισο? Όλοι μας θέλουμε. Αλλά είναι αρκετό. Χρειάζεται και ο αγώνας αυτός. Η προσευχή τώρα αποτελεί και εδώ ισχυρότατο θεραπευτικό φάρμακο για την αρρωστημένη βούληση του ανθρώπου. Πώς όμως μπορεί να έχει επίδραση σε αυτήν? Πώς μπορεί να την ανατάξει, να την θεραπεύσει και να την ξανακάνει ισχυρή για την επιτέλεση του καλού και την αντίσταση στο κακό? Με το σύνδεσμο που δημιουργεί με το Θεό, το μεγάλο και αληθινό θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό. Όπως το είπαμε και πριν, η αληθινή, η βιωματική προσευχή, καθώς μας οικειώνει με το Θεό, αυξάνει την αγάπη μας προς Αυτόν. Η αυξημένη, η δυνατή αγάπη με το Θεό, στη σειρά τι κάνει? Δυναμώνει τη θέληση. Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε πολύ καλά εάν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στην απλή ανθρώπινη αγάπη. Όταν γνωρίσουμε και αγαπήσουμε ένα πρόσωπο ειλικρινά, αισθανόμαστε μία μυστική δύναμη μέσα που να μας κινητοποιεί να κάνουμε τα πάντα. Αφάνταστα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν αγαπούμε. Μία μάνα που αγαπάει το παιδί της θα σχίσει τα πέλαγα, θα πέσει στη φωτιά, θα κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί της, να βοηθήσει, να βρεθεί κοντά στο παιδί της. Έτσι κάθε ένας ο οποίος αγαπάει πραγματικά. Μας σωθεί να κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς κανένα υπολογισμό κόπου ό,τι επιθυμεί το αγαπόμενο πρόσωπο. Το αγαπάει αυτό το πρόσωπο που αγαπώ? Να μαντέψω τι θέλει, τι επιθυμεί, τι θα το ευχαριστήσει και εγώ να το κάνω. Το ίδιο, αδελφοί μου, μπορεί να συμβεί και όταν αληθινά αγαπήσουμε το Θεό. Θέλει ο Θεός, αυτός ο Θεός τον οποίο αγαπώ, που συνομιλώ εγκάρδια μαζί του, θέλει να περιφρονήσω τα χρήματα, τα περιφρονώ. Τι δόξα, τι σιδονές, τα πετάζω στην άκρη. Εφόσον η αγάπη του με χορταίνει περισσότερο από κάθε τι άλλο, το κάνω ευχαρίστως. Θέλει ο Θεός να νηστέψω, να γρυπνήσω, να κουραστώ? Η αγάπη του δυναμώνει τη θέλησή μου να το κάνω. Θέλει ο Θεός να ταπεινωθώ, να περιφρονηθώ, να μαρτυρήσω, να πεθάνω? Επειδή τον αγαπώ, έχω τη θέληση να το κάνω και μάλιστα και με πολύ χαρά. Πώς δικαιολογείται το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων? Πώς άντεχαν, πώς κατόρθωναν να υπερβούν όλες εκείνες τις δυσκολίες και να υποστούν όλα τα βασανιστήρια? Από την αυτοθέλη θέληση. Αλλά η θέληση αυτή ήταν αυτή η οποία τροφοδοτούνταν από την μεγάλη και τη δυνατή αγάπη προς τον Χριστό. Ποιο ήταν το μυστικό λοιπόν της υπεράνθρωπης αυτής δυνάμεως των μαρτύρων? Η αληθινή επαφή τους με τον Χριστό. Αυτή η επαφή δίνει την απερίγραπτη δύναμη, και αυτή την επαφή την έχουμε όσο ζούμε μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας. Να θυμίσω ένα παράδειγμα από τη μυθολογία. Μάστε ότι ο Ηρακλής, που είχε τους διαφόρους αντιπάλους, ένας από τους αντιπάλους του ήταν ο Αντέος, ο οποίος είχε ένα μυστικό, ότι όσο πατούσε πάνω στη γη δεν μπορούσε κανείς να τον νικήσει. Και ο Ηρακλής έμαθε το μυστικό και σε κάποια στιγμή τον ανέβασε πάνω, τον πέταξε πάνω να μην έχει επαφή με τη γη, και τότε τον πάλεψε και τον νίκησε. Όσο πατούμε στη μάνα γη, στη μάνα εκκλησία, και παίρνουμε τη δύναμη της χάριτος του Θεού με τα μυστήρια, είμαστε ανίκητοι. Δυναμώνει η θέλησή μας. Να γιατί είναι φάρμακο ισχυρό για όλες αυτές τις πνευματικές ασθένειες, είναι η επαφή μας με το μυστήριο της Εκκλησίας, με τη Θεία Χάρη του Θεού. Η Σαμαρίτιδα, που την είδαμε σήμερα, που ήταν μία βαριά, πολύ βαριά άρρωστη γυναίκα. Τι θέλετε, περισπασμό? Ήταν οι άτακτες ανησυχίες. Πόσα θέματα ανέφερε στον Χριστό. Για όλα. Το μυαλό της πετούσε από εδώ και από εκεί. Στις επιθυμίες άλλαξε τον έναν άντρα μετά από τον άλλο. Και στη θέληση δεν διακόπτει. Την αμαρτία την ξέρει και δεν μπορεί να τη διακόψει. Και έχει η Αγία μας Φωτεινή πλέον, η Σαμαρίτιδα, ένα μυστικό. Και το μυστικό ήταν η καλή της προαίρεση, η οποία έφτασε κοντά στο Θεό και είχε την ζωντανή επικοινωνία. Όλη η ιστορία η σημερινή που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο είναι μια ζωντανή προσευχή, όπως σας είπα, και θεραπευτική προσευχή. Αυτή η άρρωστη μετά από την βιωματική και ζωντανή αυτή επικοινωνία, τη ζωντανή προσευχή, θεραπεύεται πραγματικά. Και εμείς γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ποιοι είμαστε. Οι πεπτοκότες, οι εξόριστοι του παραδείσου, οι ασθενείς, οι βαριά ασθενείς. Τι να καυχηθούμε? Για ποιο πράγμα? Όταν δούμε τον εαυτό μας και καθίσουμε τον εξετάσουμε, το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι απ' έξω. Εμείς να σκύψουμε μέσα βαθιά και να δούμε το νου μας, να δούμε τις επιθυμίες μας, να δούμε την ασθενική μας θέληση. Είμαστε η βαριά ασθενής ο καθένας μας. Και ομολογούμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ανδρέας στον κανόνα, πάλι το μεγάλο κανόνα: ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος ισθένησε, ο βίος νενέκροτε, το τέλος επιθύρες, διόμη τάλαινα ψυχή, τι ποιήσεις όταν έλθει ο κριτής, αν ερευνήσει τα σά. Δεν μένω περισσότερο, απλώς το αναφέρω, είναι γνωστό το κείμενο. Και γνωρίζουμε επίσης, αδελφοί μου, τι ζητούμε. Τη θεραπεία μας, την πνευματική μας θεραπεία, την θέα του αναστημένου Θεανθρώπου. Γνωρίζουμε και το μόνο αληθινό θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Γνωρίζουμε και τον τρόπο να τον πλησιάσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Και είναι αμέτρητες οι ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία να σταθούμε μπροστά του, να προσευχηθούμε με καθαρή καρδιά και να τον παρακαλέσουμε, όπως το κάναμε με την ευκαιρία του μεγάλου αποδείπνου, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεσιν ουκ έχομαι, άλλον ιατρών εκτός από σένα εμείς οι ασθενείς, Κύριε, δεν έχουμε. Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς. Αλλά να μην μείνουμε και εκεί, να τον υμνολογήσουμε και να τον δοξολογήσουμε, όπως στο Πασχαλινό πανηγύρι: ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου τον ύμνον προσήσουμε το δεσπότη, και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Αυτόν να παρακαλέσουμε, έτσι να τον υμνήσουμε και να τον δοξολογήσουμε, αυτόν που ανατέλει σε όλους τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματική θεραπεία, η μετάγγιση της αληθινής ζωής από εκείνον που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή, ο ιατρός και θεραπευτής του κόσμου, των ανθρώπων και όλων εμών. Αμήν. Έχετε κάποια ερώτηση, θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
1: Ήθελα να ρωτήσω, τελικά το αδιαλείπτος προσεύχεστε ισχύει του Αποστόλου Παύλου ή το εναλλάξ του Αγίου Αντωνίου? Ένα αυτό. Δεύτερο, κατά πόσο θα πρέπει να βάζουμε και δικά μας λόγια στην προσευχή ή θα ακολουθούμε αυτά που έχει τα τυπικά της Εκκλησίας? Και τρίτο, αν είναι απόλυτο όλες οι αιτίες των ασθενειών είναι η αμαρτία?
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με την συμβουλή του Αγίου Αντωνίου, επειδή και όταν εργαζόμαστε και τότε την εργασία την κάνουμε εν ονόματι του Κυρίου, απλούστατα εκεί δεν μένουμε στην τόσο κανονική, τυπική, ας την έλεγα έτσι, απομορφή προσευχή, διότι και την ώρα της εργασίας ο Άγιος άνθρωπος έχει επίσης το νου του στο Θεό και την εργασία την κάνει για το Θεό και εν ονόματι του Θεού. Επομένως ισχύει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και όταν εφαρμόζουμε αυτόν τον κανόνα του Αγίου Αντωνίου. Το δεύτερο, αν θα πρέπει να βάζουμε δικά μας λόγια στην προσευχή. Είναι καλό να έχουμε έναν κανόνα προσευχής, αυτόν τον οποίο μας δίνει η Εκκλησία. Ναι, να ξεκινούμε από εκεί και από εκεί και πέρα, αφού κάνουμε αυτήν την προσευχή που είναι δοκιμασμένη, δηλαδή, γιατί μια προσευχή όταν γίνεται από αγίους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, που έχουν βιώματα, που την δέχτηκε και την έκρινε η Εκκλησία, είμαστε σίγουροι ότι πατούμε σταθερά. Και από εκεί και πέρα και βεβαίως μπορούμε να εκφράζουμε, γιατί κάθε άνθρωπος έχει πέρα από τα γνωστά και τα γενικά αιτήματα και κάποια εντελώς δικά του, είναι προσωπικά, είναι επίκαιρα, είναι της ώρας, είναι της ημέρας, είναι της οικογενείας του, και βεβαίως μπορούμε να πλουτίζουμε στη συνέχεια την προσευχή με τα αιτήματα αυτά τα οποία έχουμε εμείς δικά μας. Και η τρίτη, η αμαρτία είναι αιτία αλλά με διαφόρους τρόπους. Η πρώτη αιτία είναι η πτώση του ανθρώπου, η οποία έφερε τον άνθρωπο στην κατάσταση αυτή την μεταπτωτική, που έχει ως αποτέλεσμα τις ποικίλες ασθένειες. Δεν κληρονομείται, όπως λένε στη θεολογία, δεν κληρονομείται η ενοχή των πρωτοπλάστων, δηλαδή για αυτά τα οποία έπραξαν οι πρωτόπλαστοι δεν έχουμε καμία εμείς ευθύνη και ενοχή. Κληρονομείται όμως το αποτέλεσμα που είναι η φθορά. Μπήκε δηλαδή μέσα στον άνθρωπο η φθορά, η οποία είναι η ρίζα για όλες τις ασθένειες. Επομένως, είναι η βασική λοιπόν αιτία η μία αυτή από την φθορά που ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε αυτήν τώρα προστίθενται και όλα τα άλλα τα δικά μας τα αμαρτήματα, και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ναι.
2: Μια συνεισφορά και από τη δική μου την εμπειρία.
0: Ναι.
2: Έχω παρατηρήσει ότι όταν προσεύχομαι με αιτήματα άλλους, όχι τον εαυτό μου, είναι τότε που ευεργετούμε εγώ ίδιος πιο πολύ. Γιατί συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον σε μένα?
0: Μάλιστα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τονίζουν και γέροντες και πατέρες της Εκκλησίας, ότι η γνήσια και αληθινή προσευχή πρέπει να συνδέεται πάντοτε με την αγάπη. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε να έχουμε αγάπη, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους έχουμε γνήσια αγάπη. Αυτό διαβάζετε, όσοι διαβάζετε τον πατέρα Παΐσιο, θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές λέει να προσευχηθώ για εκείνους, για εκείνους, για εκείνους, για όλους, ή δυνατόν για ακόμη περισσότερους, που δείχνει την αγάπη την οποία είχε. Η αγάπη όταν εκφράζεται σωστά και αληθινά, γίνεται όχημα να μεταφέρει τις προσευχές μας ευκολότερα στο Θεό και ευκολότερα να μεταφέρει τη χάρη του Θεού επάνω μας.
3: Ακούσατε ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Μύρου με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της προσευχής».
4: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και

Starec Ambrosius. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μικρά περιστατικά. Χρήσιμο είναι να εξετάζει κανείς τη ζωή των μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας και τα μικροεπισόδια. Έχουν και αυτά κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρουν. Να αποκαλύψουν ορισμένες πτυχές της προσωπικότητάς τους. Να παρουσιάσουν κάποια απαλά χρώματα από τον ζωγραφικό πίνακα της ψυχής τους. Γι' αυτό, πριν προχωρήσουμε τη διήγηση, θα επιστρέψουμε λίγο πίσω για να αναφερθούμε στα σχετικά περιστατικά. Το πρώτο από αυτά συνδέεται με τον γνωστό μας διδάσκαλο Παύλο Ποκρόφσκι. Ας το παρακολουθήσουμε. Ο πατέρας Αμβρόσιος θυμόταν διαρκώς από το μοναστήρι τον αγαπητό του Παύλο και είτε με τις προσευχές είτε με την αλληλογραφία φρόντιζε να του συμπαρίσταται. Γνώριζε πως υποστήριξη χρειάζεται εκείνος που θέλγεται για τη μοναχική ζωή και συγχρόνως δεσμεύεται από τις δελεαστικές φωνές του κόσμου. Είχε δοκιμάσει και ο ίδιος τη θλίψη αυτών των αμφιταλαντεύσεων. Σε μία επιστολή του έγραφε και τα επόμενα. «Πολύ θα με υποχρεώσεις αν φροντίσεις να μου στείλεις λίγο τσάι που τόσο πολύ το αγαπώ. Εδώ στην έρημο, πού να προμηθευθεί κανείς εκείνα που του χρειάζονται?» Ο πατέρας Αμβρόσιος, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, δεν είχε ειδική ανάγκη να ζητήσει αυτή την χάρη. Άλλος ήταν ο λόγος και ο σκοπός της ενεργίας του. Απέβλεπε να ενισχύσει και να συσφίξει με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς της φιλίας τους. Η απάντηση του Παύλου υπήρξε κάπως σκληρή. Δεν μπορούσε μέσα του να συνδυάσει την ασκητική ζωή με την χρήση του τσαγιού. «Να ζεις τον κόσμο, μάλιστα. Να πιεις και τσάι και βότκα ακόμη. Αλλά στο μοναστήρι τι θέση έχουν αυτά τα είδη?» σκεπτόταν. «Αφού εσύ είσαι μοναχός», του έγραψε, «τι το θέλεις το τσάι?» Με την απειλή της φοβεράς νόσου, της χολέρας, ο Ποκρόφσκι, όπως αναφέραμε, απεφάσισε να εγκαταλείψει τη ζωή του κόσμου και να φορέσει το μοναχικό ένδυμα. Όταν πάτησαν τα πόδια του στην Όπτινα, ήταν εποχή που το ψύχος κυριολεκτικά εθέριζε. Βούιζαν τα πεύκα από τον παγωμένο άνεμο και κάθε ζωντανό πλάσμα αναζητούσε πάνω απ' όλα λίγη θέρμανση. Ο υποψήφιος μοναχός, αφού δεν γνώριζε κανένα στο μοναστήρι, κατευθύνθηκε στη Σκήτη. Μετά τη συγκινητική συνάντησή τους με τον πατέρα Αμβρόσιο, κρυωμένος όπως ήταν, εζήτησε ενισχύσεις. «Αδερφέ μου», του λέει, «έχω ξεπαγιάσει από το κρύο. Σε παρακαλώ πολύ, φτιάξε μου λίγο τσάι». Και ο πατέρας Αμβρόσιος χαμογελαστά, «Μα οι μοναχοί δεν πρέπει να πίνουνε τσάι».

Ο πατέρας Θεόδωρος, νεαρός μοναχός της Όπτινα, είχε ανεπτυγμένες σχέσεις με τον πατέρα Αμβρόσιο και συχνά επισκεπτόταν το κελί του. «Τι φτωχικό που είναι το κελί του πατέρα Αμβροσίου», έλεγε στους άλλους σε δεδομένη συζήτηση. «Πόσο απέριτο». Σε μια γωνιά κάτι εικόνες. Κοντά στην πόρτα 2-3 ράσα και απέναντι το κρεβάτι του. Και το στρώμα του κρεβατιού ό,τι πρέπει για σκληραγωγία. Ένας μεγάλος σάκος γεμισμένος με άχυρα. Κάποια ημέρα όμως παρετήρησε κάτω από το κρεβάτι και ένα ψάθινο κυβότιο όμοιο με κομωδίνο. Σε αυτό φυλάσσονταν ορισμένα ρούχα, κυρίως τα μάλινα πουκάμισα και οι μάλινες κάλτσες που τόσο συχνά χρησιμοποιούσε ο ασθενής ιερομόναχος. Με απλότητα ο πατέρας Θεόδωρος ερώτησε να μάθει τη χρήση αυτού του αντικειμένου. «Αυτό το έπιπλο τι σας χρησιμεύει, πάτερ?» Ο πατέρας Αμβρόσιος θέλησε να διασκεδάσει λίγο την υπόθεση. Δεν έπρεπε να φαίνεται τόσο ασκητικός και αχτίμων. «Εκεί μέσα, αδερφέ μου», του λέει, «σκέπτομαι να βάλω μία χήνα για να κλωσίσει». Και οι δύο γέλασαν με τον πρωτότυπο ρόλο που θα έπαιζε δήθεν αυτό το κυβότιο. Στον πατέρα Θεόδωρο άρεσε πολύ να διηγείται το χαριτωμένο αυτό περιστατικό. Τέτοια απρόοπτη και απίθανη απάντηση δεν την περίμενε ποτέ. Το κυβότιο και την χήνα δεν μπορούσε ποτέ να τα ξεχάσει.

Ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν το έκτο κατά σειρά τέκνο της οικογένειας του Μιχαήλ Γρένκοφ. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Νικόλαος, είχε προόδους στα γράμματα και όταν αυτός χειροτονήθηκε ιερεύς, εκείνος βρισκόταν στο Κίεβο, διευθυντής γυμνασίου. Είχε 20 χρόνια να αλληλογραφήσει μαζί του. Στο πρώτο γράμμα που του έστειλε, είχε και μερικές σειρές που δεν ευχαρίστησαν καθόλου τον κύριο διευθυντή. «Αδερφέ μου», του έγραφε, «πληροφορήθηκα κάτι που με λύπησε, ότι δεν τηρείς τις νηστείες της εκκλησίας μας. Γιατί αυτή η στάση απέναντι στους θεσμούς που η οικογένειά μας πάντοτε εσέβετο, φοβάσαι μήπως κλονιστεί η υγεία σου?»

λίγο από το γράμμα σου. Σου γράφω ακριβώς τα λόγια του. Ο ερημίτης μας μου έγραψε κάποια ηθική νουθεσία που εύκολα είναι να την πεις, αλλά δύσκολα να την εφαρμόσεις.

Η μητέρα του πατέρα Αμβροσίου, άνθρωπος μεγάλης ευσεβίας, ήταν ασθενικής κράσεως και συχνά αρρώστενε. Την έβλεπες χειμώνα-καλοκαίρι πάνω στην Πέτσκα, την εντυχισμένη σόμπα. Είχε δοκιμάσει και θλίψεις πολλές, αφού μεταξύ άλλων είχε χάσει και δύο θυγατέρες της. Παρά τον αδύνατο σωματικό οργανισμό της, έφτασε ως τα 75, ενώ ο σύζυγός της δεν τα πέρασε τα 60 χρόνια. Ο πατέρας Αμβρόσιος ποθούσε να έβλεπε τη μητέρα του ως μοναχή προτού την επισκεφθεί ο θάνατος. Σχεδίαζε να ταξιδεύσει μέχρι το Κίεβο. Η χαρά του θα ήταν μεγάλη να προσκυνούσε τα Άγια Λείψανα των Οσίων της Πετσέρσκαγια Λαύρας. Εκεί βέβαια θα συναντούσε και τον μεγαλύτερό του αδερφό. Επιστρέφοντας από το Κίεβο θα πεταγόταν μέχρι την πατρίδα του, έτσι υπελόγιζε, και θα χάριζε στη μητέρα του το αγγελικό σχήμα. Από το καλοκαίρι του 1848, τότε που είχε αναρρώσει από τη μεγάλη του αρρώστια, μέχρι το 1853, 5 συνεχή έτη, όλο και ετοιμαζόταν για το Κίεβο και όλο εμπόδια του παρουσιάζονταν. «Περίεργο πράγμα», μονολογούσε. «Πού βρέθηκαν τόσες αλλεπάλληλες δυσκολίες?» Τελικά η μητέρα του πέθανε χωρίς το σχήμα. Ο ιερός του πόθος δεν πραγματοποιήθηκε. Αργότερα που οι σκέψεις του ήταν γεμάτη θείο φωτισμό, παρατηρούσε. «Δεν ήταν συμφέρον για τη μητέρα μου να γίνει μοναχή. Σαν λαϊκή, ζούσε με ευσέβεια και τηρούσε πάντοτε τις εντολές του Θεού και τους κανονισμούς της Εκκλησίας. Σαν μοναχή, υπήρχε κίνδυνος να μην προσαρμοστεί στις αυστηρές υποχρεώσεις της νέας ζωής και καθώς ήταν και φιλάσθενη, να δοκιμάσει σύγχυση και θλίψη. Ευγνωμονώ τον Θεό για τα εμπόδια που μου είχε στείλει. Πράγματι, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, ακόμη και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται και ακυρώνουν ένα ταξίδι».

Τα περιστατικά που θα διηγηθούμε στο εξής θα αναφέρονται στη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε από τον θάνατο του Στάρτς Μακαρίου μέχρι την οριστική ανάληψη του Στάρτσεβο από τον πατέρα Αμβρόσιο. 2 χρόνια μετά την απώλεια του ενός μεγάλου σημειώθηκε η απώλεια και του άλλου. Ο ηγούμενος Μωυσής, φορτωμένος στο βάρος των 80 ετών, γεμάτος κόπο και μόχθο, μετέστη στην χώρα της Ιωνίου Αναπαύσεως. Ο επίσκοπος ήρθε από την Καλούγα να τελέσει την κηδεία και να

ρυθμίσει τα της εκλογής του διαδόχου. Με την εποπτεία του αρχιμανδρίτου Γερασίμου, εχρημάτιζε επόπτης των ιερών μονών όλης της επαρχίας, εξελέγει ηγούμενος ο ιερομόναχος Παφνούτιος. Έλαβε περισσότερους ψήφους από τον ιερομόναχο Ισάκιο. Ο πατέρας Ισάκιος πανηγύριζε γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο να λάβει ηγουμενικές θέσεις. Μάλιστα πρώτης εκλογής παρακαλούσε πολλούς να μην δώσουν υπέρ αυτού την ψήφο τους. Οι πνευματικότεροι όμως και ευλαβέστεροι μοναχοί ήταν κάπως λυπημένοι με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Και ο πατέρας Αμβρόσιος δυσαρεστήθηκε αφού ο Μακαρίτης, ο Στάρετς Μακάριος, είχε ορίσει ρητός διάδοχο του αρχιμανδρίτου Μωυσή, τον πατέρα Ισάκιο. Ο επίσκοπος δεν είχε επικυρώσει ακόμη την εκλογή του πατέρα Παφνουτίου, οπότε ο πατέρας Αμβρόσιος σκέφτηκε να ενεργήσει καταλλήλως. Ξεκίνησε να τον συναντήσει. «Πανιερότατε», του είπε, «έρχομαι να σας γνωστοποιήσω κάτι που μέχρι τώρα δεν σας ανακοινώθηκε». Ο Στάρετς Μακάριος είχε ορίσει τον πατέρα Ισάκιο για το αξίωμα του ηγουμένου. «Και για ποιο λόγο», είπε ο αρχιερεύς, «δεν μου το ανακοινώσατε? Εγώ πρώτη φορά το ακούω». «Δεν σας το αναφέραμε», εξήγησε ο πατέρας Αμβρόσιος, «γιατί ο πατέρας Ισάκιος παρακαλούσε επίμονα να μείνει μακριά από την ηγουμενία και κανείς να μην κάνει λόγο γι' αυτό». Ο επίσκοπος έκρινε ορθό να σεβαστεί την επιθυμία του μεγάλου Στάρετς και να παραδώσει την ηγουμενική ράβδο στον πατέρα Ισάκιο. Εκείνος, ταπεινός και φίλος της ησυχίας, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον βαρύ σταυρό που του ανέθεσαν. Ο αρχιερεύς του απένιμε και τον τιμητικό τίτλο του οικοδόμου της Όπτινα, που αργότερα αντικατεστάθη με το οφίκιο του αρχιμανδρίτου. Με τον θάνατο του ηγουμένου Μωυσή και με τις διάφορες αλλαγές στη διοίκηση της Όπτινα, σημειώθηκε κάποια γενικότερη τροποποίηση. Η Μονή τώρα εισήρχεται, όπως έδειχναν τα πράγματα, σε μια καινούρια περίοδο της ιστορίας της, περίοδο ακμής και ακτινοβολίας.

Προϊστάμενο στη Σκήτη, ορίστη τώρα από το νέο ηγούμενο, ο ιερομόναχος Ιλαρίων. Γεγονός χαρμόσυνο, επρόκειτο για πρόσωπο μεγάλης αρετής, για στυλοβάτη του μοναχισμού. Λίγο αρχαιότερος του πατέρα Αμβροσίου, είχε χρηματίσει και αυτός διακονητής και σύγγελος του Στάρετς Μακαρίου. Αν από τον Άγιο αυτό κορμό επρόβαλαν δύο ευλογημένοι κλόνοι, αυτοί ήταν ο πατέρας Αμβρόσιος και ο πατέρας Ιλαρίων. Οι μοναχοί της Σκήτης μπορούσαν να καυχόνται για τον καινούριο προϊστάμενό τους και για τις αρετές του και για την διδασκαλική του χάρη και για την ποιμαντική του σοφία. Και ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ο πατέρας Ιλαρίων, ο οποίος μάλιστα και εξομολογήτως αυτόν, συνεργάστηκε άριστα μαζί του σε όλα τα πνευματικά θέματα στα 10 χρόνια της προϊσταμενίας του. Ο θάνατος τον επισκέφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1873 και έθεσε τέρμα στην οδυνηρή αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε στα τελευταία του. Οι τελευταίες 33 ημέρες της επηγείου ζωής του ήταν λουσμένες μέσα στο ουράνιο πασχαλινό φως που του χορηγούσε η καθημερινή Θεία Κοινωνία. Σε αυτόν το θαυμάσιο ποιμένα υπέβαλε κάποτε ένα πνευματικό του τέκνο την ερώτηση: «Αν μου ζητήσουν, Πάτερ, να εκφέρω τη γνώμη μου για κάποιο πρόσωπο, τι να απαντήσω, να πω την αλήθεια?» Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Αν πεις την αλήθεια, αν πεις λόγου χάριν ότι ο τάδε είναι τεμπέλης ή φλίαρος, είναι σαν να τον κρίνεις. Ας επιδιώκουμε να τους θεωρούμε όλους καλούς. Ο Θεός μόνο γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε αλάνθαστα τον συνάνθρωπό μας».

Ο ιερομόναχος Ποιμήν, πνευματικό τέκνο των δύο Στάρετς, του Λέοντος και του Μακαρίου, είχε να εγκομιάζει την ταπεινοφροσύνη του πατέρα Αμβροσίου. Κάθε φορά που τον δεχόταν για εξομολόγηση, ήταν ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μετά τον θάνατο του Στάρετς Μακαρίου, εθαύμαζε το πνεύμα της συντριβής και της μετανοίας του. Και ο Ποιμήν ήταν άνθρωπος αγωνιστικότητος και αρετής, σημαντικός στήλος στο μοναστήρι της Όπτινα. Αναφέρει κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για ανθρώπους που προχώρησαν στην πνευματική ζωή, ότι εγένοντο υπεράνωτης του σώματος ταπεινώσεως. Ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μπορούσε να συγκαταλεγεί σε αυτούς. Είχε αποδεσμευθεί από πολλά βάρη σωματικών αναγκών. Τον ύπνο, παραδείγματος χάρη, τον αντιμετώπιζε σαν νικημένο εχθρό. Καθισμένος στο κελί του, σε μία καρέκλα, μισοκοιμόταν για λίγο και αυτό ήταν όλο. Πολλοί που επισκέπτονταν το κελί του έβλεπαν τοποθετημένα στο κρεβάτι του ορισμένα αντικείμενα, βιβλία, ρούχα και άλλα. Ακόμη και πρωινές ώρες να έκαναν την επίσκεψη, τα αντίκριζαν στην ίδια θέση. Καμία μετακίνησης. «Τι στο καλό», μονολογούσαν. «Τούτος ο μοναχός δεν πέφτει ποτέ σε κρεβάτι να κοιμηθεί».

Τον χειμώνα του 1862, λίγο καιρό μετά την εγκαθίδρυση του ηγουμένου Ισακίου, ο πατέρας Αμβρόσιος γνώρισε κάποια όχι και τόσο ασήμαντη ταλαιπωρία. Σκέφτηκε μία ημέρα να πάει ως το μοναστήρι για να ειδεί τα πνευματικά του παιδιά, μερικούς μοναχούς που προσφάτως είχε γίνει η κουρά τους, και να ποτίσει την ψυχή τους με τον άμα της διδασκαλίας του. Τι πειρασμός τον βρήκε στο δρόμο. Το έλκυθρο τον τίναξε σε μία στιγμή και τον έριξε άσπλαχνα πάνω στον παγωμένο δρόμο. Και οι συνέπειες, εξαρθρώσεις και πληγές στα ασθενικά του χέρια. Ήταν που ήταν η υγεία του κερί τρεμάμενο, ήρθε και το χτύπημα αυτό και απέγινε. Έτσι, όλο τον χειμώνα τον πέρασε με πόνους πάνω στο κρεβάτι και μέσα στο κελί. Και για να κοινωνήσει ακόμη, ήταν αδύνατον να πάει στον ναό. Πήγαινε ο ιερέας στο δωμάτιό του. Οι νεοκαρέντες μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζε σαν λαμπερό αστέρι ο πατέρας Ανατόλιος, θα έπρεπε τώρα να τον επισκέπτονται αυτοί στη σκήτη. Για τον πατέρα Ανατόλιο αξίζει να αφιερώσουμε δύο λόγια. Απόφυτος του σεμιναρίου της Καλούγας, πρικισμένος με χαρίσματα, στολισμένος με αρετές, προεμήνει μια θαυμαστή εξέλιξη στη μοναχική ζωή. Και πράγματι, όταν εκοιμήθη ο πατέρας Ιλαρίων και χείρευσε οι θέσεις του προϊσταμένου της σκήτης, την κατέλαβε αυτός και την ετοίμησε με το παραπάνω. Από τη σκοπιά αυτή εσκόρπισε γύρω του πολλές αχτίνες από το φως του Αγίου Πνεύματος. Αναγνωρίστηκε από όλους σαν ιδιώδης διδάσκαλος της υψηλής πνευματικής ζωής. Ας δεχθεί επί τη ευκαιρία και η δική μας ακοή κάτι από τις Άγιες Διδασκαλίες του. Θέλεις να κατακτήσεις τον Παράδεισο? Απόκτησε υπομονή. Απόκτησε ταπεινοφροσύνη και θα τον βρεις μέσα σου. Μη σπαταλάτε τον καιρό σας σε γέγια και αστεία, γιατί αυτά μια ημέρα θα γίνουν κάρβουνα αναμένα που θα σας καίνε. Μόλις τρέχεις να πεις στον πνευματικό τις αμαρτωλές σκέψεις σου, ο διάβολος ξέρεις τι κάνει. Τρέμει σαν φύλλο που το χτυπά άγριος άνεμος. Σου πέρασαν από το νου λογισμοί βλασφημίας? Μην τους δίνεις σημασία. Δεν είναι δική σου αυτή η λογισμή. Είναι του διαβόλου. Προσεύχεσαι ανόρεχτα μόνο και μόνο επειδή σου το επέβαλε ο πνευματικός? Δεν πειράζει αν είναι και ανόρεχτα. Η υπακοή είναι πάνω από όλες τις νηστείες και όλες τις προσευχές. Μη θλίβεσαι γιατί το σώμα σου ασθένησε. Σε αυτό το σώμα μπορεί να κατοικήσει η ειρήνη του Χριστού. Στην επανθούσαν σάρκα, αντιθέτως, φωλιάζουν βάτραχοι και βδέλες. Μοναχέ, μη γυρίζεις από κελί σε κελί. Κάθισον εις το κελίο σου και το κελίο σου διδάσκησε πάντα. Το κελί σου θα σε μάθει όλα τα καλά. Τα κελιά των άλλων πιθανόν να σε διδάξουν και κάτι άσχημο. Να διαβάζετε από την αρχή ως το τέλος συχνά την κλίμακα. 30 χρόνια δεν πήγα στους δικούς μου. Απευθύνεται σε κάποιο μοναχό που ήθελε να επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι. Η δική μας πατρίδα είναι εκεί ψηλά, η Επουράνιος Ιερουσαλήμ. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας μας, ο νυμφίος μας, η αδερφή μας, όλοι οι θησαυροί και η αιωνία μακαριώτης.

Δεν ήταν άγευστος ο πατέρας Ανατόλιος από το ουράνιο πόμα που προσφέρεται στα θεϊκά ανάχτωρα του μεγάλου βασιλέως. Ασχολούμενος με την ύψη, την θεωρία, την οαιρά προσευχή και πίνοντας από τον μυστικό κρατήρα, μπορούσε να κατευθύνει και άλλες ψυχές σε αυτά τα ύψη. Ας παρακολουθήσουμε μερικές οδηγίες του. Κράτα με όλη σου τη δύναμη την ευχή του Ιησού, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτή είναι η ζωή μας, η ωραιότητά μας, η χαρά μας, η παρηγορία μας. Θα δυσκολευθείς στην αρχή, αλλά στο τέλος θα πανηγυρίζεις. Η ευχή του Ιησού όχι μόνο δεν μας εμποδίζει να ακούμε την ανάγνωση και την ψαλμωδία, αλλά και μας υποβοηθεί σε αυτό. Ενισχύει τις προσευχές που κάνουμε στον ναό ή στο κελί. Σκορπίζει μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά. Ειρηνεύει το πνεύμα. Κάνει διαυγή την σκέψη. Φοβάσαι μην πέσεις σε πλάνη ασκώντας την προσευχή. Άκουσε. Να αρχίζεις με ταπείνωση. Να προχωρείς με ταπείνωση. Και να τελειώνεις με ταπείνωση. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Τους λογισμούς της υπερηφανίας να τους στρέμεις σαν τη φωτιά. Το να εντυπώσεις σε μια νεανική καρδιά το γλυκύτατο όνομα του Ιησού είναι ανώτερο από όλα τα σταυρουλάκια και τις εικονίτσες που θα δόριζες. Ο εχθρός λυσά εναντίον εκείνων που καλλιεργούν με ζήλο την ευχή του Ιησού. Τους πρόχνει όλους, νέους και γέρους, σε κάθε είδους ρυπαρότητα. Να το έχεις υπόψη σου και να μην παραξενεύεσαι.

Ένα πνευματικό τέκνο του Στάριτς Μακαρίου, μαθαίνοντας το θάνατό του, πικράθηκε υπερβολικά. Γι' αυτόν πια ο ουρανός δεν είχε αστέρια, όλα μαύρα και σκοτεινά. Τώρα μονολογούσε τι θα γίνω, πού θα βρω τέτοιο πνευματικό, πού θα εξομολογούμε. «Ξέρεις», άκουσε να λέει κάποιος, «στην Όπτινα υπάρχει τώρα καινούριο στάρετς, πολύ σπουδαίος και φωτισμένος, ονομάζεται Αμβρόσιος». «Τι είπες, ο Αμβρόσιος, αυτός που πηγαίνω ερχόταν στο κελί του Μακαρίτη με ένα τσουβάλι στο νόμο, να βάλω εγώ αυτόν στη θέση του Αγίου εκείνου στάρετς, του Μακαρίου, αδύνατον». Πέρασε καιρός και κάποτε που επισκέφθηκε την Όπτινα, συνήντησε τυχαία τον πατέρα Αμβρόσιο. Η συζήτηση ήρθε μόνη της. Τι διαπιστώθη? Ότι ο μοναχός εκείνος με το τσουβάλι στο νόμο ήταν γεμάτος θεϊκή σοφία. Άρχισε λοιπόν να διακηρύσει παντού. Ο νέος στάρετς δεν είναι ασυνήθιστο να πέφτει κανείς από το ένα άκρο στο άλλο. Τι να σας πω, είναι ανώτερος, βρίσκεται ψηλότερα από τον προηγούμενο.

Συντοχρόνο διεδίδεται η φήμη του πατέρα Αμβροσίου. Ο κόσμος, όπως το είδαμε και στο προηγούμενο περιστατικό, αντιλαμβανόταν πως στη θέση του ενός φωστήρος ήρθε άλλος. Σιγά σιγά αναγνωριζόταν η αξία του και από τους μοναχούς της Όπτινα, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον τον καθιέρωναν ως πνευματικό τους. Σε αυτό συνετέλεσε και ο θάνατος των παλαιότερων καθοδηγητών. Πρώτα απεχώρησε ο ηγούμενος Μωυσής, όπως αναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα, ο αδερφός του, ο πατέρας Αντώνιος, θεμελιωτής και οργανωτής της Κήτης. Πιο έπειτα, ο νέος προϊστάμενος της Κήτης, πατέρας Ιλαρίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η καθοδήγηση όλων των αδερφών περιήλθε στα χέρια του πατέρα Αμβροσίου. Σε αυτόν θα εξομολογούντο, σε αυτόν θα ανέφεραν όλα τα πνευματικά τους θέματα. Αυτός θα ήταν ο ποιμήν. Ο πατέρας Ισαάκιος ήταν βέβαια ηγούμενος, αλλά την πνευματική εξουσία την είχε ο πατέρας Αμβρόσιος. Και ο ηγούμενος σε αυτόν θα εξομολογείτο. Θυμίζει η περίπτωση το μεγάλο κοινόβιο της Γάζης. Ήταν βέβαια ηγούμενος ο Σέριδος, αλλά τον λόγο στα πνευματικά ζητήματα τον είχαν οι 2 γέροντες, Βαρσανούφιος και Ιωάννης, άνδρες χαρισματούχοι. Στην Όπτινα, εκείνος που αναγνωριζόταν ως Στάρετς ήταν πάνω από όλους. Ωστόσο, ο πατέρας Αμβρόσιος εσέβετο τον πατέρα Ισαάκιο, τιμούσε το αξίωμά του και σε πολλά σοβαρά θέματα ζητούσε τη γνώμη του. 29 χρόνια συνεργάστηκα με τον Στάρετς Αμβρόσιο, ομολογούσε μετά από χρόνια ο ηγούμενος, και κανέναν έφος δεν παρουσιάστηκε στις σχέσεις μας. Στην Όπτινα και στο μοναστήρι και στη Σκήτη όλα επήγαιναν κατευχήν. Καμία δυσκολία, καμία ανομαλία, καμία δοκιμασία δεν εγνώρισα. Αν και νωρίς εμοιήθη ο πατέρας Αμβρόσιος στο Στάρτσεβο, περίμενε να οριμάσει η υπόθεση. Δεν το εξίσκησε αμέσως, αφού άλλωστε επιζούσαν οι άλλοι πνευματικοί οδηγοί, οι παλαιότεροι πατέρες που ήταν 20 και 30 έτη μεγαλύτεροι του. Με την πάροδο όμως του χρόνου, ανέβαινε στην υψηλή κορυφή για την οποία προοριζόταν. Όταν πια βρισκόταν στα 55 του χρόνια, ήταν για όλους τους μοναχούς της Όπτινα, για όλους τους προσκυνητάς της, για όλη την επαρχία της Καλούγας και ακόμη περισσότερο για όλη την Ορθοδοξία του Βορρά, ο Στάρετς. Όχι ένας απλούς ιερομόναχος ή εξομολόγος, αλλά ο χαρισματούχος πνευματικός καθοδηγητής, ο Στάρετς Αμβρόσιος.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

πέντε κοινή αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασφαλής.